χώρισαν και απέδωσαν αυτήν την παγκόσμια μορφή. Μια γυναίκα που δεν μοιάζει με καμιά άλλη στον κόσμο. Οι Βυζαντινές, οι ελληνικές Παναγίες, δεν είναι μαντώνες, καλονές, έτοιμες να μιλήσουν μαζί σου. Είναι οι Παναγίες της σιωπής, που μόνο ακούνε. Δεν τους λείπει τρυφερότητα, βέβαια. Αυτό το βλέπουμε στο βλέμμα της μητέρας προς τον Χριστό ή στα δάχτυλά της που κρατούν και χαϊδεύουν το παιδί της. Και αυτό το παιδί δεν είναι ένας τύπος μωρού, αλλά ο άναρχος Χριστός με ολοκληρωμένη την προσωπικότητά του. Η απόδοση του προσώπου της Παναγίας στους πανάρχιους τοίχους των ιερών της Εκκλησίας, αλλά και στις φορητές εικόνες από Βυζαντινούς και στη συνέχεια από Ορθόδοξους ζωγράφους, είναι η μόνη αληθινή. Αυτοί έδωσαν σωστά την έκφραση της σιωπής. Μόνο έτσι άλλωστε μπορούσαν να δείξουν πως η Παναγία ακούει.

0: Κάποια ερμηνεία και εμβάθυση στην περικοπή του Ιερού Ευαγγελίου της Μεγάλης Παρακλήσεως που ακούμε και συγκινούμεθα όλοι μας αυτές τις μέρες θα ακούσουμε στη συνέχεια από τον Βασίλη Τσιτούρα.
1: Η Σύλφε λέγει κάποτε ο Ιησούς σε μια κομμόπολη και τον υπεδέχθη στο σπίτι της μια γυναίκα ονόματι Μάρθα. Η Μάρθα άρχισε να μέσω τα ετοιμασία για να περιποιηθεί όσον έγινε το καλύτερο των Ιησούν. Ήθελε με τον τρόπο αυτόν, η ευλογημένη εκείνη γυναίκα, να εκφράσει την τιμή και το σεβασμό της καρδιάς της προς τον Κύριο. Η αδελφή της όμως, που λέγεται Μαρία, αντί να τη βοηθήσει, επροτίμησε να καθίσει μπρος στον Κύριο και να ακούει τη διδασκαλία του. Αυτό ενάγκασε τη Μάρθα να πλησιάσει τον Ιησούν και να του πει με απλότητα: «Δεν σε μέλει, Κύριε, που η αδελφή μου με άφησε μόνη στην εργασία?» Είπε της λοιπόν να με βοηθήσει. Και ο Κύριος είπε με σοβαρότητα: «Μάρθα, Μάρθα, ταλαιπωρείς υπερβολικά δεν ετοιμάσεις πολλά που δεν είναι και τόσο απαραίτητα. Αρκούν τα άλλα. Ένα προπάντων είναι δι' όλους απαραίτητον, η πνευματική τροφή του Λόγου του Θεού. Αυτό η διάλεξη είναι η Μαρία και η αγαθή αυτή μερής δεν θα της αφαιρεθεί ποτέ». Δεν υποτιμάται βεβαίως με τους λόγους αυτούς η σπουδαία προσφορά της Μάρθας, η οποία εκοπίασε και πολύ μάλιστα χάνει του Κυρίου. Τονίζεται απλώς η αξία των πνευματικών που αποτελούν την αγαθή μερίδα. Είναι δε η αγαθή αυτή μερής, η πλουσία μελέτη του Λόγου του Θεού, η στροφή του νου και της καρδιάς προς τον ουρανόν, ο σύνδεσμος και η βαθύ αγάπη προς τον Χριστό, η θερμή και πολλή προσευχή, η απορρόφηση από τα θρησκευτικά. Αυτά αποτελούν την αγαθή μερίδα που αξίζει περισσότερο από κάθε τι άλλο, διότι έχει σχέση με τη σωτηρία της ψυχής μας. Την αγαθή αυτή μερίδα την διάλεξε πρώτη στη ζωή της η Παρθένος Μαριάν, μια νυμφεύτος νύμφη. Είχε στρέψει όλη την ύπαρξή της προς τον Θεό, ο οποίος την έκρινε αξία να γίνει μητέρα του. Τα αθεία εσκέπτεται διαρκώς και δια τον ουρανό ζούσε. Είχε αναπορροφηθεί από την αγάπη του Θεού, από την υπιακή της ακόμα ηλικία. Πότε θα στραφούν και παιδικές μας ψυχές προς τα πνευματικά, πότε θα απεγκλειστωθούν από τα ζηβιωτικά μερίμνας και τα σματαιότητας της πολυμόχθης αρκός, πότε επίσης οι ηγέτες του έθνους μας θα πάψουν να υποτιμούν τα πνευματικά και θα τους δώσουν την πρώτη θέση που τους πρέπει, πότε θα αγαπήσουμε οι πάντες των Χριστών και θα κάνουμε επεξίδα της ζωής μας, ατομικής και εθνικής, το όνομα του. Μόνο αν θα γίνει τούτο πραγματικό της, θα δοκιμάσουμε την ευτυχία και μακαριότητα, για την οποία γίνεται λόγος στη συνέχεια της Ευαγγελικής περικοπής. Τόσο πολύ ευχαριστήθη μια απλοϊκή γυναίκα του λαού, όταν ήκουσε τον Κύριο να ομιλεί, ώστε άνοιξε την καρδιά και το στόμα της και είπε με συγκίνηση: «Μακαρία κοιλία η βαστά σας άσε και μαστή ούσε θύλα σας. Ευτυχισμένη μητέρα που σε γέννησε. Όπως το λέγεις έτσι είναι», απεκρίθη ο Κύριος. «Η μητέρα μου είναι ευτυχισμένη. Μακάρι όμως και ευτυχής είναι και όσοι ακούνε προσοχή των λόγων του Θεού και τον εφαρμόζουν στη ζωή των». Συμφώνως προς τους λόγους αυτούς του Κυρίου, δεν είναι μακάρι όσοι έχουν χρήματα και κτήματα και οικόπεδα και διαμέρισματα. Δεν είναι αυτοί που κατέχουν θέσεις υψηλάς και μεγάλας με μισθούς παχυλούς και δόξα και προβολή κοινωνική. Δεν είναι όσοι γλεντούν και ταξιδεύουν και ζουν ζωή χωρίς κόπους και φροντίδας. Για τον αλάθνον Κύριον, μακάρι είναι όσοι πιστεύουν στο Θεό και έχουν πηξίδα τη ζωή στον τον όμον του. Η μακαριότητα και ευτυχία δεν βάζεται στην ύλη, αλλά στο πνεύμα. Δεν εξαρτάται από τα υλικά αγαθά, αλλά από τον ψυχικό πλούτο. Ούτε η οικονομική ευημερία, ούτε τα αναπτυξιακά προγράμματα ή μπορούν να μας χαρίσουν την ευτυχία που ποθούμε ως άτομα και ως έθνος. Την ειρήνη και τη χαρά που συνιστούν κατ' ουσίαν την ευτυχία, τη χαρίζει μόνο ο αγών, ο καλός προς αποφυγή της αμαρτίας, ο οποίος διατηρεί ηρέμο τη συνείδησή μας. Μόνο όσοι συνδέονται με τον Θεό που είναι η πηγή της ευτυχίας και έχουν την ευλογία του, μόνο αυτοί είναι αληθινά ικανοποιημένοι και ευτυχείς. Αισθάνονται ειρηνικοί και ασφαλείς μέσα στην αγκάλι του Θεού Πατρός. Δεν τους τρομάζει το παρόν, δεν τους φοβίζει το μέλλον. Εξαρτούν τα πάντα από εκείνον, τους λόγους στους οποίους φυλάσσουν και εφαρμόζουν πάντοτε. Αυτή είναι η θεϊκή και μόνη αληθινή ευτυχία, η θάνατο του και η Παναγία μας, η οποία έχει κάνει κέντρο της ζωής της, των Θεών και των νόμων του. Επλημμύριζε δε από αγαλίαση το είναι της, όταν επισκέπτεται τον Θεό και σωτήρα της και μεγάλυνε με συγκίνηση τον Άγιο όνομά του. Οι λόγοι του Ευαγγελίου ανοίγουν μπρος μας τον δρόμο προς την ευτυχία που όλοι ποθούμε. Είναι δε ανάγκη να ακουστούν οι λόγοι αυτοί από άκρου εις άκρου της πατρίδος μας. Πρέπει να το επαναλάβουμε. Την ευτυχία μας θα την εύρουμε μόνο κατά τον Χριστό. Όλα τα άλλα σχέδια και συνθήματα δεν μπορούν να μας κάνουν ευτυχείς. Όσοι πιστεύουμε, ας παρακαλούμε την Παναγία να πρεσβεύει στον Κύριο ανυπερημών, ούτως ώστε να φωτιστούν οι ψυχές μας και να νοήσουμε όλοι ότι η μόνη αγαθή μερίς των αφοσιώσεων εις τον Θεό είναι εκείνη που θα μας χαρίσει τη μακαριότητα και εις τη γη και εις των ουρανών.

0: Είναι ασφαλώς γνωστό ότι προς τιμήν της Παναγίας έχουν συνδεθεί υπέροχοι εμπνευσμένοι ιεροί ύμνοι, καρπός της αγιασμένης ψυχής και καρδιάς των ιερών ημνογράφων. Ύμνοι δοξολογητικοί, θεολογικοί και οικετευτικοί. Τα περίφημα θεοτοκία είναι απαράμιλα. Όμως, εκτός από τους ιερούς ύμνους, έχουν γραφεί προς τιμήν της και υπέροχα ποίηματα γνωστών και αγνώστων επωνύμων και μη ποιητών εξαίρετα. Αντιπροσωπευτικά δείγματα τέτοιων ποιημάτων προς την Παναγία είναι αυτά που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Το ένα είναι του Αχιλλέως Παράσχου, που θα μας το απαγγείλει στη συνέχεια ο Κώστας.
1: Στην έρημη σου έρχομαι και πάλι εν εκκλησία, αγαπημένη Παναγιά, χλωμή μου Παναγία. Είδα τον πόνο να σου υπώ που έχω στην καρδιά μου. Δεν έχω άλλον από σε, το ξεύρεις, δεσποινά μου. Μάνα του κόσμου, πρόφθασε η χάρη σου ασμεράνη. Και αρρώστησε η Μαρία μου, φοβούμαι μην πεθάνει. Βασίγισσα των ουρανών, λευκή του κόσμου σκέπη. Μονάχον τώρα η χρυσή εικόνα σου με βλέπει. Όχι, δεν ήρθε σήμερα σαν άλλοτε με μένα να ανάψει τα καντήλια σου και κρέμονται σβησμένα. Ποιος θα σου φέρνει δέσποινα στην ερημιά λιβάνη, αν ίσως η Μαρία μου, αν ίσως αποθάνει. Όχι, δεν πήγα σε γιατρούς, γλυκιά μου Παναγία. Ήθα σε σένα να το υπώ, να γιάνεις τη Μαρία. Αχ, σε εξορκίζω στη ματιά του τέκνου σου την πρώτη. Στο πρώτο σου χαμόγελο, στη σκεπτική σου νιώτη. Σορκίζω στο βαρύ σταυρό, στα κάμφινο στεφάνι. Να γιάνεις τη Μαρία μου, γιατί θα μου πεθάνει.

Σμίξε τα δυο χεράκια σου μπροστά για το παιδί σου και παρακάγει δέσποινα ακόμη και για μένα. Ας ψιθυρίσει έλεος η σπλαχνική φωνή σου και ας διηθούν τα χείλη σου για σπλάχνα πονεμένα. Εσένα Παναγία μου, εσένα έχω μόνο, η συνελπίδα στο όνειρο, η στη χαρά στον πόνο. Η στη χαρά, την άκουσα, ακούω να τη λένε, μα δεν τη γνώρισα ποτέ. Δεν είναι αλήθεια, ψέμα, καλύτερα την ξέρουνε τα μάτια όπου κλαίνε. Τη βλέπουν στην εικόνα σου, στο σπλαχνικό σου βλέμμα, στο ακτινοτό σου μέτωπο, η συχλωμή μορφή σου. Αυτά, αυτά είναι η χαρά, και γης και παραδείσου. Πόσες φορές, σάγιο μικρό ρημοκλισάκι, απελπισμένος έμπαινα γλυκιά μου Παναγία, μα στην εικόνα σου μπροστά περνούσε το φαρμάκι και πλημμυρούσε μέσα μου αγνώριστη ευτυχία. Αχ τη χρυσή εικόνα σου και να τη βλέπω μόνο, το δάκρυ μου χαμογελά σαν βράχος δυναμώνω. Ναι, μόνο να σε στοχαστώ γλυκαίνεται η καρδιά μου, μοσχοβολούν τα σπλάχνα μου, τριαντάφυλλα μυρίζω, καλοσυνεύω σαν μικρό παιδάκι Παναγιά μου, και του παιδιού μου το ψωμί εις το φτωχό χαρίζω. Εκείνος όπου του Θεού τη μάνα συλλογάται, στην αγκαλιά της αρετής, στη σκέπη σου κοιμάται. Μάνα του πλάστη μια φορά και δυο φορές δική μου, γιατί έχεις δυο φορές παιδί εκείνον που κλαίει, σκέπασε την ασκέπαστη και πάλι κεφαλή μου και δρόσισε τα σπλάχνα μου όπου φωτιά τα καίει. Τα χέρια όπου το Θεό εκράτησαν παρθένα, ας μίξουν σε παράκληση μπροστά του και για μένα. Αχ, στα μέρη του βοριά, μικρό καλοκαιράκι έχουν και εκεί, μετά μακρύ χειμώνα, δεσποινά μου. Και εκεί ακόμη ακούεται χαρούμενο πουλάκι. Μόνο από μένα δεν περνά ποτέ η χειμωνιά μου. Πολύ κουράστηκα, πολύ βασίλισσα του κόσμου. Δώσ' και σε μένα άνοιξη και λίγο ήλιο δώσ' μου. Άλλοι σε κράζουν έλεος, ελπίδα οθκημένος. Βασίλισσα της εκκλησιάς σε κράζει η καμπάνα. Ελεημοσύνη ο φτωχός, νερό ο διψασμένος. Μα η καρδιά μου δέσποινα, αυτή σε κράζει μάνα. Μέσα σε αυτόν τον ουρανό και μέσα σε αυτήν τη γλάστρα, όλοι οι ανθοί μυροβολούν και λάμπουν όλα τα άστρα.

Δόξα σε σένα του Χριστού μητέρα ευλογημένη, που σαν υμνούν τα σύμπαντα και σε δοξάζει η γη. Δόξα σε σε που χάρισε στο φως την οικουμένη, παρηγοριάς κρυστάλλινη, αστήρευτη πηγή. Δόξα σε σένα, λαμπερή του παραδείσου πύλη, των ορθοδόξων καύχημα, μεγάλο και λαμπρό. Δόξα σε σε, του γένους μας ακίμητο κανδύλι, των πόθων, των ελπίδων του, το φως το ηλαρό. Χαίρε του κόσμου, χρυσαυγή, γλυκιά παρηγοριά μας, σε χαιρετά ο ουρανός, σε χαιρετά η γη. Χαίρε του γένου στήριγμα σε όλα τα δεινά μας, ασπίδα μας μονάκριβη, θερμή καταφυγή. Όταν πυκνά τον τύλιγαν τα σύννεφα τα μαύρα, κι ήταν βαρύς, αβάσταγος ο αναστεναγμός, θυμόταν την Αγιά Σοφιά, παρηγορήτρα άβρα, και σένα που παράστεκες στο πλάι του στρατηγός. Με τη δική σου δύναμη, στου Βυζαντίου τα χρόνια, ενίκησε το βάρβαρο του νότου, το βοριά. Εκέρδισε παλεύοντας τη δόξα την αιώνια και του σταυρού το φλάμπουρο το σήκωσε ψηλά. Με τη δική σου δύναμη, Ηράκλειοι, Πογονάτοι, Βουλγαροκτόνοι ανίκητοι, ακρίτες τρομεροί, του Μαραθώνα ανάστησαν τη δόξα τη χιονάτη και σένα σου τη χάρισαν χλαμίδα λαμπερή. Με το δικό σου όραμα, στου Ρωμανού την πύλη, ο αρχηγός του έπεσε παλεύοντας ορθώς. Κι όταν εσύ ταράχτηκες τη σωτηρίας πύλη, σώπασε κύρα Δέσποινα, σου είπε ο λαός. Κι όταν η ώρα έφτασε, φτερά στα παλικάρια του γένους μας εχάρισες και γίνει και σεισμός. Επάλεψαν σαν γίγαντες, παλέψαν σαν λιοντάρια και ανέβηκε μεσούρανα ο Άγιος Σταυρός. Δόξα σε σένα, του Χριστού μητέρα πονεμένη, των ορθοδόξων καύχημα μεγάλο και λαμπρό. Χαίρε, γλυκιά παντάνασα, Δέσποινα ευλογημένη, Ελλήνων κάστρο άγιο και στήριγμα ιερό. Αιώνια το γένος μας τραγούδια θα σου ψάλει, ημνητικά δοξαστικά, γεμάτα σεβασμό. Δόξα σε σε, μας χάρισες τη νίκη τη μεγάλη, τον ύμνο μας σου στέλνουμε ψηλά στον ουρανό.

0: Κατά τον 15 Αύγουστο, όπως ξέρουμε, μαζί με τις παρακλήσεις αρχίζει και η νηστεία. Η νηστεία αυτή είναι ολιγοήμερη και πολύ εύκολη, μια και τα ζαρζαβατικά είναι άφθορα και ο οργανισμός μας δεν χρειάζεται θερμίδες πολλές αυτόν τον καιρό. Η νηστεία, λένε οι ιεροί πατέρες, είναι η πρώτη εντολή που δόθηκε στους ανθρώπους μέσα στον παράδεισο. Όταν είπε στους πρωτοπλάστους, θα φάτε από τους καρπούς όλων των δέντρων, εκτός από τους καρπούς του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού, τους έδινε κατ' ουσίαν εντολή νηστείας. Με την νηστεία, ενώ δεν τρέφεται, θα λέγαμε, κανονικά το σώμα, τρέφεται και ισχυροποιείται η ψυχή. Ορισμένοι βέβαια φοιτητές και άλλοι νέοι και μεγάλοι την φοβούνται την νηστεία. Δεν την έχουν συνηθίσει. Νομίζουν ότι θα πάθουν κάτι αν νηστεύσουν. Δεν θέλουν να στερήσουν κάτι από το στομάχι τους. Νηστεία όμως συνιστούν και οι γιατροί και οι προπονητές τους αθλητάς και άλλοι που ενδιαφέρονται για την υγεία και εμφάνιση του σώματος και μόνο. Πάλι ο πατήρ Ευσέβιος στο βιβλίο του που προαναφέραμε, ο προορισμός του ανθρώπου, γράφει ότι η νηστεία όχι μόνον εις την διατήρηση της σοφροσύνης συντελεί, αλλά και εις την υγεία του σώματος είναι ωφέλιμος. Αξίζει, πριν τελειώσουμε, να διαβάσουμε μια συνέντευξη που έδωσε προκαιρού στην εφημερίδα Το Βήμα ένας καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ακούμε τον Γιώργο.
1: Ο καθηγητής παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και ειδικευμένος σε θέματα διατροφής κ. Αντώνης Καφάτος επισημαίνει τις σοφές διατροφικές επιλογές της Ορθόδοξης Εκκλησίας και συμβουλεύει: αν θέλετε να βελτιώσετε την υγεία σας, νηστέψτε ακόμα και αν δεν τα πάτε τόσο καλά με τη θρησκεία. Πώς κρίνονται, κύριε Καφάτο, από τους ειδικούς της διατροφής οι κανόνες της νηστείας που επιβάλλει η Ορθόδοξη Χριστιανική Θρησκεία? Όλα τα συμπεράσματα επίπονων και μακροχρόνιων επιστημονικών μελετών που έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους αναφέρουν διαιτητικές οδηγίες που συμπίπτουν με αυτά που ορίζει η Ορθόδοξη Χριστιανική Θρησκεία εδώ και αιώνες. Η περιοδική χορτοφαγία, που ορίζεται για 2 ημέρες την εβδομάδα σε ορισμένες περιόδους νηστείας, έχει ιδιαίτερα μεγάλη αξία για την ελάττωση της χοληστερίνης και την πρόληψη ορισμένων μορφών καρκίνου. Την ίδια ωφέλεια έχει σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες και η κατανάλωση ελαιόλαδου και λαδερών που συνιστά η Ορθόδοξη Εκκλησία. Πολύ ενδιαφέρον είναι επίσης το γεγονός ότι σε ορισμένες νηστείες της χριστιανικής θρησκείας επιτρέπεται μόνο το ψάρι και όχι άλλα ζωικά προϊόντα. Τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι το ψάρι περιέχει απαραίτητα λιπαρά οξέα που δεν μπορεί να συνθέσει ο ανθρώπινος οργανισμός. Τα οξέα αυτά ελαττώνουν τον κίνδυνο για έμφραγμα μέσω της ελάττωσης, της συγκολητικότητας των αιμοπεταλίων, των παραγόντων πήξης του αίματος και της χοληστερίνης. Επομένως, μια απλή συνταγή για να βελτιώσει κανείς την υγεία του και να ελαττώσει τον κίνδυνο για τις σύγχρονες ασθένειες είναι να ακολουθήσει τις νηστείες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η φυτοφαγία όμως δεν θα δημιουργήσει ελλείψεις θρεπτικών στοιχείων στον ανθρώπινο οργανισμό? Η απόλυτη φυτοφαγία που προτείνουν άλλες θρησκείες και διατροφικές σχολές, οι οποίες τελευταία έχουν διαδοθεί και στην Ελλάδα, έχουν πράγματι πολλές δυσάρεστες παρενέργειες στον οργανισμό. Η χριστιανική νηστεία όμως είναι σοφά φτιαγμένη και προτείνει φυτοφαγία για ορισμένες μέρες και περιόδους. Έτσι, αποφεύγεται η καθημερινή σχεδόν κατανάλωση κρέατος, παραδείγματος χάρη μπιφτέκια και σουβλάκια, αυγών, αλαντικών, γαλακτοκομικών προϊόντων, γλυκισμάτων και άλλων προϊόντων που έχουν αντικαταστήσει τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, την παραδοσιακή ελληνική διατροφή. Ας μην ξεχνάμε ότι η διατροφή των Ελλήνων περιελάμβανε παλιότερα κυρίως ψωμί, ελαιόλαδο, όσπρια, φρούτα, λαχανικά, ψάρι, κυχόνδρο ή τραχανά, πολύ δε σπάνια κρέας μια φορά την εβδομάδα ή και σπανιότερα στις μεγάλες γιορτές. Οι μεταβολές αυτές στο διαιτολόγιο μας ευθύνονται για την επιδημική αύξηση των θανάτων σε σχετικά νέα άτομα στην Ελλάδα από έμφραγμα καρδίας, εγκεφαλικά επεισόδια, καρκίνο και τα ζαχαρώδη διαβήτη, ενώ η συχνότητα της παχυσαρκίας και της αρτηριακής πίεσης σήμερα στη χώρα μας είναι από τις υψηλότερες στον κόσμο. Αντιθέτως, σε ανεπτυγμένες χώρες που αντιλήφθηκαν έγκαιρα τη σπουδαιότητα της λεγόμενης λογικής δίαιτας, παρατηρείται μια εντυπωσιακή μείωση των θανάτων από καρδιοαγγειακά νοσήματα κατά τα τελευταία 15 χρόνια. Μπορούν οι φυτικές πρωτεΐνες να αντικαταστήσουν τις ζωικές? Τα όσπρια περιέχουν πρωτεΐνες στο ίδιο περίπου ποσοστό με το κρέας και μάλιστα ορισμένα όσπρια περιέχουν και περισσότερες. Επίσης, ο συνδυασμός σε κάθε γεύμα διαφορετικών οσπρίων και δημητριακών, παραδείγματος χάρη σόγια με καλαμπόκι και σιτάρι, αυξάνει τη βιολογική αξία της πρωτεΐνης τους. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι ο μέσος Έλληνας, τόσο ενήλικος όσο και το παιδί, καταναλώνει καθημερινώς διπλάσια περίπου ποσότητα πρωτεΐνων από όση χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός. Η υπερκατανάλωση αυτή έχει σοβαρές συνέπειες στην υγεία του. Η απαγόρευση των γαλακτοκομικών προϊόντων που επιβάλλει η χριστιανική θρησκεία για ορισμένες μέρες ή εβδομάδες δεν στερεί τον ανθρώπινο οργανισμό από το πολύτιμο ασβέστιο. Η ποσότητα των 800 μιλιγκράμμα ασβεστίου που παλιότερα θεωρούσαμε ως καθημερινώς απαραίτητη, σήμερα θεωρείται υπερβολική. Εξάλλου, ασβέστιο μπορούμε να προσλάβουμε και από άλλες πηγές όπως είναι το ψάρι, τα δημητριακά και τα όσπρια. Ούτως ή άλλως πάντως δεν μπορεί να υπάρξει πρόβλημα, αλλά αντιθέτως ωφέλεια από την αποφυγή των γαλακτοκομικών προϊόντων και για δύο φορές την εβδομάδα όπως ορίζεται συνήθως από τη χριστιανική νηστεία. Συνιστάτε την νηστεία για όλες τις ηλικίες. Μήπως τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι χρειάζονται διαφορετικό διατολόγιο? Συνίστατε για όλες τις ηλικίες, ακόμη και για τα παιδιά. Έχει αποδειχτεί από τις επιστημονικές έρευνες ότι τα παιδιά μπορούν να αναπτυχθούν επαρκώς με φυτικές πρωτεΐνες. Η διαφορά των φυτικών και των ζωικών τροφών ως προς το αυτόν τον τομέα είναι οι χαμηλότερες ποσότητες των φυτικών τροφών σε αμινοξέα. Όταν όμως συνδυαστούν, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, φυτικές τροφές από διάφορες πηγές, με πλουσιότερη τη σόγια, τα κουκιά και τα φασόλια, η συνολική ποσότητα στα απαραίτητα αμινοξέα είναι απολύτως επαρκής για την ανάπτυξη του παιδιού. Καμία αντένδειξη δεν υπάρχει επίσης για την εφαρμογή των διατροφικών κανόνων της νηστείας και στους ηλικιωμένους. Σε έρευνες μάλιστα που κάναμε στην Κρήτη, παρατηρήσαμε ότι οι γέροντες των Ανογείων που ακολουθούσαν την παραδοσιακή διατροφή ήταν σε άριστη για την ηλικία τους κατάσταση και συνέχισαν να εργάζονται και στα 80 τους χρόνια. Θα προτρέπονται να ακολουθήσουν τους κανόνες της νηστείας και άτομα με χρόνιες παθήσεις, παραδείγματος χάρη διαβητικοί? Βεβαίως, και μάλιστα ιδιαιτέρως οι διαβητικοί. Παλιότερα, θεωρείται ότι οι διαβητικοί έπρεπε να τρώνε μόνο κρέας. Σήμερα επικρατεί η εντελώς αντίθετη άποψη, γιατί έχει βρεθεί ότι τα όσπρια, κυρίως οι φακές και τα ρεβίθια, τα λαχανικά και τα φρούτα, κυρίως τα μήλα και τα πορτοκάλια, έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη και δεν αυξάνουν το ζάχαρο.

0: σας αφήσουμε, θέλουμε να θυμίσουμε στους κάπως ηλικιωμένους το τι έγινε όταν ήλθε εδώ στην Αθήνα η ιερή εικόνα Άξιον Εστί από το Άγιον Όρος. Πρέπει να το ακούσουν και οι νέοι για να το μάθουν. Ήταν φθινόπωρο του 1987. Οι εφημερίδες κάλυψαν με μεγάλα ρεπορτάζ το γεγονός. Ένα τέτοιο ρεπορτάζ της Μεσημβρινής ακούμε στη συνέχεια.
1: Είναι άνθρωποι όλων των ηλικιών, από νήπια μηνών που βρίσκονται ακόμη στην αγκαλιά της μητέρας τους, μέχρι υπέργυρες κυρίες που στηρίζονται μόλις και με τα βίας στο μπαστούνι τους. Έχουν όμως δύο κοινά χαρακτηριστικά. Πρώτον, βρίσκονται όλοι στημένοι στην ουρά στις 3:30 τα ξημερώματα μέσα στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί. Και δεύτερον, όταν τους ρωτάς γιατί έκαναν τον κόπο να έλθουν μέσα στα άγρια χαράματα για να προσκυνήσουν μια εικόνα, σε κοιτάνε στα μάτια με έκπληξη και χωρίς να μπορούν να αποφύγουν και κάποια αυστηρότητα στη φωνή τους, προφανώς για το ασεβές της ερώτησης, αντί για άλλη απάντηση, σε αντιμετωπίζουν με καταιγισμό ερωτήσεων. Γιατί κάναμε τον κόπο? Ποιον κόπο? Για την Παναγία κόπος? Μα αν δεν το κάνεις αυτό για την Παναγία, τότε για ποιον θα το κάνεις? Στις 2:30 ξύπνησε ο Απόστρατος στρατηγός και κατέβηκε από το σπίτι του στο χολαργό για να προσκυνήσει την ιερή εικόνα της Παναγίας. Αφού προσκυνήσει, όπως μας λέει, θα ξαναπάει σπίτι του να κοιμηθεί και να ξυπνήσει κανονικά πια στις 6. Μας λέει ότι δεν είναι πρώτη φορά που προσκυνάει την εικόνα, αλλά προτιμάει να έρχεται τέτοια ώρα γιατί δεν έχει πολύ κόσμο και μπορεί ευκολότερα να νιώσει την απαραίτητη κατάνοιξη. Τον ρωτάμε αν αξίζει τον κόπο να υποβάλλεται σε τέτοια ταλαιπωρία, δεδομένου ότι ξυπνάει τόσο νωρίς. Μα σοβαρά μιλάτε? Μας ανταποδίδει την ερώτησή μας, γουρλώνοντας αυθόρμητα τα μάτια. Υπάρχει σημαντικότερο πράγμα από την Παναγία για να μην ταλαιπωρηθώ? Λίγο μετά τον Απόστρατο στρατηγό, εντοπίζουμε ένα ζευγάρι που έχει έλθει και αυτό να προσκυνήσει. Η ώρα είναι 3:40. Γιατί ήλθατε να προσκυνήσετε τέτοια ώρα, τους ρωτάμε. Εξαιτίας της δουλειάς μας. Είμαστε τραγουδιστές. Και γιατί μπήκατε στον κόπο? Γιατί πιστεύουμε. Δεν είναι ντροπή? Καλά, εσείς, τραγουδιστές, άνθρωποι της νύχτας, όπως σας λένε. Ο κόσμος της νύχτας είναι αλήθεια ότι σε μεγάλο βαθμό έχει παρεκτραπεί. Υπάρχουν όμως και αρκετοί άνθρωποι που πιστεύουν, όπως εμείς, απαντάει για λογαριασμό και των δύο γυναίκα. Εγώ ανατριχιάζω όταν βλέπω αυτή την ευλάβεια, προσθέτει ο άντρας, δείχνοντας προς ένα 12χρονο χαριτωμένο κοριτσάκι που φυλάει με αγάπη την εικόνα εκείνη τη στιγμή. Μιλάμε με μια άλλη προσκυνήτρια. Κατά διαβολική σύμπτωση είναι και αυτή τραγουδίστρια. Μένω εδώ κοντά. Έρχομαι σχεδόν κάθε βράδυ, μας εξηγεί. Γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί πιστεύω στην Παναγία. Πιστεύω στην ανθρωπιά που αντιπροσωπεύει η Παναγία. Όλοι μας έχουμε ανάγκη από αυτή την ανθρωπιά. Λίγο πιο δίπλα, μια άλλη κυρία έχει έλθει να προσκυνήσει κρατώντας στα χέρια της ένα πανέμορφο αγοράκι, το οποίο μας εξηγεί ότι ξύπνησε για να τον φέρει στην Παναγία και για να έχει τη χάρη της. Μαζί και ο πατέρας έχουν έλθει από τα Σεπόλια. Καλά, ξυπνήσατε το παιδί και ήλθατε όλο αυτό το δρόμο μέσα στη νύχτα. Γιατί? Εδώ τίμησε την Παναγία ο ίδιος ο Θεός. Δεν θα την τιμήσουμε εμείς? Απαντάει η γυναίκα χαμογελώντας. Δίπλα, ο σύζυγός της χαμογελάει κι αυτός. Είναι προφανές ότι η απάντηση τον καλύπτει απολύτως. Η ώρα έχει πάει σχεδόν 5 τα ξημερώματα. Η ουρά όμως, αντί να μικραίνει, μεγαλώνει. Αρχίζουν να έρχονται οι πρωινοί. Αυτοί που ξύπνησαν πολύ νωρίς για να έλθουν να προσκυνήσουν την Παναγία, στερούμενοι κάποιες ώρες πρωινού ύπνου. Ένα καινούργιο 24ωρο προσκυνήματος αρχίζει. Είναι το 17ο από τότε που αφήχθη η Αγία εικόνα στο λιμάνι του Πειραιά. Είναι ακόμη το 17ο 24ωρο συνεχούς προσκυνήματος. Μένουν άλλα δύο μέχρι να επιστρέψει η εικόνα στο Άγιο Όρος. Και είναι περισσότερο από σίγουρο ότι τούτο το προσκύνημα δεν θα σταματήσει ούτε για ένα λεπτό, και σε αυτά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των προσκυνητών πάνω από το 1 εκατομμύριο σύμφωνα με τους υπολογισμούς της αστυνομίας και κοντά στο 1,5 εκατομμύριο σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Εκκλησίας.

0: Εδώ όμως ολοκληρώθηκε το πρόγραμμά μας και σας αποχαιρετούμε ευχαριστώντας σας για την ακρόασή σας. Από όλους μας τις καλύτερες ευχές μας. Η Παναγία μας βοήθειά μας. Ο Χριστός μαζί μας.
1: Αποκαλυπτικά και ακέραια. Μια αναφορά στα καθημερινά και στα αιώνια.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

γυναίξη και ευλογημένος ο καλπός της φιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κύριου μου προς με, ειδούγαρ ως έγενε το η φωνή του αζού.

Αντί να με ένα σωμάτο του τιμίου ενδόξου προφήτου προδόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων των Οσίων και Θεοφόρων

Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεσβής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Επανεθούν Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

0: Μάριο και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

Αγαπητοί ακροατές, και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή «Σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής». Αρχίζουμε με τα σχόλιά μας στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Θεού γάρ εσμέν συνεργή, Θεού Γεώργιον, Θεού οικοδομίεστε. Εμείς με τη χάρη του Θεού αναλύουμε το Θείο Λόγο όπως εκφράστηκε από τους Αποστόλους, ιδίως από τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος λόγος είναι κατεξοχήν θεολογικός, και δεν θεωρούμε σωστό αυτό το θεολογικό λόγο να τον μετατρέψουμε αυθαίρετα σε κοινωνικό και πρακτικό. Άλλωστε γνωρίζουμε καλά ότι η Εκκλησία είναι ο χώρος όπου ο Θεός κάνει όλες τις κοινωνικές εφαρμογές, και η εκκλησιαστική ζωή είναι η κατεξοχήν κοινωνική ζωή. Ο όρος συνέργεια αποδίδει μια πραγματικότητα, ότι ο Θεός είναι ο ενεργών και ο άνθρωπος είναι ο συνεργών. Η πνευματική ζωή είναι ένα μυστήριο της συνυπάρξεως των δύο ενεργειών, του Θεού και του ανθρώπου. Προϋποθέτει δηλαδή τη συνύπαρξη των δύο ελευθεριών. Μέσα στην ύπαρξή μας δεν γίνεται τίποτα αυθαίρετα, εκβιαστικά και μηχανικά. Η κτίστη και πεπτοκία φύση μας δεν έχει από μόνη της τη δυνατότητα να τηρήσει τις εντολές του Χριστού και να φτάσει στη θέωση, γιατί τότε αυτό θα ήταν αυτοθέωση και άρα αποτυχία. Αλλά και ο Θεός δεν ενεργεί εξαναγκάζοντας την ελευθερία του ανθρώπου να υποκύψει στο δικό του θέλημα. Από την διδασκαλία των Αγίων γνωρίζουμε ότι η πρωτοβουλία ανήκει αποκλειστικά στον Θεό. Ο ίδιος αποκαλύπτεται στον άνθρωπο, τον γλυκαίνει και εν συνεχεία κατά κάποιον τρόπο αναμένει την απάντησή του. Από αυτήν την αρνητική ή θετική απάντηση εξαρτάται η σωτηρία μας. Αλλά και αυτή η αποκάλυψη του Θεού δεν γίνεται κατά τρόπο εξαναγκαστικό. Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μυστικά μέσα στις ψυχές μας, ενεργεί αόρατα, ώστε να μην μας υποχρεώσει με την ευγνωμοσύνη μας, γιατί ακόμη και αυτό το λεπτό άρωμα της ευγνωμοσύνης στην πεπτοκία κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε είναι ένας εξαναγκασμός της ελευθερίας μας. Και το Θεό ούτω ηνυγκασμένο φίλων, αλλά το εξαρετής κατορθούμενον, μας λέει ο Μέγας Βασίλειος. Ακόμη και αυτός ο Αδάμ έπρεπε να δοκιμαστεί, γιατί ανήρ απείραστος, αδόκιμος, ουδενός λόγου άξιος, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Οι Άγιοι Πατέρες εκφράζονται αποκαλυπτικά ως προς το σημείο αυτό, όπως άλλωστε και σε όλα τα θέματα της πίστεώς μας. Παραδείγματος χάριν, ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος λέγει ότι χωρίς τη θέληση του ανθρώπου ο Θεός δεν μπορεί να τον σώσει. Η Θεία Χάρις και η ανθρώπινη ελευθερία είναι δύο απαραίτητες πτέρυγες για την ανύψωσή μας στον ουρανό. Η τελεσιουργία του Πνεύματος εν το θελήματι του ανθρώπου κείται, μας λέει ο Άγιος Μακάριος πάλι. Αυτό το πράγμα έχει βαθιά σημασία. Δείχνει ότι την μυστηριακή αναγέννηση πρέπει απαραίτητα να ακολουθεί η ηθική αναγέννηση. Στο Άγιο Βάπτισμα δίνεται υιοθεσία, αλλά πρέπει να ακολουθήσει εκ μέρους του ανθρώπου η φύλαξη της χάριτος της υιοθεσίας. Στα διάφορα χαρίσματα πρέπει να αντιστοιχεί η τήρηση των εντολών του Χριστού, και στη Θεία Λειτουργία πρέπει να αντιστοιχεί η μυστική μόρφωση του Χριστού εν το ανθρώπο. Από όσα είπαμε, φαίνεται καθαρά ότι είμαστε συνεργοί του Θεού στο έργο της σωτηρίας μας. Κάτι τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, υπάρχουν τρεις γεννήσεις στον άνθρωπο. Η πρώτη είναι η γέννηση βιολογική και προέρχεται από τους γονείς μας. Η δεύτερη γέννηση είναι δια του Αγίου Βαπτίσματος και πατήρ είναι ο ίδιος ο Θεός. Και η τρίτη γέννηση είναι εκείνη που καθαρίζει δια των δακρύων και των πόνων την εικόνα του Θεού,
που αμαυρώθηκε από το κακό. Και αυτής της γεννήσεως, πατέρες, είμαστε εμείς οι ίδιοι που αγωνιζόμαστε με τη θέλησή μας για να μετανοήσουμε. Της τρίτης γεννήσεως, εσύ ο ίδιος είσαι πατήρ, εμφανιζόμενος εις τον κόσμο ως ευεργετικό φως. Αν εμείς δεν εργαστούμε πνευματικά, δεν μπορεί ο Θεός να μας ελεήσει και να μας σώσει. Έτσι γινόμαστε συνεργοί του Θεού για τη σωτηρία μας. Αυτό όμως επεκτείνεται και σε άλλες περιπτώσεις. Είμαστε συνεργοί του Θεού στο έργο της γεννήσεως, της παιδαγωγήσεως και της σωτηρίας των ανθρώπων. Έτσι συνεργοί του Θεού είναι οι γονείς που αναλαμβάνουν και φέρουν ύπαρξη στον κόσμο, που είναι κατ' εικόνα του Θεού. Κατά τους πατέρας, η γέννηση ενός ανθρώπου είναι ενέργεια του Θεού, αφού ο Θεός, όπως σημειώνεται στην Αγία Γραφή, ανοίγει τη μήτρα ή κλείει τα περί τη μήτρα. Στο σημείο αυτό βρίσκεται η ευθύνη των συζύγων εκείνων που δεν συνεργούν εκεί που ενεργεί ο Θεός, αλλά τρόπον τι να εμποδίζουν τον Θεό να φέρει νέες υπάρξεις στον κόσμο. Βέβαια, δεν σταματά η ευθύνη με τη γέννηση ενός παιδιού, αλλά συνεχίζεται και είναι ακόμα μεγαλύτερη. Δεν φτάνει να φέρουμε υπάρξεις στον κόσμο, αλλά να τις οδηγούμε προς τον ουρανό, να τις οδηγούμε από το κατ' εικόνα στο καθομοίωση και να εκπληρώνεται ο σκοπός της δημιουργίας του ανθρώπου, που είναι η καταχάρη θέωση. Γιατί είναι πολύ λυπηρό όταν γεννούμε παιδιά για να γεμίσουν την κόλαση με τη δική μας αδιαφορία. Επίσης, συνεργοί Θεού είναι οι διάκονοι του Ευαγγελίου, οι ποιμένες του λαού του Θεού, που με την ελεύθερη θέλησή τους, τον κόπο και τη θυσία τους, μεταφέρουν την μαρτυρία της αιωνίου ζωής, μεταδίδουν το μήνυμα του Ευαγγελίου, μοχθούν για την αναγέννηση των ανθρώπων. Συνεργοί του Θεού είναι και οι παιδαγωγοί, που μορφώνουν τα παιδιά, εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, έτσι πρέπει να είναι, τέλος πάντων. Αυτό όμως είναι το έργο όλων μας. Έτσι, συνεργοί του Θεού είναι και εκείνοι οι λαϊκοί που βοηθούν τους ιερείς στο έργο του αγιασμού των ανθρώπων. Από τη θετική ή αρνητική απάντηση στην ενέργεια του Θεού εξαρτάται το μέλλον της ζωής μας. Αλλά μένουμε κυρίως αυτή την αλήθεια, ότι ο Θεός δεν δημιούργησε δούλους και ανδράποδα. Θέλει τη σωτηρία όλων μας, αλλά συγχρόνως θέλει να θέλουμε και εμείς. Μακάρι η ελευθερία μας να γίνει φυλακή της χάριτος, συνεργός στη μεγάλη ενέργεια του Θεού για τη σωτηρία μας και τη σωτηρία του κόσμου.

Είδε τις επικοδομή χρυσών, άργυρων, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτων, καλάμιν, εκάστου το έργο φανερών γεννήσεται. Θα ακούσουμε μία παράγραφο από το Αποστολικό Ανάγνωσμα. Μια συγκλονιστική αλήθεια διατυπώνει στο ανάγνωσμα αυτό ο Απόστολος Παύλος. Αφορά βεβαίως καταρχήν τους εργάτας και κήρυκας της Εκκλησίας. Όμως έχει εφαρμογή η αλήθεια αυτή σε όλους τους χριστιανούς. Όλοι οι άνθρωποι, λέει ο Απόστολος, από τα μικρά τους χρόνια προσπαθούν να ζήσουν, να λύσουν τα προβλήματά τους, να πετύχουν στο επάγγελμά τους, να δημιουργήσουν και να ευτυχήσουν. Ο καθένας όμως ακολουθεί δικό του δρόμο. Ο ένας λόγου χάρη κοιτάζει μόνο το υλικό του συμφέρον, ο άλλος φροντίζει να τα έχει καλά με όλους, έστω και αν καταπατεί το σωστό, ο τρίτος προσέχει και την ψυχή του, ο καθένας κάτι οικοδομεί. Τι όμως μπορεί να είναι αυτό? Ο Απόστολος μας το καθορίζει: χρυσός, άργυρος, λίθη, τίμη. Πρόκειται εδώ περί των γνησίων και φωτισμένων χριστιανών. Αυτοί, λέει ο Απόστολος Παύλος, οικοδομούν τη ζωή τους με χρυσάφι και ασήμι και με άλλα πολύτιμα πετράδια. Και τα βαρύτιμα αυτά υλικά είναι η αγάπη τους προς τον Θεό, η αγάπη τους προς τους άλλους ανθρώπους, η καλοσύνη τους και η στοργή τους, που εκδηλώνεται με θυσίες και έργα καλά. Είναι η ενάρετη ζωή τους, είναι η ηθικότητα και η αγνότητά τους, είναι η ταπεινοφροσύνη και η απλότης τους, είναι η πραότης και η συγχωρητικότητα, είναι η ανοιχτή καρδιά και η γλυκύτητα, είναι η ειλικρίνεια και η τιμιότης τους. Αυτές και άλλες αρετές που στολίζουν την καρδιά τους και το βίο τους είναι αληθινά πολύτιμη θησαυρή που κυρίως προσέχει ο Θεός. Μπορεί να μην είναι πλούσιοι αυτοί οι άνθρωποι, να μην έχουν περιουσίες και μέγαρα, να μην έχουν αξιώματα, να είναι μικρής μορφώσεως άνθρωποι, άγνωστοι και αφανείς. Όμως ο Θεός δεν παρασύρεται από τις εξωτερικές λάμψεις. Προσέχει την ψυχή και τα πνευματικά πετράδια. Αυτά αμείβει και αυτά τον ευχαριστούν. Είναι η ψυχή μας οικοδομημένη με τέτοια πνευματικά μέταλλα? Υπάρχει μέσα μας χρυσάφι καλοσύνης και ασήμι αρετής? Αν ναι, ας προσπαθήσουμε να τα αυξήσουμε. Αν όχι, ας πέψουμε να τα αποκτήσουμε, διότι διαφορετικά θα έρθει η ώρα που θα μετανιώσουμε κάποια στιγμή. Ξύλα, χόρτος, καλάμι. Εδώ πρόκειται περί των εντελώς διαφορετικών ανθρώπων. Οι πρώτοι που αναφέραμε είχαν έργα αρετής. Αυτοί δεν έχουν τέτοιους πνευματικούς θησαυρούς. Μπορεί να έχουν υλικά αγαθά, να έχουν αξιώματα, να έχουν μεγάλα ονόματα. Παρά τ' αυτά, στην ψυχή να μην βρίσκεις παρά ξύλα άχρηστα, χόρτο χωρίς αξία, καλάμια σπασμένα και πεταμένα. Διότι μια ψυχή που δεν έχει αρετές, τέτοια πράγματα έχει. Φτηνά, άχρηστα, σπασμένα, που τα παίρνει ο αέρας, που τα καίει η φωτιά και τα κάνει στάχτη. Διότι τι να την κάνει στη μόρφωση όταν η ψυχή είναι βρώμικη? Τι να τα κάνει στα αξιώματα όταν η ψυχή είναι φυλακισμένη στην αμαρτία? Τι τα θέλει στα χρήματα όταν η ψυχή είναι γυμνή από αρετή? Και δυστυχώς πολλοί είναι οι άνθρωποι σήμερα που έχουν κτίσει τη ζωή τους χωρίς Θεό, χωρίς αρετή και χωρίς ήθος. Μια τέτοια ζωή μοιάζει με σωρό από ξύλα, χόρτο και καλάμια, όπως μας λέει ο Απόστολος. Μια σπίθα μπορεί να τα κάνει όλα στάχτη. Ένας πειρασμός, μια δυσκολία, μια δοκιμασία φανερώνει πόσο αδύνατη και ανεμική είναι η ψυχή του ανθρώπου χωρίς Θεό. Πέφτουν όλα και συντρίβονται. Μήπως είναι και η ψυχή μας τέτοια? Και αν είναι τόσο φτωχή και έρημη, δεν μας τρομάζει η φωτιά που καταστρέφει τα πάντα?
Συνεχίζει ο Απόστολος: «Εκάστου το έργο φανερό γεννήσεται». Ο Ιερός Χρυσόστομος χρησιμοποιεί μια πολύ παραστατική παρομοίωση για να απεικονίσει την αξία των έργων μας πάνω στη γη. Μοιάζουμε, λέει, με τους ηθοποιούς, οι οποίοι πάνω στη σκηνή παριστάνουν ο ένας ένδοξο βασιλιά, ο άλλος πλούσιο ηγεμόνα και ο τρίτος σπουδαίο σοφό. Όταν όμως πέσει η αυλαία και ο κάθε ηθοποιός αποσύρεται στα παρασκήνια, τότε αποβάλλει τη φανταχτερή στολή του και μένει εκείνο ακριβώς που είναι. Ένας δηλαδή φτωχός βιοπαλαιστής που υποδύεται για λίγες ώρες τον ρόλο των μεγάλων και δυνατών απλώς για να κερδίσει το ψωμί του. Έτσι κι εμείς ανεβαίνουμε στη σκηνή του παροδικού αυτού κόσμου και ο ένας υποκνέται τον Άγιο, ο άλλος τον ικανό. Όταν όμως έρθει ο θάνατος και πέσει η αυλαία, τότε θα αποκαλυφθεί του καθενός μας η ζωή και το έργο του. Κι αν εδώ κατορθώνει ο άνθρωπος να παρουσιάζεται διαφορετικός από ό,τι είναι, τότε αργότερα κάτω από τη ματιά του Θεού δεν θα μείνει τίποτα κρυμμένο και άγνωστο. Εκάστου το έργο οποίον εστί το πυρ δοκιμάσει, θα μας πει αύριο ο Απόστολος. Μέσα στη φωτιά της δικαίας κρίσεως του Θεού, όλες οι υποκρισίες και τα ψεύτικα διαδήματα θα γίνουν στάχτη. Μόνο ο χρυσός, η αρετή δηλαδή, θα μείνει ορθή, ακτινοβολούσα ανέγκυκτη. Ευτυχείς είναι εκείνοι που την έχουν. Δεν φοβούνται να δουν τα όνειρά τους και τους σκόπους τους να γίνονται στάχτη. Δυστυχείς εκείνοι που ήσαν μόνο ξύλα, χόρτα και καλάμι. Ο πύρινος ποταμός της δοκιμασίας θα τα κονιορτοποιήσει όλα, και προσδοκίες και κόπους και γνώσεις και αξιώματα και θησαυρούς, σαν φύλλα που ξεκόλλησαν από τα κλονάρια τους θα τρέμουν μπροστά στην κρίση του Θεού τη δικαία. Αναφέρει η ιστορία ότι ο βασιλιάς της Γαλλίας, ο Ροδρίγος δε Βουγιόν, είχε στο παλάτι του δύο άλογα που τα φρόντιζε ιδιαιτέρως. Το ένα, ο Άντι, ήταν άσπρο, όμορφο, με υπερήφανη χέτη. Δεν ήταν όμως αντοχής. Αυτό το χρησιμοποιούσε μόνο στις παρελάσεις. Το άλλο, ο Μαν, ήταν λιγνό. Δεν ήταν όμορφο και φανταχτερό, ήταν όμως αντοχής και γενναίο. Αυτό το χρησιμοποιούσε ο βασιλιάς στον πόλεμο. Όταν λοιπόν εγένετο πόλεμος, ο Ροδρίγος δε Βουγιόν φορούσε την πολεμική του στολή, ανέβαινε στο Μαν και ορμούσε στη μάχη. Λάσπες, χιόνια, πίνα, σφαίρες, το γενναίο άλογο τα περιφρονούσε. Ατρόμητο, πειθαρχικό, αφοσιωμένο, οδηγούσε τον βασιλιά από νίκη σε νίκη. Όταν όμως ο πόλεμος τελείωνε και ο κόσμος έβγαινε να προϋπαντήσει τον νικητή, έγινε το μια αλλαγή. 5 μίλια έξω από την πόλη περίμενε το βασιλιά ο Άντι. Κατέβαινε ο νικητής από το Μαν, που ήταν ιδρωμένος, σκονισμένος, πληγωμένος, και ανέβαινε στον Άντι, το όμορφο άλογο, που διέσχιζε τώρα με αγέροχη ματιά το στρωμένο με λουλούδια δρόμο. Και εκεί, στον απόμερο στάβλο, κλεισμένος ο Μαν, ο πραγματικός νικητής, μένει λησμονημένος τώρα από όλους. Ακούει από μακριά μόνο τις μουσικές και τις ζητοκραυγές. Άλλος νίκησε και άλλος δοξάζεται. Δεν γίνεται ακριβώς το ίδιο και στην κοινωνία μας? Συχνά άλλοι τιμώνται, ενώ άλλοι παλεύουν. Θα έρθει όμως κάποτε ο Θεός να κρίνει. Η φωτιά της κρίσεώς του θα δείξει ποιοι ήταν χρυσάφοι και ποιοι ήταν χόρτο. Οι πρώτοι θα μείνουν αιώνιοι ευτυχισμένοι. Οι δεύτεροι, ας δώσει ο καθένας την απάντηση μόνος του.

Αγαπητοί ακροατέ, θα δούμε τον Χριστό να επιβάλλεται στην κτήση, να πατάει πάνω στα κύματα, να κοπάζει τον άνεμο και να γαλινεύει τη μανιασμένη θάλασσα. Και βέβαια ο Χριστός επιβάλλεται στην κτήση, γιατί είναι ο δημιουργός της κτήσης. Όλα προήλθαν από αυτόν. Πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν. Μετά λοιπόν τα σχόλιά μας στον Απόστολο, προχωράμε στην αυριανή Ευαγγελική περικοπή. Πρέπει να μας κάνει μεγάλη εντύπωση το ότι στην Ορθόδοξη λατρεία μας τονίζεται πολύ η επιβολή του Θεού στην κτήση, η δουλική υπακοή της κτήσης στον Θεό, τα άστρα και τα ποτάμια, ο ήλιος και οι θάλασσες, οι άνεμοι και τα ζώα, όλη η κτήση είναι εξαρτημένη από τον Θεό και δοξάζει τον Θεό. Γι' αυτό και τον Θεό τον λέγουμε Άγιο, μια λέξη που στην πρώτη της έννοια σημαίνει τον Παντοκράτορα, τον Κυρίαρχο όλης της φύσεως. Η κυριαρχία του Θεού στην κτήση τονίζεται πρώτα στην Αγία Γραφή. Είναι μάλιστα αυτό το πρώτο της δόγμα, γιατί όταν την ανοίξουμε την Αγία Γραφή διαβάζουμε: «Στην αρχή δημιούργησε ο Θεός τον ουρανό και την γη». Όλος ο κόσμος αυτός που μας περιβάλλει, που είναι τόσο όμορφος, γι' αυτό και τον λέμε κόσμο, κόσμημα δηλαδή, δεν έγινε μόνος του, αλλά είναι δημιούργημα του Θεού. Για να μην παρασυρθούν οι άνθρωποι και θεοποιήσουν την όμορφη κτήση, γι' αυτό η Αγία Γραφή τονίζει από την αρχή την ύπαρξη της κτήσεως από τον Θεό, την επιβολή του Θεού στην κτήση. Όλοι μας θαυμάζουμε τον ήλιο, αλλά ακριβώς γι' αυτό, για να μην θεοποιήσουν οι άνθρωποι τον ήλιο, που είναι και τόσο αναγκαίος για τη ζωή, η θεόπνευστη Αγία Γραφή τονίζει ιδιαίτερα την κυριαρχία του Θεού στο κτίσμα αυτό, γιατί μιλάει ιδιαίτερα για τον ήλιο ως δημιούργημα και ότι ο Θεός τον έταξε να κάνει το έργο αυτό που κάνει. Ακόμη στο Ευαγγέλιο αύριο θα δούμε ότι όχι μόνο ο Χριστός πάτησε στα κύματα της μανιασμένης θάλασσας, αλλά έδωσε τη χάρη και στο μαθητή του τον Πέτρο να κάνει το ίδιο. Έτσι πάλι διαβάζουμε στην Αγία Γραφή ότι όχι μόνο ο Θεός εξουσιάζει τον ήλιο και μπορεί να τον σβήσει όποτε θέλει, αλλά έδωσε και στον πιστό του υπηρέτη τον Ιησού του Ναβί τη χάρη να κυριαρχήσει στον ήλιο και να πει «Στάσου ήλιε». Θαυμαστή πάλι είναι η θάλασσα από την άλλη πλευρά. Η θάλασσα που όταν θυμώσει χτυπάει με ορμή και μελίσσα τα πλοία και τα κάνει σαν καριδότσουφλα και πνίγει τους ανθρώπους. Αλλά λέει η Αγία Γραφή ότι ο Θεός έβαλε όριο στη θάλασσα, την λεπτή άμμο. Και βλέπουμε λοιπόν τη φουρτουνιασμένη θάλασσα να σπάει τα κύματά της στην άμμο και να μην περνάει το όριό της αυτό, γιατί κάνει υπακοή στον Θεό. Η περικοπή θα μας πει ότι ο Χριστός επιβάλλεται στην κτήση, κυριαρχεί σε αυτήν, και αυτή την αλήθεια την τονίζει σε πολλά σημεία της η Αγία Γραφή. Και εδώ στη Θεία μας Λατρεία δοξάζουμε τον Παντοκράτορα Κύριο, τον Άγιο, τον Δεσπότη ολόκληρης της κτήσης. Την κτήση, την φύση που μας περιβάλλει, πρέπει να την βλέπουμε ως δημιούργημα

Έχουμε ένα μεγάλο έργο να κάνουμε. Ο άνθρωπος από την αρχή έγινε για να λειτουργεί σαν ιερέα στην κτήση, να την μεταμορφώνει με το δημιουργικό της ρόλο, σαν εικόνα του Θεού που είναι, και να την προσφέρει στο Θεό να εξαγιαστεί κι αυτή. Γι' αυτό και ο άνθρωπος έχει σώμα, που είναι ένας μικρός κόσμος της άψυχης κτήσης, ώστε θεούμενος ο άνθρωπος να αγιάσει και την κτήση με το σώμα του που περιφέρει. Απέτυχε όμως ο άνθρωπος σε αυτό το έργο του, γιατί είδε την κτήση ως Θεό, ως μέσον να γίνει Θεός, ξέχωρα από τον Θεό. Και έφαγε λοιπόν τον απαγορευμένο καρπό για να θεωθεί. Αλλά αυτόν τον υψηλό του ρόλο που δεν πέτυχε, το να προσφέρει δηλαδή σαν ιερέας την κτήση στο Θεό, τον πετυχαίνει στη Θεία Λειτουργία. Στη Θεία Λειτουργία κάθε πιστός φέρνει στο Άγιο Θυσιαστήριο την κτήση στον Θεό, μεταπλασμένη όμως με τη δημιουργική δύναμη που του έδωσε ο Θεός. Γιατί δεν προσφέρει στο θυσιαστήριο δεμάτια σιτάρι, αλλά πρόσφορα, ούτε στα φύλλα, αλλά κρασί. Στη Θεία μας Λειτουργία και στη Θεία μας Λατρεία, γενικά όλα έρχονται στη νορμάλ, στη φυσική τους κατάσταση, όπως έγιναν από την αρχή. Γιατί όλα, και ο άνθρωπος και η κτήση, προσφέρονται στο Θεό, για τον οποίο και έγιναν όλα αυτά.

Αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθείτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Θα ακούσουμε λοιπόν στην Ευαγγελική περικοπή. Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Βλέπουμε λοιπόν το θαύμα της καταπαύσεως της τρικυμίας της θαλάσσης. Καθώς επίσης θα δούμε και την κατάπαυση της τρικυμίας των λογισμών των μαθητών που ήταν φοβερότερη. Έτσι την αξιολόγησε ο Κύριος. Γι' αυτό πρώτα κατέπαυσε την τρικυμία των μαθητών λέγοντας «Θαρσείτε εγώ ημί, μη φοβήστε» και εν συνεχεία κατέπαυσε την τρικυμία της ολιγοπιστίας του Αποστόλου Πέτρου λέγοντας «Ολιγόπιστε εστί εδίστασας» και έπειτα μπήκε στο πλοίο και αμέσως εκοπίασε ο άνεμος. Μας δίνεται λοιπόν σήμερα η αφορμή να μιλήσουμε για την εσωτερική τρικυμία που πολλές φορές μας καταλαμβάνει και δημιουργεί τραγικές καταστάσεις στη ζωή μας. Ο Ιερός Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας την περίπτωση του Αποστόλου Πέτρου, που ενώ βάδιζε πάνω στα κύματα, έπειτα βυθιζόταν, λέγει ότι ο Κύριος τη στιγμή εκείνη δεν κατέπαυσε τον άνεμο, αλλά άπλωσε το χέρι του και τον έπιασε λέγοντας «Ολιγόπιστε εστί εδίστασας». Με τον τρόπο αυτό ο Κύριος έδειξε ότι τη μεταβολή στον Πέτρο δεν την έκανε η δύναμη του ανέμου, αλλά η ολιγοπιστία του. Αν η πίστη του δεν ασθενούσε,

τότε εύκολα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τον άνεμο. Γι' αυτό ο Κύριος τον έπιασε από το χέρι και αφήνει τον αέρα να πνέει, δείχνοντας ότι ο άνεμος δεν μπορεί να κάνει κανένα κακό όταν η πίστη είναι σταθερή. Όλοι μας έχουμε δοκιμάσει αυτή την τρικυμία των λογισμών που γίνεται όταν ο διάβολος με τη μανία του και την τέχνη του εισάγει μέσα μας ένα λογισμό, είτε εναντίον του Θεού είτε εναντίον των συνανθρώπων μας. Ίσως το θέμα αυτό ο σύγχρονος άνθρωπος είναι περισσότερο ευάλωτος, γι' αυτό και υποφέρει. Επειδή μιλάμε με το λογισμό, πάσχουμε φοβερά και φτάνουμε πολλές φορές στα όρια της τρέλας. Στην πραγματικότητα τότε μιλούμε με το διάβολο που βάζει τους λογισμούς και έτσι ταράσεται όλη μας η ύπαρξη. Υποφέρουμε πολύ από τον πόλεμο αυτό, γιατί αγνοούμε την ορθόδοξη αρχή της νύψεως. Οι Άγιοι Πατέρες από την πείρα τους μας έχουν διδάξει ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε εναντίον των απλών λογισμών για να μην γίνουν χρονίζοντες, εναντίον των χρονιζόντων λογισμών, για να μην γίνουν εμπαθείς και εναντίον των εμπαθών, για να μην γίνουν συγκατάθεση, οπότε ενεργείται η αμαρτία. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να απαλλαγεί κανείς από τη φρικτή αυτή κατάσταση που δημιουργεί υποψίες, φαντασίες, μίση, με αποτέλεσμα να έρχεται μεγάλη ταραχή. Οι λογισμοί είτε διώκονται με την προσευχή, την εργασία, είτε αποκόπτονται με την καταφρόνηση των αισθητών πραγμάτων. Επίσης οι λογισμοί εξαφανίζονται με την τελεία εμπιστοσύνη στον Θεό. Ο καθάπαξ εαυτόν αφιερώσω στο Θεό, εν αναπαύση νοός διάγει, μας λέει ο Άγιος Ισαάκ. Επίσης σε περίπτωση τρικυμίας λογισμών μας βοηθούν οι προσευχές των Αγίων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας την παραγγελία που έδωσε ο Χριστός να ευλογούν την οικία στην οποία θα εισέρχονται, λέει: πολλές φορές έχουμε πόλεμο στους λογισμούς και ταρασόμαστε χωρίς να μας ενοχλεί κανείς και συνεχώς επανίστανται πονηρές επιθυμίες. Αυτή τη μάχη την καταστέλει το ρήμα εκείνο των Αγίων, η ευλογία, και προξενεί μέσα μας πολύ γαλήνη. Την ώρα που λέει το ρήμα τούτο, αμέσως φεύγει από τη ψυχή μας κάθε ενθύμηση διαβολική και κάθε άτοπος λογισμός. Γι' αυτό το «ειρήνη πάση» που λέει ο λειτουργός ιερέας ή η ευλογία του πνευματικού μας πατρός ειρηνεύει την ψυχή μας, εκδιώκει τον διάβολο που προξενεί ταραχή. Όταν δεν γνωρίζουμε τον τρόπο της αντιμετωπίσεως των εμπαθών λογισμών και τους αφήνουμε ανενόχλητους να εργάζονται το φθοροποιό τους έργο, τότε έρχονται σαρκικές επαναστάσεις και διαπράξεις σαρκικών αμαρτιών. Επίσης η σαρκική επανάσταση είναι και ιδιαίτερη ενέργεια του πονηρού, διότι όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, ο διάβολος επιτίθεται εναντίον του ανθρώπου, άλλοτε εμβάλλοντας διαφόρους λογισμούς και άλλοτε εξάπτοντας τη σάρκα, ώστε να αναπτυχθεί η ειδονή, να προσελκυστεί και να εχμαλωτιστεί ο νους και να γίνει η αμαρτία. Η αντιμετώπιση και αυτής της τρικυμίας συνδέεται με τον Χριστό. Η κατάπαυση του ανέμου και η ειρήνευση δεν είναι αποτέλεσμα καλών και ευσεβών σκέψεων, αλλά έλευση της Θείας Χάριτος. Όπως η τρικυμία της θάλασσας έπαυσε με την είσοδο του Χριστού στο πλοίο, έτσι και η σαρκική τρικυμία κοπάζει με την είσοδο του Χριστού στην καρδιά μας. Ο χριστιανός επομένως μεταχειρίζεται τα πνευματικά μέσα που ο ίδιος ο Κύριος υπέδειξε, δηλαδή την προσευχή και την νηστεία. Κυρίως επικαλείται τη βοήθεια του Θεού με τη σύντομη και χαριτωμένη ευχή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό». Όταν έρχεται μέσα μας η χάρη του Χριστού, τότε γίνεται μεγάλη ειρήνη. Ειρηνεύουν τα πάντα. Ο άνθρωπος βιώνει τη βαθιά και αναφέρεται η ειρήνη και οι πλέον επιρρεπείς στα σαρκικά παραπτώματα, λαμβάνονται στη χάρη του Χριστού, μπορούν να αισθανθούν τη βαθιά ειρήνη της εγκράτειας. Και το πιο επαναστατημένο σώμα
κατευνάζεται από την έλευση της Θείας Χάριτος. Όπως ένα φάρμακο σταματά τους πόνους, τόσο και περισσότερο η Θεία Χάρη κατευνάζει τη σάρκα και γαλινεύει την ψυχή. Όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα μας δείχνουν μια μεγάλη αλήθεια. Συνήθως εμείς καταφερόμαστε εναντίον των άλλων και εναντίον της κοινωνίας. Αιτία όλων των κακών που μας μαστίζουν θεωρούμε την κοινωνία. Σε δύσκολες στιγμές λέμε ότι φταίει το σύστημα, το κατεστημένο, η άρρωστη κοινωνία, οι κακοί άνθρωποι. Όμως κάνουμε μεγάλο λάθος, γιατί προσδίδουμε στην κοινωνία μια απρόσωπη έννοια και γιατί βλέπουμε την ύπαρξη του κακού έξω από μας. Το πρόβλημα είναι εσωτερικό. Το κακό που υπάρχει στην κοινωνία είναι αποτέλεσμα των αρρωστημένων προσώπων. Με άλλα λόγια, τα άρρωστα πρόσωπα αρρωσταίνουν τους κοινωνικούς θεσμούς και οι κοινωνικοί θεσμοί αρρωσταίνουν πιο πολύ τα πρόσωπα. Στη θεολογία λέμε ότι η φύση και τα πλαίσια της ζωής δεν έχουν ελεύθερη θέληση. Αυτό σημαίνει ότι δεν έπεσαν από μόνο τους στην αμαρτία, αλλά παρασύρθηκαν από τον άνθρωπο. Έτσι το πρόβλημα δεν είναι τόσο η κοινωνία, το σύστημα, το κατεστημένο, όσο ο άνθρωπος πρόσωπο. Η επιδίωξη να φτιάξουμε την κοινωνία, να αλλάξουμε τους κοινωνικούς θεσμούς με την ελπίδα ότι θα βελτιωθεί η ζωή μας, δείχνει άγνοια του προβλήματος. Όταν έχουμε εσωτερικά γαλήνη, τότε δεν μας ενοχλούν τα εξωτερικά ερεθίσματα και με τον τρόπο μας βοηθάμε στην αλλαγή της κοινωνίας. Όταν είμαστε κυριευμένοι από λογισμούς και σαρκικές επαναστάσεις και έχουμε εσωτερική τρικυμία, τότε όλα μας φταίνε. Υποφέρουμε και κάνουμε και τους άλλους να υποφέρουν γύρω μας. Να δώσουμε λοιπόν προτεραιότητα στο πρόσωπο, να ειρηνεύσουμε απαλλασσόμενοι με την δύναμη της Θείας Χάριτος από λογισμούς και σαρκικές επαναστάσεις και τότε θα είμαστε κοινωνικοί άνθρωποι, πηγή ειρήνης για τον κόσμο.

Κάθε σοβαρό έργο για να γίνει σωστό εξαρτάται από ορισμένες απαραίτητες προϋποθέσεις. Αυτό συμβαίνει και με το έργο της προσευχής, που είναι από τα ανώτερα έργα της ζωής μας. Για να πετύχει η προσευχή μας χρειάζεται τις προϋποθέσεις που μας λέει το Ευαγγέλιο μέσα σε μια φράση. Ο Ιησούς ανέβη στο όρος κατηδίαν προσεύξαστε. Η φράση αυτή μας υπογραμμίζει ότι για να γίνει μια προσευχή απαιτείται ησυχία και αυτοσυγκέντρωση. Ο Κύριος για να έχει αυτές τις προϋποθέσεις ανέβηκε στο βουνό και εκεί προσευχήθηκε. Φυσικά αυτό καθεαυτό το γεγονός δεν είναι δυνατόν να μιμούμεθα όλοι και πάντοτε. Ούτε ο Κύριος το απαιτεί οπωσδήποτε από μας, αλλά θέλησε να μας δείξει και διδάξει ότι προκειμένου να προσευχηθούμε πρέπει να συγκεντρωθούμε και να απομονωθούμε από το θόρυβο και το χάος του κόσμου. Αυτό δεν είναι τόσο θέμα τόπου αλλά τρόπου. Μπορεί να είμαστε στα πιο θορυβόδη μέρη και να προσευχόμαστε, γιατί έχουμε εσωτερικά την διάσταση της ησυχίας. Και αντιστρόφως, μπορεί να είμαστε σε ήσυχα μέρη και να μην έχουμε καμιά διάθεση για προσευχή. Επομένως, η προσευχή είναι στάση εσωτερική της ψυχής. Είναι διάθεση. Είναι αποτέλεσμα της όλης ζωής μας. Δεν μπορεί η προσευχή μας να είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη ζωή μας. Αλλιώς θα είναι υποκριτική ή τυπική. Η ποιότητα της προσευχής μας είναι ανάλογη προς την ποιότητα της ζωής μας. Το προνόμιο της προσευχής εδώ στη γη ανήκει μόνο στον άνθρωπο. Τα άλλα όντα δεν νιώθουν τέτοια ανάγκη, γιατί δεν είναι εικόνες του Θεού. Η προσευχή όταν γίνεται σωστά ευρύνει, μεταμορφώνει και αγιάζει ολόκληρη την ύπαρξή μας. Καμιά ώρα στη ζωή μας δεν είναι τόσο αποτελεσματική όσο η ώρα της προσευχής μας. Ο Χριστός παιδαγωγεί τους μαθητές του με όλα τα μέσα και σε όλους τους τομείς. Τους παιδαγωγεί με τρόπο πάνσοφο, από την ταπείνωση ως την πίστη. Σε κάθε περίσταση της ζωής τους βρίσκει την κατάλληλη ευκαιρία για να τους καλλιεργήσει βαθιά. Αυτό μας φανερώνουν τα γεγονότα του Ευαγγελίου. Οι μαθητές του Χριστού με εντολή δική του ταξιδεύουν με πλοιάριο για να περάσουν στην απέναντι όχθη. Το ταξίδι τους αρχίζει καλά. Ξαφνικά όμως σηκώνεται αεράκι. Σιγά σιγά δυναμώνει και καταλήγει σε μεγάλη θαλασσοταραχή. Οι μαθητές κινδυνεύουν. Οι έμπειροι αυτοί ναυτικοί τα χάνουν. Ο Χριστός που τους παρακολουθεί από μακριά βλέπει την αγωνία τους και τρέχει να τους βοηθήσει θαυματουργικά. Φτάνει δίπλα τους. Τον περνάνε για φάντασμα. Σε λίγο όμως τον γνώρισαν. Ο Πέτρος, αυθόρμητος όπως πάντοτε, του ζητά να τον αφήσει να περπατήσει και αυτός πάνω στα κύματα. Έγινε αυτό. Σε λίγο όμως τα χάνει και βουλιάζει. Φωνάζει βοήθεια και τότε ο Χριστός τον ελέγχει για την ολιγοπιστία του και τον σώζει από τον πνιγμό. Αυτό συμβαίνει με όλους μας. Ολιγοπιστούμε και τα χάνουμε. Μόλι μας βρει μια φουρτούνα, σαστίζουμε. Δεν πιστεύουμε γερά στον Χριστό. Περισσότερο πιστεύουμε στον εαυτό μας παρά στον Χριστό μας. Αυτό όμως είναι σφάλμα. Ο Χριστός είναι ο δημιουργός μας. Αυτός είναι κοντύτερα στον εαυτό μας από ότι είμαστε εμείς και όλοι οι φίλοι μας, οι γνωστοί μας και οι συγγενείς μας. Κανένας δεν μπορεί να μας βοηθήσει όπως ο Χριστός που είναι παντοδύναμος, αδελφός μας. Προτού έρθει στη γη ο Χριστός, είχαμε ουράνιο πατέρα. Από τότε που έγινε άνθρωπος ο Χριστός, αποκτήσαμε και ουράνιο αδελφό. Δεν πρέπει να τα χάνουμε πλέον. Ο Χριστός μας είναι αδελφός μας. Είναι κάθε στιγμή κοντά μας. Μαζί του πάντοτε νικάμε.

Συνεχίζουμε με το επεισόδιο αυτό που είχαμε στη φορτηνιασμένη θάλασσα που θα μας περιγράψει το Ευαγγέλιο. Το επεισόδιο αυτό με τον Πέτρο δεν υστερεί σε διδακτική δύναμη. Η επιθυμία του Πέτρου είναι να πλησιάσει τον Χριστό και παίρνει από αυτόν την δύναμη να βαδίσει και αυτός πάνω στα κύματα. Και όσο ο Πέτρος έμενε με τη βαθιά συνέστηση της παρουσίας του Χριστού δίπλα του, δεν είχε κανένα κίνδυνο. Ο καταποντισμός, το βύθισμα, άρχισε μόλις έπαυσε να κοιτάζει τον Χριστό και πρόσεξε τη μανιασμένη θάλασσα. Μόλις κλονίστηκε η εμπιστοσύνη του στο λόγο του Χριστού, ελθέ, νικέται από το κακό του κόσμου. Το Ευαγγέλιο προεκρίνεται σε κάθε εποχή και σε κάθε άνθρωπο. Μήπως είμαστε κι εμείς σε διαφορετική κατάσταση από τους μαθητές? Είναι χαρακτηριστικό πως στη συμβολική γλώσσα της Εκκλησίας μας η Εκκλησία παρασταίνεται με ένα πλοίο, γιατί πάντα στον κόσμο αυτό η Εκκλησία παλεύει μέσα στα κύματα της απιστίας, της αφιβολίας και της εχθρότητας του κόσμου. Αλλά κι εμείς και κάθε πιστός βρισκόμαστε συνεχώς σε ένα πλοίο που δέρνεται από τα κύματα. Πάντα λοιπόν η Εκκλησία σαν πλοίο βασανίζεται υπό των κυμάτων. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στη ζωή κάθε πιστού. Πολλοί δοκιμάζουμε αλλεπάλληλα τα κύματα των συμφορών και των θλίψεων, όπως θαυμάσια το εκφράζει το περίφημο εκείνο τροπάριο «Εκύκλωσαν ετουβίου μου ζάλε, ως περμέλησε κυρίων παρθένε και την εμήν κατασχούσε καρδίαν κατά τη τρόσκουση βέλη των θλίψεων». Τι κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις? Άλλοι τα βάζουμε με το Θεό, λησμονώντας πως εκείνος είναι ο μόνος που δεν θέλησε να υποφέρουμε, αφού μας τοποθέτησε στον παράδεισο της τρυφής, και εγωγγίζουμε. Πού είναι ο Θεός μας? Πού είναι ο Χριστός? Στο όρος και προσεύχεται? Γιατί μας εγκαταλείπει? Πού να καταλάβουμε πως και όταν προσεύχεται, για μας προσεύχεται? Άλλοι ζητάμε από το Θεό να μας αφαιρέσει κάθε πόνο και θλίψη. Αλλά ο άλυπος βίος θα ήταν γεγονός αν δεν ζούσαμε σε έναν κόσμο αμαρτίας, δούλοι και εμείς της αμαρτίας. Και επειδή δεν πάβουμε να περνάμε από τη μια θλίψη στην άλλη και να μοιάζουν με σταγόνες στον ωκεανό οι πραγματικές χαρές της ζωής μας, απελπιζόμαστε. Το ζει κανείς όταν εξομολογεί και σχεδόν χάνουμε την πίστη μας. Και όμως δεν θέλουμε να δούμε τη λύση του Χριστού στο πρόβλημα του πόνου και της θλίψεως. Αν τον εμπιστευτούμε, μας δίνει το σωστό κώδικα κυκλοφορίας στις τρικυμίες της ζωής μας. Δεν σταματά τα κύματα, δεν γαλινεύει τη θάλασσα στο επεισόδιο με τον Πέτρο, γιατί θέλει να δείξει πως στον κόσμο πάντα θύελες, πάντα κύματα θα διαδέχονται το ένα το άλλο. Κάνει όμως κάτι άλλο. Μας καλεί μαζί με τον μαθητή του να περπατήσουμε πάνω στα κύματα, αφήνοντας την τρικυμία και την άβυσσο κάτω από τα πέλματά μας. Αυτή είναι η πορεία του πιστού χριστιανού. Είναι μια πορεία στα κύματα. Όσοι έχουν κάποια σχέση με ναυτικούς ξέρουν πως ένα ταξίδι σε γαλινεμένη θάλασσα τους φαίνεται ανιαρό και κουραστικό συνάμα. Γιατί οι ναυτικοί μόνο στην τρικυμία ξέρουν και μπορούν να δείχνουν την αξιοσύνη τους. Αν πιστεύσουμε πως ένας ναυτικός της ζωής είναι και ο χριστιανός, θα καταλάβουμε γιατί πρέπει να νιώθει χαρά όταν πάρει από τον Χριστό την δύναμη να περπατά πάνω στα κύματα. Γιατί τότε δοκιμάζεται η πίστη του και φαίνεται η δύναμή της. Μόνο τα κύματα φανερώνουν αν πράγματι είναι ο Χριστός ο προορισμός μας, το στίγμα που αναζητούμε στην άγρια θάλασσα της ζωής μας.

Όμως αγαπητοί ακροατέ, φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινής μας εκπομπής σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Να έχετε μια ευλογημένη και καλή εβδομάδα.

0: δυσκολία στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στο μικρόφωνο ο πατήρ Ανδρέας Μαρκόπουλος, εφημερίος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, στην εκπομπή «Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας». Έχουμε μπει στον μήνα Αύγουστο. Είναι ο μήνας της Παναγιάς μας. Είναι ο μήνας που είναι αφιερωμένος στο πρόσωπο της Παναγίας Μητέρας μας, της Μητέρας του Χριστού μας, της Μητέρας όλων των χριστιανών. Την Παναγία Μητέρα του Σωτήρος Χριστού και συγχρόνως Μητέρα όλων των χριστιανών. Η μεγάλη εορτή της ενδόξου κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι το επίκεντρο του εορτασμού και κατέχει την κεντρική θέση μέσα στο μήνα Αύγουστο και πανηγυρίζεται η ημέρα του 15 Αυγούστου της εορτής της Υπεραγίας Θεοτόκου, 9 ημέρες από την ημέρα της 15ης Αυγούστου μέχρι και την απόδοση 23 Αυγούστου, αλλά και προηγουμένως ολόκληρος ο 15 Αυγούστος από την 1η μέχρι τη 15η είναι περίοδος προεόρτιος με χαρακτηριστικό γνώρισμα της Ιερές Παρακλήσεις, το μικρό παρακλητικό κανόνα, ποίημα Θεοστηρίκτου Μοναχού ή Θεοφάνους και τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα, ποίημα Θεοδόρου του Δευτέρου Αυτοκράτορος της Νικαίας του Λασκάρεως 1222-1258. Με τους παρακλητικούς κανόνες προβάλλεται το φωτόμορφο πρόσωπο της Παναγίας μας, το μυστήριο της του Θεού παρουσίας, όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, που διαπορθμεύει ως γέφυρα τους εκ γης προς ουρανών. Η Παναγία μας είναι το πρόσωπο της παγκοσμίου ιστορίας. Η Συν έκλεινε γόνιο σωτήρ και κατέβη. Γεννήθηκε ως απλός άνθρωπος, γεννήθηκε υπό σοφρόνων γονέων που τελειώθησαν στην πίστη και την προσευχή, αλλά και στην άσκηση. Ήταν το πρόσωπο που προετοίμασε ολόκληρη η ανθρωπότης με την αγιότητά του να γεννήσει το Θεάνθρωπο Κύριον. Θεώρησα λοιπόν σκόπιμο όλος ο Αύγουστος να αφιερωθεί στη σειρά των εκπομπών μας στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, γιατί είναι και ένα πολύ μεγάλο θέμα της Ορθοδόξου Θεολογίας, ξεφεύγοντας κάπως από τη ροή των θεμάτων μας. Η Παναγία, ο σκεύος του Θεού και επιτομή θείων χαρίτων, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αποκαλεί την Παναγία μας χαρίτων απασών χωρίων, πλήρωμα καλοκαγαθίας παντίας, πίνακα έμψυχων αρετής και Χριστότητος πάσης. Η Παναγία είναι το μοναδικό πρόσωπο της παγκοσμίου ιστορίας που συγκεντρώνει όλα τα χαρίσματα για την προετοιμασία του γηίνου στοιχείου στην υποδοχή του υπερβατικού και υπερφυσικού. Το γένος των ανθρώπων δεν είχε να παρουσιάσει τέτοιο θησαυρό αγνίας, ούτε τόσο ακυλίδωτη ψυχή απροπέλαστη σε κάθε αρνητική επιρροή. Έχουσα, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, η Παναγία ένικον των Χριστών έλαβε όλα τα χαρίσματα. Η Παναγία είναι η ευγενέστερη προσφορά του ανθρωπίνου γένους προς τον Θεό, η πιο τελεία και η πιο αγνή μεταξύ των ανθρώπων, γι' αυτό και η μόνη ικανή ήταν να δεχθεί το Χριστό. Τελείως αμόλυντη και πάναγνη, παρθένος χωρίς ίχνος ρήπου, έπρεπε να κυοφορήσει τον δοτήρα της καθαρότητος, τον ίδιο τον Θεό. Η αγνότητα της Παναγίας χαρακτηρίζεται γενικά στην πατερική γραμματεία ως κορυφαία αρετή μεταξύ των θείων δωρημάτων. Γνωρίσματα που την κάνει να διαφέρει από όλες τις γυναίκες όλων των εποχών. Ο Ιερός Δαμασκηνός εξαίρει την εξωτερική σεμνότητα και πραότητα και προχωρώντας προς το φρόνημα και το ήθος της λέγει πως
πώς εξοικονίσω σου το σεμνότατον βάδισμα, πώς τη στολή του προσώπου το χαρίεν γυραλαίων φρόνημα εν νεανίζοντι σώματι, γονεύσιν ευήνιος και υπήκος, φρόνημα ταπεινών εν θεωρίες υψηλωτάτες, φως ηλαρών εξαοργή του ψυχής προφερόμενος. Η Παρθένος είχε σταθερά προσιλωμένες όλες τις αισθήσεις της υπάρξεώς της στο Θεό, από τον οποίον και ενισχύεται πνευματικά. Συνέπεια αυτού είναι η αποφυγή κάθε μολυσμού, όχι μόνο του σώματος και του πνεύματος, και η διατήρηση της αγιότητος. Η αγιότητα είναι ενδεικτική του ήθους και της επιδόσεώς της στην αρετή στοιχεία με τα οποία απέσπασε το θείον προς εαυτόν της. Ο δε Άγιος Ιωσήφ ο Υμνογράφος την ονομάζει αγνίας φωτοειδές σκήνωμα και καθαρόν ενδιέτημα της σοφίας του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός αποφάσισε τη σάρκωσή του και αντί άλλης γης επέλεξε από ολόκληρη τη φύση άμμουμη και άσπηλη Παρθένων, ανακοινίζοντας το καθημάς εξημών εν αυτή. Όλες οι αρετές συγκροτούν και ολοκληρώνουν την προσωπικότητα της Παναγίας, η οποία είναι η πιο αγνή, πιο καθαρή, προσφέρεται από τους εκλεκτούς γονείς της. Η εκλογή των θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννης χαρακτηρίζεται μακαρία. Μακαριστών δε αυτών το εν αρετές ευδόκιμων. Τελειώθησαν εν προσευχές οι γονείς, οι θεοπάτορες μας, οι γονείς της Παναγίας μας, που με σύνεση και πνευματική ετοιμότητα, με βλάβεια και άσκηση, συμπορεύτηκαν ταπεινά στην ολοκληρωτική αγάπη του Θεού και αξιώθηκαν να δεχτούν την αποκάλυψη του αρέτου μυστηρίου και να φέρουν στον κόσμο εκείνη που γέννησε τον ποιητή του ουρανού και της γης. Το πλήρωμα του χρόνου ταυτίζεται και με την εμφάνιση της Παρθένου Μαρίας της Μόνης εν γυναιξή, όπως σχολιάζει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, που θα μπορούσε να κυοφορήσει τον ίδιο το Θεό. Με αυτή ανακεφαλαιώνεται η ιερή ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, αιτία και κορύφωση της οποίας είναι η ίδια η Παρθένος. Η Παναγία οριοθετεί το τέλος μιας εποχής και την απαρχή μιας νέας. Η αγιότητα της Παναγίας είναι η απαρχή του τέλους της κυριαρχίας του κακού στον κόσμο. Με αυτή ανακόπηκε η πορεία και άρχισε να πραγματοποιείται το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως. Με την αρετή της Παναγίας μας ανατρέπεται η κυριαρχία του διαβόλου και ό,τι απορρέει από αυτήν. Τώρα η αμαρτία χάνει τη δύναμή της, μειώνεται η εξουσία της πονηρίας, σβήνει η αδικία, η ακολασία, η εμπορία της φιλιδονίας, η πύρωση του πάθους, το στίγμα της πλεονεξίας, ο τύπος της υπερηφανίας, η νάρκη της ειδηπαθίας, η έλξη της γαστριμαργίας και όλα τα έργα του πονηρού καταποντίζονται. Η Παναγία μας ποτέ δεν διανοήθηκε να μακαρίσει τον εαυτόν της για τα χαρίσματα και τις αρετές της, παρακινουμένη από ίηση και καινοδεξία, γιατί ζούσε κάτω από τη σκέπη του Αγίου Πνεύματος. Πώς άλλωστε να μιλήσει για λαζονία όταν η ίδια με τόση απλότητα αποδέχεται τη βούληση του Θεού και ονομάζει τον εαυτόν της δούλη Κυρίου. Εφόσον λοιπόν καθοδηγείται πάντοτε από το Θείο Πνεύμα, δεν είναι δυνατόν παρά να ζει συνετά και ταπεινά. Ήταν φιλομαθής με εξαιρετική ευκολία στην πρόσληψη γνώσεων και δεξιοτήτων. Είχε αφοσιωθεί με ζήλο και επιμέλεια στη μελέτη των θείων γραφών. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς τη θεωρεί ως πρώτη ησυχάστρια και επεξεργάζεται το λινό
και την μετάξη. Η αρετή της ταπεινοφροσύνης ήταν το υπόβαθρο για να καλλιεργήσει τις άλλες αρετές. Ακτινοβολούσε προς κάθε κατεύθυνση. Η ακεραιότητα του ήθους της παρέμενε σταθερή χωρίς μεταπτώσεις και ο νους ήταν προσιλωμένος στο Θεό. Αυτός είναι ο λόγος που η Παναγία σε όλη της τη ζωή έμεινε μακριά από τα βέλη των παθών. Αφού ο Θεός που ίδια είχε ενδυθεί ήταν το φυλακτήριον όπλο ενάντια σε κάθε επιβολή και κακία, την συσσωρευμένη κακία ολοκλήρου της ανθρωπότητος, μπόρεσε η Παναγία να αντιμετωπίσει μόνο με την υπερβολική αρετή της. Αυτή η υπερβολή της αρετής της αγιότητος την καταξιώνει να γίνει η μητέρα του Θεού. Το ανθρώπινο γένος που προσέκρουσε στο κακό με την πτώση και την εκούσια απόρριψη του Θεού, τώρα με τη γέννηση της Παρθένου αφυπνίζεται, ανορθώνεται με τη Δευτέρα Εύα και επανακάμπτει με τη θέλησή του στη θεοειδή του καταγωγή. Η Θεοτόκος κατά τον Ιερό Δαμασκηνό γίνεται συναπτήριον του Θεού και ανθρώπων, ενώνει τον άνθρωπον τον πεπτοκότα με το Θεό. Η γέννηση της Παρθένου αποκαλύπτει την άφατη και μεγάλη φιλανθρωπία του Δημιουργού Θεού για το ανθρώπινο γένος, για τον άνθρωπο που εξέπεσε, για τον άνθρωπο που αμάρτησε, έπεσε και δεν είναι σε θέση μόνος του να ανορθωθεί. Αυτή η φιλανθρωπία οριοθετεί και το περιεχόμενο της Θείας Ανανθρωπίσεως που μέσω της Θεοτόκου αποτελεί λύτρο για την επιστροφή του εξορίστου του Παραδείσου. Με την γένωση του Θεού και την ενσάρκωσή του εμπλουτίζεται η ανθρώπινη φύση με την μεγαλύτερη δυνατή δωρεά, τη δωρεά της Θεώσεως. Η Θεός είναι το αντίδωρο του Θεού προς τον άνθρωπο για την κυοφορία του Χριστού, όπου την Παναγία εκπρόσωπο του γένους των ανθρώπων εδόθη χάρις αντιχάριτος από την Παναγία μας, επήλθε αυτή η Θεία Χάρις. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, η Παναγία έζη τίνιν βίων άσκευων, απεριμέριμνων, απραγμάτευτον, παθών αγενών αμέτωχων, Θεός ζώσα μόνο. Δεν επεθύμησε κανένα υλικό πράγμα και από τρυφηρή ηλικία αποποιήθηκε την εγκόσμια ματαιότητα και έφερε μέσα της την ζωοδόχο πνοή του παρακλήτου. Εντρυφούσε στην άφθαρτη κοινωνία. Πάσης αρετής καταγώγιον γέγονε. Πάσης βιωτικής και σαρκικής επιθυμίας του νου αποστολής.

που Παναγία μας είναι γυναίκα για την οποία οι προφήτες και οι απεσταλμένοι του Θεού μας ομίλησαν, που έφερε χαρά σε όλο τον κόσμο. Η χιενισή σου Θεοτό και χαράν εμείνησε πάση τη οικουμένη. Επήλθε με τη γέννησή της Παρθένου Μαρίας η χαρά σε όλη την ανθρωπότητα, γιατί επανόρθωσε το λάθος της προμήτωρος Εύας και είναι η γυναίκα που ενώνει τον ουρανόν με τη γη. Είναι η άρουρα που θα βλαστήσει τον αρχηγό της ζωής. Είναι η βάτος οικειωμένη και μη καταφλεγωμένη που με την θεϊκή φωτιά θα εξαγνίσει τη μολυσμένη από την Εύα ανθρωπότητα. Το μυστήριο της Θεοτοκίας της Αγίας Παρθένου αποτελεί διαχρονικώς την καρδιά της Ορθοδόξου πίστεως. Στο σύμβολο της πίστεως μας ομολογούμε Κύριον Σαρκοθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και Ενανθρωπίσαντα. Η σχετική αναφορά επικυρώθηκε πολλαπλώς από τις αποφάσεις των Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων, αποτελεί δε ομολογία πίστεως της όλης Εκκλησίας και επιπλέον αναγνώριση και κατάφαση της θεολογικής αληθείας περί της Παρθενίας της Θεοτόκου. Σύμφωνα με την παράδοση, η κοίμηση της Παναγίας μας καθιερώθηκε να εορτάζεται την 15η Αυγούστου, πιθανόν από τα μέσα του 5ου αιώνα, ως προέκταση και ανάπτυξη τοπικού εορτασμού στο ναό της κοιμήσεως της Παναγίας μας στη Γεθσημανή. Η Θεοτόκος Μαρία ως άνθρωπος έπρεπε να γευθεί τη φθορά του θανάτου, δηλαδή στον χωρισμό ψυχής και σώματος. Το θεοδόχο σώμα της έπρεπε ανθρωπίνος ως ίδιον φύραμα να το υποδεχθεί ο τάφος. Υποκύπτει λοιπόν στους φυσικούς νόμους και το αμόλυντο σώμα της υποτάσσεται στο θάνατο. Κατά την ορθόδοξη θεολογία, την ψυχή της Θεοτόκου, κατά την εκδημία της παρέλαβε ο ίδιος ο θεάνθρωπος Κύριος και είναι η μοναδική περίπτωση, μα η μοναδική, ενώ τις ψυχές των ευσεβών κοιμωμένων τις λαμβάνουν οι άγγελοι, το θεοδόχο σώμα της Θεοτόκου γεύθηκε τον ανθρώπινο θάνατον. Στην πραγματικότητα ο θάνατος της πλέον δεν ήταν θάνατος, αλλά ζωοκίμητος μετάστασης. Η κοίμηση της Παναγίας μας δεν λέγεται θάνατος, αλλά μετάστασης ή εκδημία ή ενδημία. Εξεδίμησεν από το σώμα και ενεδίμησε προς τον Κύριο. Ως μητέρα λοιπόν της ζωής έγινε σύνικος της ζωής. Ο θάνατός της ήταν σαν ύπνος και η μετάσταση της εγρήγορσης. Είτε λοιπόν χρησιμοποιήσουμε τον όρο Ανάστασης, είτε όχι, γεγονός είναι ότι η Θεοτόκος ηγέρθη. Ως μήτυρ της ζωής, αν και ανθρωπίνος πέθανε, η ζωή δεν χάθηκε από το σώμα της, το οποίο ο Υιός και Θεός κατέστησε με την είσοδό του σε αυτό ζωοδόχον σώμα. Γι' αυτό και με τη χάρη του Υιού της ηγέρθη από τον νεκρόν. Ο Άγιος Γερμανός Κωνσταντινούπολεος χαρακτηρίζει τη Θεοτόκο ογδοότερων ουρανών, επειδή ανέβηκε πέρα από όλα τα επίγεια και ουράνια δημιουργήματα. Ο όρος δε όγδος, ως γνωστόν, έχει σχέση με την ογδόη μέρα ήτι με τον μέλλοντα αιώνα, ο οποίος είναι ο αιώνιος, ο ακατάπαυστος αιώνας της αιωνιότητας.

0: υπερένδοξο σώμα της Θεοτόκου που γέννησε το θεάνθρωπο Κύριο δεν έπρεπε να δεχθεί διαφθορά, και όντως δεν υπέστη τη διαφθορά της ταφής, καθώς ήταν παρθενικό, όλων Άγιων, όλων Αγνών, όλων Θεού κατοικητήριων, ως εκ τούτου λοιπόν και αλότριων χωικής αναλύσεως, μας λέγει ο Άγιος Γερμανός Κωνσταντινοπόλεος. Η εορτή της κοιμήσεως είναι ο επίλογος των θεομητορικών εορτών. Στην συνείδηση των Ορθοδόξων πιστών έχει καθιερωθεί ως μεσήτρια που ενώνει τη γη με τον ουρανό, τον αισθητόν κόσμο με την νοητή ωραιότητα. Η αλήθεια αυτή αποτυπώνεται στους Βυζαντινούς ναούς με την πλατιτέρα που εικονίζεται στην κόγχη του Ιερού Βήματος. Είναι γνωστό ότι ένας μεσήτης Θεού και ανθρώπων είναι μόνο ο Χριστός μας. Ο Χριστός με τη θυσία του έγινε αντίλητρο για να εξαγοράσει τους ανθρώπους από τα δεσμά της πτώσεως, γεφυρώνοντας έτσι το χάσμα μεταξύ πατέρα και εκπεσμένου Υιού. Ο Χριστός είναι μεσήτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, και η μεσητεία του αυτή γίνεται δυνατή με την Παναγία που ως μητέρα του θεανθρώπου πρόσφερε σε όλους τη δυνατότητα να κοινωνούν με το Θεό. Βασική προϋπόθεση για την επανασύνδεση και προσέγγιση Θεού και ανθρώπων είναι η λύση της έχθρας γης και ουρανού και η επαναφορά των αποστατών στον Πατέρα. Με τη λύση της έχθρας ανοίγει ο δρόμος για την υιοθεσία του ανθρώπου από τον Θεό. Η Παναγία ως μεσήτρια οδηγεί τον άνθρωπο στο Χριστό και πρεσβεύει για τη σωτηρία του. Στην εικονογραφία και την υμνολογία της Εκκλησίας μας που αποτυπώνεται στις ακολουθίες, στους κανόνες, τον ακάθιστο ύμνο, τα θεοτοκάρια, τις συναπτές και σε κάθε σχετικό ύμνο, η Θεοτόκος δέεται υπέρ των πιστών και δεωμένη εκφράζεται ως μητέρα όλων. Αυτό διαφαίνεται περισσότερο στις θεομητορικές εορτές που αποτελούν ειδικότερες αφορμές καταφυγής των χριστιανών στη σκέπη και προστασία της. Η Παναγία βρίσκεται πολύ κοντά στο Θεό. Από το προνόμιο αυτό απορρέει η παρουσία της ενώπιόν του υπέρ των ανθρώπων. Όταν οι πιστοί λοιπόν απευθύνουν δεήσεις και εικεσίες προς την Παναγία ή τους Αγίους, αυτό δε σημαίνει ότι δεν λησμονούν τον Σωτήρα Χριστό. Ο Χριστός τελικά σώζει τους ανθρώπους. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς προσευχόμαστε. Η Θεοτόκος δεν σώζει, αλλά και δεν σωζόμαστε χωρίς αυτήν. Μέσω αυτή σωζόμαστε και οικειούμαστε τον Σωτήρα Χριστό. Καμιά προσευχή δεν φτάνει στο μεσήτη Χριστό, μας λέγει ο Θείος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Είμαι μόνον διά της Θεοτόκου. Στον παρακλητικό κανόνα οι πιστοί απευθύνονται προς την Παναγία με την εξής ευχή: διάσωσον από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε, ότι πάντες μετά Θεόν εισέ καταφεύγομεν ως άρρηκτον τείχος και προστασία. Οι άνθρωποι έχουν το προνόμιο να διαθέτουν ισχυρό προστάτη και υπερασπιστεί τους την Παναγία μας, που με την παρέμβασή της αποδυναμώνει την επιρροή του κακού. Αυτή δέεται και πρεσβεύει υπέρ ημών. Ανατρέπει τις ορμές των παθών και των πόλεμων του πονηρού. Η Παναγία επιβλέπει από ψηλά με συμπόνια, σαν υπέρμαχος στρατηγός. Η μεσητεία της είναι το υπέρλογο εκείνο μέσο που όχι μόνο τιμά το ανθρώπινο γένος, αλλά και το ενισχύει, αφού το απαλλάσσει από την κυριαρχία του αίτιου των κακών, έξεων και συνηθιών. Είναι τόσο πολλές οι θλίψεις του βίου και οι πειρασμοί που κυκλώνουν από παντού τον πιστό, ώστε αναζητά την κρατεά και επί της Παναγίας και ζητά προστασία κάνοντας έκκληση προς αυτήν: διασπλάγνα ελέου σου Παρθένε, μην παρήδεις εμνή ποντού μενόμεν σ' άλλο βιωτικών κυμάτων, αλλά δίδουμη χείρα βοηθείας καταπονουμένο κακό σε του βίου. Οι πρεσβείες της Παναγία μας στηρίζουν τον άνθρωπο μπροστά στους πειρασμούς και τη δύναμη του κακού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός εκτιμά ότι ο ανθρώπινος βίος θα ήταν αβίωτος εάν οι πιστοί δεν είχαν την Παναγία συνομιλό τους και μόνην επιγής καταλελειμμένην παρηγορία. Με αυτή την προοπτική οι χριστιανοί την αντιλήφθηκαν ως δική τους μητέρα και την αποκαλούν επακούσα, γρηγορούσα, γοργοϊπίκο, καταφθάνουσα σε κάθε στιγμή, σε κάθε ψυχή θλιβωμένη και καταπονουμένη. Πού λοιπόν άλλη ευρύσω αντίληψη, την αθερμή έξω βοηθών, εις αυτή μόνο ελπίζω και θαρώ και καυχόμαι και προστρέχω τη σκέπη σου. Με την εορτή της κοιμήσεως ο χριστιανός αναπτερώνεται για άλλη μια φορά με την ελπίδα ότι η μήτρη της ζωής τον κόσμο ουκατέλειπε. Διεικόνισε το έργο της σωτηρίας και διακονεί και σήμερα τον 21ο αιώνα τον σημερινό άνθρωπο των φθυρόμενων με τις επιθυμίες του αντεδίκου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο Διαγαθός, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε

ασθενείας ημών ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, ημνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και της φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις τον φόβον σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον του διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου το φωτί της χαριτός σου εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασίαν της κλίσεως ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβεις μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αεί το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμε την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να δούμε το συναξάριο των Αγίων της σημερινής μέρας. Σκύβουμε με πολλή ευλάβεια και αγάπη πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων μας που σήμερα η Εκκλησία μας τιμά και ορτάζει. 3 Αυγούστου σήμερα και η μνήμη των Οσίων Πατέρων ημών Δαλμάτου, Φαύστου και Ισάκιου.

Υιός Ιησού Κύριε, εξομοιούμενη της ασωμάτης, δια δεήσεως και εγκρατείας, πάθη εμείωσαν σαρκός, και τη απαθία διαλάμψαντες, πάντοντας καρδίας κατεφώτισαν. Αυτόν τες ηγεσίες δόρισε το λαό σου, το μέγα ελέος. Δαλμάτιος και Ισαάκιος, ζήλων ενάρετων αναλαβώντες, αρίου αίρεσιν και νεστορίου, καταβεβλίκαση σαφώς, και της ορθοδόξης συμμαχίσαντες, κλαίος παραπάντων απεινέγκαντο, αυτόν Χριστέ πρεσβείες, δόρισε το λαό σου, το μέγα έλεος. Ο Άγιος Δαλμάτος ήταν στρατιώτης στη δεύτερη στρατιωτική σχολή κατά την εποχή του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του πρώτου του Μεγάλου 379 μετά Χριστόν, και ζούσε ευσεβώς και θεαρέστος. Όντας δε στρατιώτης, ο Άγιος αισθάνθηκε τον πόθο να αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στο Θεό. Άφησε λοιπόν τη γυναίκα του και τα παιδιά του, και αφού παρέλαβε μαζί του μόνο το γιο του Φαύστο, πήγε στον Όσιο Ισαάκιο και ασπάστηκε τη μοναστική ζωή. Εκεί κοντά στον Όσιο ο Δαλμάτος διακρίθηκε για τους ασκητικούς του αγώνες και έφτασε σε μέγιστο ύψος αρετών. Ο θαυμαστός δε αυτός Ισαάκιος κατοίκησε στην έρημο από πολύ μικρή ηλικία και καλλιέργησε σε ύψιστο βαθμό κάθε είδος αρετής. Έτσι ο λόγος του στολισμένος με ενάρετη ζωή ήταν λαμπρότατος. Όταν ο αυτοκράτορας Ουάλης πραγματοποιούσε εκστρατεία εναντίον των σκυθών, ο Όσιος παρουσιάστηκε μπροστά του και του είπε: «Βασιλιά, άνοιξε τις εκκλησίες τους Ορθοδόξους και θα νικήσεις τον πόλεμο». Όμως ο αριανόφρονας αυτός αυτοκράτορας όχι μόνο δεν πίστηκε, αλλά και καταφανώς εξοργισμένος από την πρόταση του Οσίου απάντησε: «Μόλις επιστρέψω από τον πόλεμο θα σε τιμωρήσω σκληρά για τους λόγους σου αυτούς». Τότε ο Όσιος του είπε: «Για το αν θα επιστρέψεις δεν είπε τίποτε σε μένα ο Κύριος και Θεός. Βεβαίως πόλεμο θα συνάψεις, μπροστά όμως τους εχθρούς σου θα τραπεί σε φυγή και θα καεί ζωντανός». Και πραγματικά ο Ουάλης νικήθηκε στον πόλεμο και τραπεί σε φυγή, κλείστηκε σε ένα χειρόνα όπου και κάηκε ζωντανός. Όσιος Ισαάκιος, όταν επρόκειτο να εκδημήσει προς Κύριον, διόρισε ηγούμενο στο μοναστήρι τον Άγιο Δαλμάτο. Πατριάρχης δε τότε στην Κωνσταντινούπολη ήταν ο Άγιος Αττικός. Αυτός λοιπόν ο Άγιος Δαλμάτος διέπρεψε στους ασκητικούς αγώνες και επί 40 ημέρες έμεινε εντελώς νηστικός, ενώ άλλες τόσες μέρες παρέμεινε σε έκσταση, δηλαδή οι σωματικές του αισθήσεις αποσπάστηκαν από τον εξωτερικό κόσμο και ο νους του ολόκληρος προσιλώθηκε σε εκείνα που του φανέρωνε ο Θεός. Έτσι έγινε σεβαστός στους βασιλείς, στη Σύγκλιτο και στους Αγίους Πατέρες που συγκεντρώθηκαν στην Έφεσο το 431 μετά Χριστόν και συγκρότησαν την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο. Οι πατέρες δε αυτοί ψήφισαν αρχιμανδρίτη τον Άγιο και επιπλέον όρισαν οι μεταγενέστεροι του να είναι άρχοντες του μοναστηρίου του μέχρι τις συντελείες του αιώνος. Όταν ο Άγιος Δαλμάτος εξεδίμησε προς Κύριον, το ιερό του σκήνομα ενταφιάστηκε στο μοναστήρι του.

Αστέρες στερεώματι, το τι ασκήσεως αναφανέντες, κατεφωτίσατε των μοναζόντων πατέρες όσοι η ψυχάς, σκότος των δαιμόνων απελάσαντες, όθεν με τα τέλος μακρίζεστε, πρεσβεύοντες σωθήνε άπαντας, τους στελούντας την θείαν μνήμην ημών.

οι λογισμοί ακαθαρτοί, τα χείλη δόλια, τα έργα μου δε εισήπα μίαρα, και τι ποιήσω, πώς υπαντήσω το κριτή. Δέσποινα Παρθένε, καθηκέτευσον των ιών και πλάστην σου, και Κύριον, όπως εν μετανία δέξητέ μου το πνεύμα, ως μόνος ευσπλαχνός.

3 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη των οσίων Δαλμάτου, Φαύστου και Ισαακίου. Όσιος Δαλμάτος ήταν μικρασιάτης στην καταγωγή και υπηρετούσε στο στρατό της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στα χρόνια του Θεοδοσίου του Μεγάλου, 379 μετά Χριστόν. Όμως το επάγγελμά του δεν τον ενθουσίαζε. Η ψυχή του καταθελγόταν από το ιδεώδες του μοναχισμού, πλην όμως είχε γυναίκα και παιδιά. Η ζωή του ως χριστιανού οικογενειάρχου ήταν αρμονική και κατά πάντα χριστιανική και άψογη. Κάποια μέρα παρετείται από τη δουλειά του και με την συγκατάθεση της γυναίκας του, στην οποία εμπιστεύθηκε τα παιδιά και την περιουσία, πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη μαζί με το γιο του Φαύστο και παρουσιάζεται στον ηγούμενο της Μονής των Δαλμάτων, Ισαάκιο, φημισμένο ασκητή και άγιο άνθρωπο, στον οποίο και εκμυστηρεύεται τον πόθο του. Ο ηγούμενος εκτίμησε την ειλικρίνειά του, τον έκανε με τα χαράς δεκτό και του δίδαξε τους κανόνες και τους όρους της μοναχικής ζωής. Το 396 ο Δαλμάτος διαδέχεται στην ηγουμενία τον Ισαάκιο, που είχε κοιμηθεί εν Κυρίω. Ως ηγούμενος ο Δαλμάτος ευδοκίμησε πολύ, ήταν αγαπητός από όλους και έδινε το καλό παράδειγμα στους μοναχούς της Μονής. Επί 42 χρόνια δεν βγήκε ούτε μια φορά από το μοναστήρι του. Όσες φορές ο Αυτοκράτορας εκδήλωνε την επιθυμία να το δει, πήγαινε ο ίδιος στην Ιερά Μονή και τον επισκεπτόταν. Ήταν ο καιρός που το πλήρωμα και ιδιαίτερα ο λαός της βασιλεύουσας συνταράσσονταν από τις αιρετικές δοξασίες του Νεστορίου. Ο ίδιος ο Θεοδόσιος έτρεφε συμπάθεια προς τον Νεστόριο. Όταν το 431 στην Έφεσο έγινε η τρίτη Οικουμενική Σύνοδος και καταδικάστηκε ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νεστόριος και οι διδασκαλίες του, ο Δαλμάτος έπαιξε σπουδαιότατο ρόλο ενώπιον του Αυτοκράτορα. Πριν αγνωστεί στην πρωτεύουσα η απόφαση της Συνόδου, έλαβε πρώτος την είδηση από τον Επίσκοπο Αλεξανδρίας Κύριλο, ο οποίος τον παρακαλούσε να προετοιμάσει εγκαίρως τον Αυτοκράτορα να δεχθεί την απόφαση, ώστε να μην αντιδράσει υπέρ του Νεστορίου. Έφθασε η ώρα του Δαλμάτου, ο οποίος φάνηκε αντάξιος των περιστάσεων και της εμπιστοσύνης του Κυρίλου και της Συνόδου. Σχημάτισε πομπή από μοναχούς και λαϊκούς και επικεφαλής αυτός της πομπής βγήκε για πρώτη φορά από τη Μονή και με επισημότητα ανακοίνωσε στο Θεοδόσιο τον Δεύτερο την καταδίκη του Νεστορίου. Και ενώ ο Αυτοκράτορας είχε κάποιους δισταγμούς στην αρχή, ο Δαλμάτος τον βοήθησε να τις ξεπεράσει και να σταθεροποιηθεί στις ορθόδοξες απόψεις. Η πομπή τότε πήρε κατεύθυνση προς τον ναό του Αγίου Μοκείου, όπου ο Δαλμάτος, αφού διέβασε έγγραφό του με το οποίο πληροφορούσε το λαό ότι ο Αυτοκράτορας θα υποστηρίξει την Ορθοδοξία, έδωσε εντολή να ψαλεί δοξολογία και στη συνέχεια ανακοίνωσε την απόφαση της Συνόδου για την καταδίκη του Νεστορίου και την διακήρυξη ότι η Εκκλησία έναν Χριστόν, έναν Υιόν και έναν Κύριον ομολογεί, Θεόν συγχρόνος και άνθρωπο που γεννήθηκε προαιωνίως από τον Πατέρα ως Θεός και σαρκώθηκε από την Αγία Παρθένο ως άνθρωπος. Για τη στάση του αυτή εναντίον της νεστοριανικής αιρέσεως, ο Δαλμάτος ανακηρύχθηκε αρχιμανδρίτης, έξαρχος
πρώτο πρεσβύτερος και άρχοντας των μοναστηρίων της Κωνσταντινούπολεως. Άξιο βοηθός στη δραστηριότητά του δαλμάτος, είχε τον γιο του Φαύστο. 7 χρόνια αργότερα ο δαλμάτος εκοιμήθη εν Κύριο. Η Εκκλησία τιμά την μνήμη του μαζί με τη μνήμη του Φαύστου και του Ισακίου σήμερα 3 Αυγούστου. Ποιος να φανταστεί, αγαπητοί ακροατές, ότι ο Θεός έκρυβε τέτοια τάλαντα σε ένα οπλίτη του στρατού της Ανατολής. Κι όμως ο δαλμάτος αποδείχθηκε δούλος του Θεού, άξιος κάτοχος πολλών ταλάντων, τα οποία απέβησαν για την δόξα του Θεού και τον θρίαμβο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Μπορεί και εδώ να λεχθεί ότι εφαρμόζεται ο λόγος του Παύλου: «Τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός, είναι τους σοφούς κατεσχύνει». Καθώς και ο λόγος του Ψαλμοδού: «Ο εγείρον από γης πτωχών και από κοπρίες ανυψών πένιτα, του καθίσε αυτόν μετά των αρχόντων».

Το φωτί της Τριάδος περηφανός πυρσευθέντες, πατέρες, φωτοειδείς, το σκότος ελείπεται, ειδονών το βαθύτατον και φωστήρες έργης εν θέης πυρσεύοντες, των πιστών καρδίες μακάρι όφθητε. Όθεν την φωσφόρων και σεπτίνιμων μνήμην γεραίρομεν σήμερον και συμφώνος κραυγάζομεν Θεοφόροι πανόλβοι, πρεσβεύσατε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσεστε, της εορτάζουσι πόθο την Αγίαν μνήμην ημών.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Στεφάνου, Πάπα Ρώμης. Τμήθη Στέφανος θείον ήρπασε Στέφος, Πάπας μεν ον πριν, νυν δε και μάρτης μέγας. Αποκεφαλιστής ο Στέφανος κοσμήθηκε με θείο Στεφάνη, όντας δε Πάπας προηγουμένος, τώρα είναι και μάρτης μέγας. Ο Άγιος Μάρτης Στέφανος έζησε στη Ρώμη κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων Ουαλεριανού και Γαλλιινού 259 μετά Χριστόν. Εξαιτίας του διωγμού που διεξαγόταν τότε εναντίον των χριστιανών, ο Άγιος κρυβόταν σε διάφορα σημεία της Ρώμης. Προσέτρεχαν όμως κοντά του πλήθη ειδωλολατρών και διδάσκονταν από αυτόν την πίστη στο Χριστό. Πολλούς μάλιστα από αυτούς τους χειροτώνησε πρεσβυτέρους, διακόνους και αναγνώστες. Μερικοί δε από αυτούς συνελήφθησαν και ομολογήσαντες με παρησίαν την πίστη τους στο Χριστό, υπέστησαν μαρτυρικό θάνατο. Έτσι ανήρθε Στεφανηφόρη στην Βασιλεία των Ουρανών. Ύστερα από αυτά ο μακαριστός Στέφανος, ενώ πριν κρυβόταν, κατέστησε φανερό τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν συνελήφθη και οδηγήθηκε στον ναό του Άρεως. Εκεί με την προσευχή του συντάραξε ολόκληρο το οικοδόμημα και μάλιστα ένα μέρος του γκρεμίστηκε. Βλέποντας δε οι στρατιώτες το θαυμαστό αυτό γεγονός, άφησαν τον Άγιο και απομακρύνθηκαν από τον ναό των ειδώλων. Εκείνος τότε αναχώρησε από εκεί και πήγε στον τάφο της Αγίας Μάρτυρος Λουκίας και τελούσε την ανέμακτη θυσία. Ύστερα όμως οι στρατιώτες, αφού τον αναζήτησαν, τον βρήκαν σε εκείνο τον ιεροτόπο. Αμέσως τον υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια και εν συνεχεία τον αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάρτης Στέφανος κοσμήθηκε από τον Κύριό μας με τον αμάραντο Στέφανο του μαρτύριου.

Γιατί αυτή η μέρα η Εκκλησία μας τιμά και την μνήμη του Οσίου Πατρός και Ομολογητού Ιωάννου, Ηγουμένου της Μονής της Παταλαρέας. Τι αυτή η μέρα η μνήμη της Αγίας Σαλόμης της Μυροφόρου. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας Θεοκλήτους.

Τις ικανός εξυπήν ανθρώπων, των οσίων πατέρων, τα σφεδράς αρετάς και τα σκάματα ζήλων των θείων, την παρησίαν, το καθαρόν του βίου, τα θείας πράξεις ας επί γης εξετέλεσαν ούτι ως άγγελοι. Αλλά όμως συν τούτης τιμόμεν την τριάδαν πιστός, αυτή η γαρτάφτη να ύφεδρος συν αγγέλων χωρίς λιτανεύουσιν, αυτή η γαρβοώσιν υπερπάντων ημών.

Τους ενασκήσει εκλάμψαντας εν το κόσμο και τα σερέσεις ανατρέψαντας τη πίστη ύμνης Ισαάκιον εφημίσομεν συντοδαλμάτο φαύστον ως του Χριστού θεράποντας αυτή γαρβώσιν υπερπάντων ημών.

την σοφίαν και λόγον εν σίγα στρίση λαβούσα φλέκτορς μήτυρ Θεού το κόσμο εκείσας των κόσμων συνέχοντα και εν αγκάλες έσχες των πάντα διέποντα και εκ μαζών τεθύλακας των πάντα εκτρέφοντα όθεν δισοπόσε Παναγία Παρθένε ρισθήνε πτεσμάτων μου όταν μέλο παρίσταστε προ προσώπου του κτίστου μου δέσποινα Παρθένε αγνή την σύν βοήθειαν τότε μη δώρησε και γαρδίνασε όσα θέλεις πανά μου.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει η Βυζαντινή χοροδία του Παύλου Φορτωμά.

Πάτερ ημών εν ποιος ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν ποιος οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Μησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ήδη από την προηγούμενη εκπομπή μας έχουμε αρχίσει την ενασχόλησή μας με το μεγάλο μυστήριο του γάμου και κάναμε μια θεολογική προσέγγιση του. Το μυστήριο του γάμου δεν ανήκει στα υποχρεωτικά για τον κάθε χριστιανό μυστήρια. 7 είναι τα μυστήρια. Δεν είναι λοιπόν υποχρεωτικό μυστήριο, τα οποία είναι απαραίτητα για την παραμονή, για την πρόοδό του μέσα στην Εκκλησία. Πλην όμως και το μυστήριο αυτό υποβοηθεί αποφασιστικά τους χριστιανούς συζύγους στην πρόοδο αυτή. Ο χριστιανικός γάμος, το μυστήριο δηλαδή, αποτελεί κατά την Αγία Γραφή, όπως φαίνεται στην προσεφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 5 στους στίχους 22-33, η εικόνα της ενώσεως του Χριστού με την Εκκλησία. Με το χριστιανικό γάμο επιτυγχάνεται η συνεχής αλληλοβοήθεια των συζύγων προς εκπλήρωση του προορισμού τους και την επίτευξη του καθομοίωσιν. Κατά τον κλασικό ορισμό του Ρωμαίου μεγάλου νομοδιδασκάλου Μοδεστίνου, γάμος εστίν ανδρός και γυναικός συνάφεια, συγκλήρωσης του βίου παντός, θείουται και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία. Με το μυστήριο λοιπόν του γάμου παρέχεται η χάρη του Θεού και η ευλογία της Εκκλησίας στην ισόβια αυτή ένωση και κοινωνία του άνδρα και της γυναίκας, με σκοπό την ηθική τελείωσή τους και κατ' επέκταση και την τεκνοποιία. Στην οικογένεια που δημιουργείται με αυτές τις προϋποθέσεις εκτρέφονται και παιδαγωγούνται πολίτες για την ουράνια βασιλεία του Θεού. Προς τούτο αδιάλειπτη και συνεχής πρέπει να είναι και η μέρημνα των χριστιανών γονέων και την κατά Χριστόν ανατροφή των ψυχών των παιδιών τους που τους εμπιστεύτηκε ο Θεός. Αυτό αναφέρεται στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή στο κεφάλαιο 2 στίχο 15. «Θο σωθήσετε δε δια της τεκνογονίας», λέει ο Απόστολος Παύλος, «εάν μείνω στην εμπίστη και αγάπη και αγιασμό μετασοφροσύνης». Από τα ανωτέρα τα οποία ανέφερα καταφαίνεται η μεγάλη σπουδαιότητα του μυστηρίου του γάμου για τους συζύγους, για τα παιδιά που γεννιόνται, για την κοινωνία και τέλος για την Εκκλησία. Και η Εκκλησία και η Πολιτεία, για να προφυλάξουν την ένωση αυτή από κάθε αιτία διαταράξεως και διασπάσεων, θέσπισαν ορισμένους νόμους και κανόνες. Αυτοί αποβλέπουν αφενός μεν στην κανονική και έγκαιρη τέλεση του γάμου, αφετέρου δε στην αδιατάρακτη διατήρησή του. Έτσι διαμορφώθηκαν ορισμένοι όροι και προϋποθέσεις. Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις διακρίνονται στις λεγόμενες θετικές προϋποθέσεις και στις λεγόμενες αρνητικές προϋποθέσεις. Είναι οι προϋποθέσεις και οι όροι συνάψεως ενός θρησκευτικού γάμου, διότι εδώ μας ενδιαφέρουν τα πλαίσια της συνάψεως θρησκευτικού γάμου. Πριν προχωρήσω όμως στην έκθεση αυτών των θετικών ή αρνητικών προϋποθέσεων για τη σύναψη ενός κανονικού γάμου, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι το θέμα αυτό απασχόλησε τη Χριστιανική Εκκλησία από πάρα πολύ νωρίς. Νωρίτερα μάλιστα από ότι την απασχόλησε για το θέμα της ίδιας της ιερολογίας του γάμου. Η άποψη αυτή στηρίζεται στο ότι χρειάζεται η επισκοπική άδεια για την τέλεση θρησκευτικού γάμου, με αφορμή το γνωστό χωρίο του Αγίου Ιγνατίου Επισκόπου Αντιοχίας του Θεοφόρου, ο οποίος σε μια επιστολή του προς τον Πολύκαρπο Σμύρνης λέγει ότι αυτοί οι οποίοι έρχονται σε γάμο κοινωνία πρέπει να έρχονται με τα γνώμης του Επισκόπου, λέει, την ένωση ποιήστε. Είναι ο γάμος ή κατά Κύριον και μη κατά επιθυμίαν. Και να φανταστούμε ότι ο Άγιος Ιγνάτιος είναι μεταποστολικός πατήρ. Άρα λοιπόν απαιτείται η γνώμη του επισκόπου για την ένωση του άνδρα και της γυναίκας. Η ιερολογία του γάμου έχει επιβληθεί από τους κανόνες της Εκκλησίας και μέσα σε αυτούς τους κανόνες βρίσκουμε τις θετικές και αρνητικές προϋποθέσεις για τη σύναψη ενός γάμου. Ας δούμε τώρα όταν λέμε, για να μην χαρακτηρίζεται αυτός ο γάμος ως πορνεία, ποιες είναι οι θετικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για την τέλεση ενός κανονικού θρησκευτικού γάμου σήμερα, όπως ισχύουν στην Εκκλησία της Ελλάδος. Πρώτον είναι η διαφορά του φύλου. Για τη σύναψη φυσικά γάμου απαραίτητα είναι δύο πρόσωπα διαφορετικού φύλου, άνδρα και γυναίκας. Φυσικά δεν συζητάμε για γάμο έξω από αυτά τα φυσικά πλαίσια τα οποία προβλέπονται στην Αγία Γραφή. Διαφορά λοιπόν φύλου. Οτιδήποτε άλλο αντίθετο είναι απορριπταίο και μη συζητήσιμο. Δεύτερον, απαιτείται η νόμιμη ηλικία.

Άλλωστε και ο Απόστολος Παύλος παραγγέλει: «Πάσα ψυχή εξουσίας υπερεχούσες υποταθέστο, ούγαρες την εξουσία ημί υπό Θεού». Βεβαίως προϋπόθεση αυτής της υποταγής είναι να μην έρχονται οι διαταγές της κοσμικής εξουσίας σε αντίθεση με τις εντολές του Θεού, γιατί τότε ισχύει το άλλο επίσης γνωστό: «Το πειθαρχίδι Θεό μάλλον οι ανθρώπεις», όπως αναφέρεται στις πράξεις των Αγίων Αποστόλων στο κεφάλαιο 5. Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρα, οι μελώνυφοι είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν αντίγραφο της ληξαρχικής πράξης γεννήσεώς των. Τρίτη θετική προϋπόθεση. Οι αυτοπρόσωποι, ελεύθεροι, εκούσια και χωρίς καμία επιφύληξη, αίρεση ή προθεσμία, συνένεση των συζευγνημένων για τη σύναψη αυτού του γάμου. Τη συγκατάθεση αυτή οφείλει να διακριβώσει το αρμόδιο με την έκδοση της αδείας του γάμου ή με την τέλεση αυτού όργανο. Σήμερα είναι ο επίσκοπος. Ο πρώτος κανόνας της Συνόδου της Λαοδικίας αναφέρει ήδη ως μια προϋπόθεση, τη λέει την ελεύθερη σύναψη του γάμου. Για την επίτευξη αυτής της προϋποθέσεως και οι κανόνες της Εκκλησίας απαγορεύουν γενικώς τους γάμους που γίνονται κατόπιν αρπαγής ή βίας ή φθοράς. Έχουμε τον 27ο της 4ης Οικουμενικής Συνόδου και τον 300ο του Μεγάλου Βασιλείου. Μια τέταρτη λοιπόν προϋπόθεση, πέρα από την αυτοπρόσωπη, την ελεύθερη εκούσια και χωρίς καμία επιφύλαξη, συνένεση, να το θέλουν δηλαδή αυτοί που έρχονται σε γάμο κοινωνία, είναι η ομαλή πνευματική κατάσταση και ικανότητα προς δικαιοπραξία. Βέβαια, πράξεις που τα αποτελέσματά τους αναγνωρίζονται από το δίκαιο. Και στην περίπτωση αυτή η Εκκλησία λαμβάνει υπόψη της και ακολουθεί τις ρυθμίσεις και τους νόμους της πολιτείας. Άλλοτε η δικαιοπρακτική ικανότητα άρχιζε το 21ο έτος της ηλικίας, από τότε λογίζονταν ενήλικοι. Σήμερα κατέβηκε στο 18ο έτος της ηλικίας. Εφόσον λοιπόν λείπουν τόσο η ομαλή πνευματική κατάσταση, όσο και η δικαιοπρακτική ικανότητα, με ανάλογη παραπομπή στον ισχύοντα νόμο, χρειάζεται η ρητή συνένεση των κρατούντων, των γονέων, κηδεμόνων επιτρόπων ή απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου. Αν δηλαδή είναι ανήλικοι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν σε γάμο κοινωνία, πρέπει να έχουν την συνένεση αυτών που, όπως λέμε σήμερα στο νόμο, έχουν την γονική μέρημνα, αμφωτέρων δηλαδή των γονέων. Εάν ερίζουν οι γονείς, την απόφαση τη βγάζει το αρμόδιο δικαστήριο. Μια πέμπτη θετική προϋπόθεση είναι η σωματική ικανότητα προς ευνήν. Η ανικανότητα προς ευνήν καθιστά αδύνατη όχι μόνο την παιδοποιία, αλλά και την αμοιβαία βοήθεια των συζύγων. Παρά τα αυτά όμως, η ανικανότητα δεν εμποδίζει κατά το κανονικό δίκαιο τη σύναψη του γάμου. Μόνο κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις αυτή η ανικανότητα προς ευνήν, έτσι λέγεται, μπορεί να αποτελέσει έναν από τους λόγους του διαζυγίου. Βεβαίως, η πραγματική αγάπη απαιτεί από αυτούς που συνάπτουν γάμο να ανακοινώσουν στο μέλλοντα σύζυγό τους πιθανή τέτοια σχετική ασθένεια ή ατέλεια της φύσεως η οποία μπορεί να υπάρχει. Και έκτη θετική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη επισκοπικής εγγράφου αδείας. Αυτή εκδίδεται από τον οικείο αρχιερέα μετά από πιστοποίηση της αγαμίας από τους εφημερίους. Αυτή η εκκλησιαστική παράδοση, η κανονική και πατερική, όπως προείπα, απαιτεί τη γνώμη ή άλλως την άδεια του αρμοδίου εκκλησιαστικού οργάνου, προκειμένου ένας χριστιανός να τελέσει το γάμο του. Εδώ πρέπει να υπενθυμίσω ότι ο κάθε πιστός χριστιανός, το μέλος της Εκκλησίας, οφείλει να ζητήσει την άδεια του επισκόπου είτε για να συνάψει το γάμο του, το θρησκευτικό, για να είναι ο γάμος κατά Κύριον και όχι κατ' επιθυμίαν ή πορνείαν. Αρμόδιος λοιπόν είναι ο αρχιερέας του τόπου στον οποίο κατοικούν και διαμένουν ο άνδρας και η γυναίκα που πρόκειται να συνάψουν θρησκευτικό γάμο. Φυσικά προσέρχονται στην ενορία στην οποία ανήκουν, που βρίσκεται η κατοικία τους. Από εκεί παίρνουν τα πιστοποιητικά, τα λεγόμενα αγαμίας, όπως ισχύουν σήμερα στην Εκκλησία της Ελλάδος, τα οποία εκδίδονται με δύο μάρτυρες. Συντάσσονται ορισμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται και όλος αυτός ο φάκελος ο οποίος σχηματίζεται διαβιβάζεται από τον εφημέριο της ενορίας

ετών οικείου αρχιερέα, ο οποίος είναι και ο μόνος αρμόδιος για να εκδώσει την άδεια του γάμου. Αυτό είναι λοιπόν μια θετική προϋπόθεση. Δεν μπορεί να τελείται γάμος χωρίς έγγραφη επισκοπική άδεια. Εάν τελεστεί, είναι παράπτωμα, για το οποίο φέρει ευθύνη ο εφημέριος ο οποίος θα ετοιμάσει τα χαρτιά. Επίσης, μια άλλη προϋπόθεση είναι, 8η κατά σειρά, είναι η δημόσια γνωστοποίηση του γάμου. Αυτή της πόλης σήμερα γίνεται με τον τύπο. Δημοσιεύεται δηλαδή μια ανακοίνωση σε μια ημερήσια εφημερίδα ότι ο τάδε και η τάδε θα έρθουν σε γάμο κοινωνία με στον τάδε ιερό ναό την τάδε ημερομηνία. Ο λόγος αυτός της γνωστοποίησεως που απαιτείται και από τον πολιτιακό νόμο είναι προφανής. Επιζητείται έτσι η πρόληψη διπλογαμιών και η αποφυγή των τυχών υπαρχόντων κολλημάτων συγγενείας ή ακόμα και επικίνδυνων ασθενειών. Τόσο από τους κανόνες της Εκκλησίας, κυρίως από τον πρώτο της Λαοδικίας, όσο και από τις εκκλησιαστικές και πολιτιακές διατάξεις, έχουμε και τον 400ο κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου που θέλει αυτό τη δημόσια γνωστοποίηση, τη λέγει ο Μέγας Βασίλειος, πεπαρησιασμένων γάμων. Απαγορεύονται λοιπόν και από τις πολιτιακές διατάξεις, ας πούμε παραδείγματος χάρη του Μανουήλ του Δευτέρου του Αυτοκράτορα, του Βασιλείου του Μακεδόνος, οι λαθρέοι, οι κρυφοί γάμοι. Βεβαίως μπορεί να υπάρχουν και εξαιρετικές περιπτώσεις που μπορεί να παραλευτεί η δημόσια γνωστοποίηση κατόπιν αδείας όμως των εκκλησιαστικών αρχών, όταν πρόκειται να νηφευτούν δύο πρόσωπα που συζούν πολλά χρόνια και μάλιστα έχουν παιδιά. Εκεί πέρα μπορεί να ασκηθεί ένα είδος οικονομίας και να μην γίνει γνωστοποίηση αυτού του γάμου.

Είδαμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, τις θετικές προϋποθέσεις συνάψεως ενός θρησκευτικού γάμου, όπως αυτές περιγράφονται μέσα στους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας και τις κανονικές διατάξεις και όπως ισχύουν σήμερα. Ας έρθουμε τώρα να δούμε τις αρνητικές προϋποθέσεις συνάψεως του γάμου, τα λεγόμενα κολλήματα. Πότε δεν γίνονται γάμοι και για ποιους λόγους δεν γίνονται. Με τη λέξη κολλήματα, εμπόδια στην τέλεση ενός θρησκευτικού γάμου, εννοούμε όλες εκείνες τις αρνητικές προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να λείπουν για να είναι κανονικός και έγκυρος ένας γάμος. Τα κολλήματα λοιπόν του γάμου διακρίνονται σε ανατρεπτικά και αναβλητικά. Τα ανατρεπτικά κολλήματα συνεπάγονται ακύρωση του τελεστέντος γάμου. Εάν γίνουν δηλαδή, υπάρχουν τέτοια κολλήματα και γίνει τέτοιος γάμος, θεωρείται άκυρος και ως μη γενόμενος. Τα αναβλητικά, ναι μεν εμποδίζουν τη σύναψη του γάμου, αν όμως παρά τα αυτά γίνει αυτός ο γάμος, δεν ακυρώνεται. Τα ανατρεπτικά είναι απόλυτα γενικά και σχετικά. Και τα μεν απόλυτα ανατρεπτικά εμποδίζουν τη σύσταση του γάμου με κάθε πρόσωπο, τα δε σχετικά ανατρεπτικά εμποδίζουν το γάμο με ορισμένο πρόσωπο. Μετά από αυτές τις μικρές παρατηρήσεις, παραθέτουμε τα κολλήματα αυτά όπως διαμορφώθηκαν ανά τους αιώνες και τα δέχεται η Εκκλησία σήμερα είτε κατά κρίβεια είτε κατ' οικονομία. Πρώτο κόλλημα ανατρεπτικό, η χειροτονία. Από τη στιγμή που ένας πιστός χριστιανός χειροτονηθεί υποδιάκονος, διάκονος ή πρεσβύτερος, δεν επιτρέπεται να συνάψει γάμο μετά τη χειροτονία. Πολύ περισσότερο βέβαια αν είναι στους άλλους βαθμούς της ιεροσύνης. Ο έκτος κανόνας της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου είναι σαφής και κατηγορηματικός. Μετά τη χειροτονία δεν μπορεί να συναφθεί γάμος. Σχετική είναι και οι κανόνες ο 26ος Αποστολικός, ο 1ος της Νεοκεσαρίας, ο 10ος της Συνόδου της Αγγύρας, ο 44ος του Μεγάλου Βασιλείου και πολλοί άλλοι. Επομένως, με την άδεια και την ευλογία, η ιερολογία της Εκκλησίας κατά κανονική ακρίβεια δεν μπορεί ένας κληρικός να συνάψει γάμο. Δεύτερον, η ομολογία της Παρθενίας, η μοναχική κουρά, και στην περίπτωση των μοναχών και των μοναζουσών που ομολόγησαν να φυλάξουν Παρθενία, ισχύουν τα ίδια με τους κληρικούς, σύμφωνα με τους προηγούμενους κανόνες. Τελικώς δε και σε αυτή την περίπτωση, πάλι στην οικονομία της Εκκλησίας, επαφίεται μία επικής μεταχείριση του πρώην μοναχού ή της πρώην μοναχής, εάν φυσικά απορρίψει το σχήμα. Θεμελιώδης κανόνας για την περίπτωση αυτή είναι ο 16ος κανόνας της 4ης Οικουμενικής Συνόδου, ο οποίος ορίζει τα εξής. Παρθένων αναθήσανε αυτήν τον Δεσπότη Θεό, ως αυτός δε και μονάζοντας, μη εξήνε γάμο προς ομιλήν. Είδε γευρεθεί εν τούτο ποιούντες, έστως ανακοινώνητη. Ορίσαμεν δε έχει την αυθεντίαν της επαυτής φιλανθρωπίας των κατατόπων επίσκοπων, όπως λέει και ο Ιερός Κανόνας, την οικονομία, εάν τυχόν γίνει αποβολή του σχήματος αυτού, την έχει για τη φιλανθρωπία αυτή ο κατατόπων επίσκοπος. Άλλοι σχετικοί κανόνες είναι ο 19ος της Αγγύρας, ο 18ος και ο 19ος του Μεγάλου Βασίλειου. Βλέπουν λοιπόν ότι όλα αυτά τα οποία αναφέρω, τα κολλήματα, είναι μέσα σε κανόνες οι οποίοι έχουν οικουμενικό κύρος και είναι θεσπισμένοι από την οικουμενική παράδοση της Εκκλησίας και δεν μπορούν να καταργηθούν. Η συγγένεια εξαίματος επίσης είναι κόλλημα τελέσεως θρησκευτικού γάμου, όχι γενικό, υπάρχουν όρια. Εν πρώτη, συγγένεια εξαίματος, όταν λέμε τη συγγένεια εξαίματος, εννοούμε τη σχέση εκείνη η οποία προκύπτει από τη γέννηση. Σε αυτοί δύο πρόσωπα συνδέονται μεταξύ τους, είτε γιατί ο ένας προέρχεται από τον άλλον, είτε γιατί έχουν τον ίδιο πρόγονο. Η συγγένεια εξαίματος λογίζεται σε κατευθείαν γραμμή και εκ του πλαγίου. Η κατευθείαν γραμμή συγγένεια εξαίματος κάποιον είναι με τον προπάπο του, τον παππού, τον πατέρα, το γιο, τον εγγονό. Η καταπλαγίαν γραμμή, δηλαδή αδελφός, θείος, πρώτος εξάδελφος, δεύτερα εξαδέλφια και ούτω καθεξής. Η κατευθείαν γραμμή συγγενής διακρίνονται σε ανιόντες, προς τα πάνω δηλαδή,
πατέρας, παππούς, προπάπος και σε κατιόντες, γιος, εγγονός, δισέγγονος. Στην μεν ευθεία γραμμή ο γάμος απαγορεύεται απεριορίστος στη συγγένεια εξαίματος. Στη δε εκ του πλαγίου απαγορεύεται μέχρι και του τετάρτου βαθμού, δηλαδή μέχρι και τα πρώτα εξαδέλφια δεν μπορούν να τελέσουν θρησκευτικό γάμο. Τα παιδιά των πρώτων εξαδέλφων σήμερα με την ισχύουσα νομοθεσία στην Εκκλησία της Ελλάδος μπορούν να τελέσουν θρησκευτικό γάμο. Για την εξαίματος συγγένεια που αναφέρεται, αυτό έχουμε το κλασικό 54ο κανόνα της Οικουμενικής Συνόδου, όπως και τον 66ο, τον 68ο, τον 77ο κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου και του Θεοφίλου Αλεξανδρίας. Επίσης έχουμε και τη συγγένεια εξαγχιστίας ή διγενείας. Αγχιστία είναι η συγγενική σχέση μεταξύ δύο οικογενειών η οποία προκύπτει από ένα γάμο, για την οποία όμως αναλυτικά θα μιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή μας.

οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Μησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόροι 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

0: Ακούτε το πρόγραμμα Ορθόδοξη Ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες.
1: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτη Σωτήρχος.
0: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Πανουδάκης.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
2: Οι προφητείες, φίλοι και φίλες της εκπομπής, είναι από τα ωραιότερα και τα πιο τρυφερά κείμενα της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης, διότι ο Θεός μας μιλά με τόση οικειότητα και τόση αγάπη και φιλία όσο κανένας άλλος πατέρας δεν μιλάει στα δικά του παιδιά. Μας εξηγεί, μας αποκαλύπτει, μας προειδοποιεί τι κακό μπορούμε να πάθουμε αν εξακολουθήσουμε να προχωρούμε στο δρόμο του δαιμονικού σκότους, στον δρόμο του τυφλού εγωισμού, της υπερήφανης αυτονομίας. Είναι σίγουρο ότι θα πέσουμε στον γκρεμό του θανάτου. Αν φύγουμε από το φως, θα πέσουμε στο σκοτάδι, και το σκοτάδι αυτό είναι η αρχή του δεύτερου θανάτου, που είναι χειρότερος από τον πρώτο, από τον θάνατο δηλαδή του χωρισμού από το σώμα, που είναι και εύκολος και σύντομος. Ο δεύτερος θάνατος, ο πνευματικός, είναι οδυνηρός και αιώνιος. Δεν σταματά ποτέ. Θα μπορούσαμε στο σημείο αυτό να αναφέρουμε πολλά σχετικά παραδείγματα από τις σελίδες της Αποκαλύψεως. Από το λόγου χάριν «κινήσω την λιχνίαν σου εκ του τόπου αυτής εάν μη μετανοήσεις», έως το «έξω οι κίνες και οι φαρμακοί και οι πόρνοι και οι φωνείς και οι δολολάτρε και πας οφειλών και ποιών ψεύδος». Επειδή όμως επιλείψει γάρ με διηγούμενον ο χρόνος, κατά την φράση του Αποστόλου Παύλου, γι' αυτό θα αρκεστούμε να αναφέρουμε τα τρία κύρια χαρακτηριστικά των προφητικών κειμένων του Ευαγγελίου, με τα οποία μαρτυρείται και βεβαιώνεται η κορυφαία τους αλήθεια και στηρίζουν την ψυχή του πιστού στον σωστό και ακλόνητο προσανατολισμό και την πορεία του προς τον Θεό, όπως έκανε και ο άσωτος Υιός και ξαναβρήκε την ευτυχία και τη θαλπορή κοντά στον πατέρα του. Τα τρία λοιπόν αυτά χαρακτηριστικά των προφητιών είναι τα εξής. Πρώτον, ότι ετελείωσεν ενώπιον του Θεού η ιστορία του ανθρωπίνου γένους και ότι ο μέγας πόλεμος που δόθηκε για τη σωτηρία του κερδίθηκε οριστικά και αμετάκλητα. Το εσφαγμένον αρνίον ενίκησε και έσωσε τους ανθρώπους που θέλησαν να σωθούν με τη βοήθεια του Χριστού. Το δεύτερο χαρακτηριστικό των εν Χριστώ προφητιών είναι η αποκάλυψη της αληθείας ότι ο άξονας πάσης υπάρξεως και ζωής είναι ο Δημιουργός μας, ο Τριαδικός Θεός, ο οποίος ήταν πάντοτε και θα είναι κυρίαρχος στους ατελευτήτους αιώνες, αφού εκείνος είναι το Α και το Ω. Λέγεται στην Αποκάλυψη ο ακόλουθος λόγος που το επικυρώνει. «Εγώ το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, αρχή και τέλος». Είναι από το 22ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Και τέλος, το τρίτο χαρακτηριστικό των προφητιών είναι ότι όλοι οι άνθρωποι γίνονται δεκτοί στην Βασιλεία των Ουρανών αν το θελήσουν, δηλαδή αν μετανοήσουν και επικαλεστούν τη βοήθεια του Θεού, λόγο, έργο και διανοία. Ιδού ένα σχετικό επιβεβαιωτικό απόσπασμα και πάλι από την Αποκάλυψη. «Και το πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν, έρχου και ο ακούων υπάτο έρχου και ο διψών ερχέστο και ο θέλων λαβέ το ίδρο ζωής δωρεάν. Αυτό το τελευταίο τμήμα της προφητείας αυτής, το «ο θέλων λαβέ το ίδρο ζωής δωρεάν», είναι σαφές και ευκολονόητο για όλους μας. Ιδού και η μετάφραση αυτών των λόγων, όπως αναφέρονται στο βιβλίο «Τι λένε οι προφητείες», μηνύματα ελπίδος του Ευαγγελίου και των Αγίων που εξεδόθησαν από τον Αστέρα. Ιδού η μετάφραση. «Και εκείνος που διψά και ποθεί των νυμφίων και την ζωήν και την χαράν που μεταδίδει αυτός ο νυμφίος, ας έλθει όποιος θέλει, ας πάρει δωρεάν το νερό που παρέχει την αιώνια ζωή». Με την επισήμανση των τριών πρώτων και κυρίων χαρακτηριστικών της αληθείας που μας αποκαλύπτουν συνολικώς οι προφητείες, έχουμε μια πλήρη και γενική εικόνα της αγάπης του Θεού για μας, διότι εκείνος έδωσε την μάχη της σωτηρίας για όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν ήξεραν αλλά και δεν μπορούσαν ποτέ να την κερδίσουν μόνοι τους. Γι' αυτό και είμαστε πάντοτε εξαρτώμενοι και από πλευράς υπάρξεώς μας και από πλευράς σωτηρίας μας με τον Θεόν Δημιουργόν και Σωτήρα μας. Έτσι έγινε ο πόλεμος και με την δύναμη και με την αγάπη του Θεού κερδίθηκε για μας αυτός ο πόλεμος, ώστε να επιστρέψουμε κοντά Του και να χαιρόμαστε όλοι αιωνίως τη χαρά αυτής της νίκης. Ας πάρουμε όμως μια μικρή ανάσα, κάνοντας το τακτικό μουσικό μας διάλειμμα με μια μελωδία του Σταμάτη Σπανουδάκη και ύστερα συνεχίζουμε.

προχωρώντας τη μελέτη των προφητιών και της Αποκαλύψεως, που είναι το πιο πλήρες και συγκροτημένο προφητικό κείμενο της Καινής Διαθήκης, αλλά και τα άλλα προφητικά κείμενα του Ευαγγελίου και των Αγίων, βλέπουμε να αποπνέουν μια ανακούφιση και μια παρηγοριά όχι μόνο για τα πέραν του τάφου αναμενόμενα, αλλά και για την παρούσα ζωή όπου βρισκόμαστε ακόμα στον κόσμο αυτόν. Η ελπίδα που ανοίγεται μπροστά μας συνεχώς και είναι αδιάκοπα μαζί μας, όπως η ανάσα για το σώμα μας, δίχως την οποία πεθαίνει, είναι ένα στήριγμα που μας δίνεται χωρίς κανέναν όρον, χωρίς κανένα αντάλλαγμα, χωρίς κανένα περιορισμό. Αρκεί να δεχτούμε αυτό το δώρο του Θεού, να το θελήσουμε ελεύθερα και όχι αναγκαστικά ή από φόβο. Όπως δεχόμαστε τον ήλιο που μας φωτίζει και τον αέρα που μας δίνει το οξυγόνο της ζωής. Είναι τόσο καλός ο Θεός μαζί μας και μας αγαπά τόσο πολύ, μα τόσο πολύ, που και μόνον αυτό, αν το κατανοήσουμε, θα καθαριστούμε από κάθε πνευματικό ρήπο και θα κλαίμε, όχι από θλίψη και πόνο, αλλά από ανίποτη χαρά και μοναδική ευτυχία. Τίποτε πιο σπουδαίο από αυτό δεν υπάρχει, δεν υπήρξε, ούτε μπορεί να υπάρξει. Δόξαση, Θεέ μου, δόξαση.

Θα επανέλθω στο βιβλίο «Τι λένε οι προφητείες» των εκδόσεων του Αστέρος, που μας έδωσε και την αφορμή αλλά και πολλά στοιχεία για να κάνουμε λόγο για τις προφητείες, γιατί θέλω να υπογραμμίσω άλλο ένα κέριο και ουσιαστικό σημείο των προφητείων. Είναι ίσως ο κύριος άξονας, το πιο μεγάλο δόρημα που διαπερνά όλες τις προφητείες και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Και αυτό το στοιχείο δεν είναι άλλο από το πρόσωπο του Κυρίου μας, του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Όλες οι προφητείες έχουν ως κύριο σημείο αναφοράς το πρόσωπο και το όνομα του Ιησού Χριστού, όπως επιγραμματικά το διατύπωσε Απόστολος Πέτρος, μιλώντας ενώπιον του συνεδρίου των Εβραίων κατά την Πεντηκοστή. «Ούκα εστίν εν άλλο ουδενή σωτηρία, ουδέ γαρ όνομα εστίν έτερον υπό των ουρανών, το δεδομένον εν ανθρώπης, ενώ δι σωθήμε ημάς». Και σε μετάφραση τα ίδια λόγια. Δεν υπάρχει σε τίποτε άλλο, σε κανένα άλλο πρόσωπο, η σωτηρία που μας υποσχέθηκε ο Θεός. Διότι δεν υπάρχει κάτω από τον ουρανό και σε όλη την γη, πλην του ονόματος του Ιησού, κανένα άλλο όνομα το οποίο έχει δοθεί από τον Θεό μεταξύ των ανθρώπων και με το οποίο ο Θεός απεφάσισε να σωθούμε όλοι μας. Υπάρχει άλλη αλήθεια πιο μεγάλη και πιο σημαντική για μας και τη σωτηρία μας?

Ουδέγαρ όνομα εστιν έτερον υπό των ουρανών, το δεδομένον εν ανθρώπης ενώ δι σωθήνε ημάς. Να το μέγα δόρημα. Ο Χριστός μας δίνει και το αίμα και τη σάρκα του και το όνομά του για να σωθούμε, φίλοι και φίλες της εκπομπής. Τι περιμένουμε και δεν το δεχόμαστε για πάντα, μια και καλή. Μας δίνει το όνομά του όχι απλώς για να λεγόμαστε χριστιανοί, αλλά για να είμαστε χριστιανοί. Οι δαίμονες μόλις ακούσουν το όνομα του Χριστού τρέμουν και φεύγουν να κρυφτούν, γιατί και μόνον η επίκληση του ονόματός του συνδέει την ύπαρξη του πιστού με την εξουσία του Θεού, την παράταξη του Κυρίου. Το ξαναλέω, μόνον η επίκληση του ονόματός του συνδέει την ύπαρξη του πιστού με την εξουσία του Θεού, την παράταξη του Κυρίου. Ας το επικαλούμαστε λοιπόν πολλές φορές καθημερινά. Εάν μάλιστα πλησιάζουμε τον Χριστόν περισσότερο και γνωρίζουμε την αγάπη του για μας, την απερίγραπτη αγάπη, τόσο που να μας ονομάζει φίλος του και ας είμαστε ανάξιοι και γιανδούλοι του. Αν μπορούσαμε να γνωρίσουμε την ανίκητη δύναμή του και την εκτυφλωτική ομορφιά του, αν μπορούσαμε να πλησιάσουμε έστω και λίγα βήματα κοντά του, τότε θα μπορούσαμε και την ακτινοβολία των προφητιών να κατανοήσουμε και τη ζωή μας ολόκληρη να την οδηγήσουμε στην πνευματική μεταμόρφωση και να προγευθούμε την αιωνιότητα.

βιβλίο «Τι λένε οι προφητείες» των εκδόσεων του Αστέρος μας δίδει την δυνατότητα να βρούμε και μια άλλη επισήμανση για την τήρηση των εντολών του Θεού που δίνονται με τις προφητείες. Και αυτό δείχνει όχι μόνο την αναγκαιότητα να τηρούμε και να εφαρμόζουμε το θέλημα του Θεού, το σωτήριο, αλλά γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος να ριζώσει μέσα μας η πίστη και να καρπίσει ως αγάπη. Ιδιαίτερος μάλιστα στην Αποκάλυψη, η αλήθεια αυτή εκφράζεται ως μακαρισμός και στην αρχή και στο τέλος των 22 κεφαλαίων του κειμένου της. Λέγει στην αρχή «Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούντες τους λόγους της προφητείας και τηρούντες τα εν αυτή γεγραμμένα, ο γάρ καιρός εγγύς». Και στο τελευταίο κεφάλαιο, το 22, πάλι επαναλαμβάνει τον μακαρισμό αυτών με την ακόλουθη και πληρέστερη μορφή του. «Μακάρι οι ποιούντες τας εντολάς αυτού, ή να έστε η εξουσία αυτών επί το ξύλον της ζωής και της πυλώσιν εισέλθωσιν εις την πόλην».

Δύο ακόμη σημεία της αποκαλύψεως που πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως στους δύο μακαρισμούς τους οποίους προαναφέραμε είναι πρώτον οι φράσεις «ο γάρ καιρός εγγύς» που αποκαλύπτει ότι είναι πολύ κοντά ο καιρός που θα πραγματοποιηθούν αυτά είτε μερικώς είτε συνολικώς στη ζωή του καθενός μας, αφού το τέλος της γήινης πορείας μας είναι άδειλον. Και δεύτερο λαμπρό σημείο είναι η φράση του τελευταίου μακαρισμού από το 22ο κεφάλαιο, καθώς είπαμε, όπου λέγει ότι όσοι τηρούν τις εντολές του Θεού, η εξουσία τους θα είναι επί το ξύλων της ζωής, δηλαδή θα έχουν το παντοτινό δικαίωμα, αυτό σημαίνει εδώ η λέξη εξουσία, να τρέφονται από το δέντρο της αιωνίου ζωής. Οι εκφράσεις αυτές βεβαίως εκλαμβάνονται με την πνευματική του σημασία. Βλέπετε λοιπόν ότι ο λόγος ο προφητικός είναι και σαφής και παρήγορος και μας εξηγεί πάντοτε στοργικά, ώστε να μας βοηθήσει και στο σωστό προσανατολισμό και στον σωστό βηματισμό μας προς συνάντηση του Θεού, που είναι το ζητούμενο της ζωής μας. Αυτή η συνάντηση είναι το μείζον όλων, διότι εκείνος είναι ο Κύριος και Κυρίαρχος ορατώνται πάντων και αοράτων, και από εκείνον εξαρτώμεθα όλοι πάντοτε.

Προσέγγιση του προφητικού λόγου δεν είναι εύκολη στον καθένα. Οι παλαιότεροι έλεγαν την φράση «Εκάς οι βέβελοι». Οι βέβελοι όσοι δεν μπορούν να έχουν τις προϋποθέσεις. Δηλαδή σημαίνει μακριά οι βέβελοι από τα τίμια και τα καθαρά της προφητείας. Είναι υψηλός λόγος του Θεού και η αποκάλυψή του δεν γίνεται με τις προϋποθέσεις της κατέστησης γνώσεως, αλλά της πνευματικής. Και η πνευματική γνώση προαπαιτεί την πνευματικότητα, στην οποία αναφερθήκαμε αρκετές φορές ως τώρα. Γι' αυτό το «εκάς η βέβηλη» ισχύει και για τις προφητείες. Οι προϋποθέσεις της πίστεως και ταπεινώσεως και κυρίως της μεγάλης εσωτερικής καθαρότητος, ως αν αυτή που είχαν οι Άγιοι της Εκκλησίας, είναι εκ των όνου κάνευ για την προσέγγιση των προφητιών. Αλλά και εκείνοι απέφευγαν να κάνουν εύκολα λόγων περί προφητιών, ακριβώς για τον κίνδυνο της παρανοήσεως από όσους δεν έχουν τις αληθινές προϋποθέσεις προσεγγίσεως και κατανοήσεως. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνούμε την φράση κλειδί του Ευαγγελίου που μας λέγει ότι «το πνεύμα όπου θέλει πνεί και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλού κίδας πόθεν έρχεται και που υπάγει. Ούτως εστί πας ο γεγεννημένος εκ του πνεύματος». Ας προσπαθήσουμε λοιπόν και εμείς να αναγεννηθούμε εκ του πνεύματος για να μπορούμε να κατανοούμε τα μηνύματα των προφητιών.

0: Πολλά θα μπορούσαμε να αντλήσουμε ακόμη από τις 416 σελίδες του βιβλίου «Τι λένε οι προφητείες των εκδόσεων το στέρος», αλλά δεν είχαμε πρόθεση να εξαντλήσουμε το θέμα που είναι και μέγα και πολύπλευρο, αλλά να δώσουμε μια γενική εικόνα περί των προφητιών που βρίσκονται και πάλι στην επικαιρότητα λόγω των γεγονότων και των απειλών για χειρότερα δεινά. Άλλωστε και ο ραδιοφωνικός χρόνος δεν επαρκεί για τόσο μεγάλα θέματα. Έτσι τελειώνουμε τη μικρή μας αυτή αναφορά στις προφητείες, επαναλαμβάνοντας τον υπότιτλο του βιβλίου «Τι λένε οι προφητείες» και δίνει επιγραμματικά το νόημά τους. Οι προφητείες είναι μηνύματα ελπίδος του Ευαγγελίου και των Αγίων. Αυτό να θυμόμαστε πάντα και την άπειρη αγάπη του Θεού. Εδώ σταματούμε για σήμερα και θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα την ίδια ώρα. Και ως τότε να εύχεστε και να χαίρετε εν Κυρίω.
1: Ακούσατε το πρόγραμμα «Ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες».
2: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Οτύρχος.
1: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Σπανουδάκης.
2: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα

Δημοσίου Νείλου του Μοναχού, περί πονηρών λογισμών. Υπάρχει δαίμονας που ονομάζεται Πλάνος, ο οποίος είναι παρόν εις τους αδελφούς από την Ανατολή του Ήλιου και περιφέρει το νου του αναχωρητή από τη μια πόλη στην άλλη, από το ένα σπίτι στο άλλο και από το ένα χωριό στο άλλο, κάνοντας δήθεν απλές μόνον συναντήσεις με κάποιους γνωστούς και μιλώντας μαζί τους πολλή ώρα, καταστρέφοντας έτσι την ψυχική του κατάσταση με αυτούς που συναντά και απομακρυνόμενος λίγο-λίγο από την γνώση του Θεού και την αρετή και λησμονώντας την υπόσχεση που έδωσε. Πρέπει λοιπόν ο αναχωρητής να εξετάζει τον λογισμό αυτόν από πού έρχεται και σε τι αποβλέπει. Διότι δεν κάνει άδικα ούτε τυχαία τον μακρύ εκείνον κύκλο, αλλά τα κάνει αυτά θέλοντας να καταστρέψει την κατάσταση του αναχωρητή με σκοπό να ανάψει από αυτά ο νους του και μεθυσμένος από τις πολλές συναντήσεις να πέσει αμέσως εις τον δαίμονα της πορνείας ή της οργής ή της λύπης, οι οποίοι καταστρέφουν την λαμπρότητα της καταστάσεως του. Εμείς όμως, εάν βέβαια έχουμε σκοπό να γνωρίσουμε καλά την πανουργία του, να μην μιλήσουμε αμέσως με αυτόν, ούτε να του δείξουμε αυτά που γίνονται, πώς δηλαδή κάνει τις συναντήσεις με τη διάνοια και με ποιον τρόπο λίγο-λίγο συμπαρασύρει το νου εις τον θάνατο, γιατί θα φύγει από μας επειδή δεν θέλει να φαίνονται αυτά που κάνει, και έτσι δεν θα μάθουμε τίποτε από αυτά που προσπαθήσαμε να μάθουμε. Αλλά και την άλλη μέρα ή και την δεύτερη ας του επιτρέψουμε να τελειώσει το εγχείρημά του, ώστε μαθαίνοντας την σκευωρία του, ελέγχοντάς τον στη συνέχεια με το λόγο, να τον διώξουμε.

Επειδή όμως τον καιρό του πειρασμού συμβαίνει ο νους, όντας θολωμένος, να μην μπορεί να δει καθαρά αυτά που γίνονται, αυτό ας γίνεται με την αναχώρηση του δαίμονα. Αφού καθίσεις δηλαδή μόνος, φέρε στο νου σου εκείνα που σου συνέβησαν. Από πού άρχισες και πού πήγες και σε ποιο μέρος κυριεύτηκες από το πνεύμα της πορνείας ή της οργής ή της λύπης και πώς έγιναν όλα όσα συνέβησαν. Κατανόησε τα αυτά καλά και βάλε τα στη μνήμη σου, ώστε να μπορείς να τον ελέγξεις όταν έρχεται και να φανερώσεις τον τόπο που κρύβεται από αυτόν και να μην ακολουθήσεις στο εξής. Εάν μάλιστα θέλεις κάποτε να του προκαλέσεις και μανία, έλεξε τον μόλις εμφανιστεί και φανέρωσε του τον τόπο στον οποίο μπήκε, τον πρώτο και τον δεύτερο και τον τρίτο, διότι δυσφορεί πολύ μη υποφέροντας την τροπή. Η απόδειξη ότι του μίλησες θανατηφόρα θα είναι το ότι θα φύγει ο λογισμός από σένα, γιατί είναι αδύνατον να σταθεί όταν ελέγχεται φανερά. Και όταν ιτηθεί ο δαίμονας αυτός της πλάνης, τον διαδέχεται ύπνος πολύ βαρύς και νέκρωση των βλεφάρων με πολύ ψυχρότητα και χασμουριτά πάρα πολλά, και οι ώμοι που τους αισθανόμαστε βαρύς και ναρκωμένους, τα οποία με την έντονη προσευχή θα τα διαλύσει το Πανάγιον Πνεύμα.

Το μίσος μας εναντίον των δαιμόνων συμβάλλει πολύ στην σωτηρία μας και είναι κατάλληλο για την άσκηση της αρετής. Αλλά δεν μπορούμε αυτό να το τρέφουμε μέσα μας σαν κάτι το καλό, επειδή τα φιλίδωνα πνεύματα το διαφθείρουν και καλούν την ψυχή να γίνει φίλη με αυτό και να το συνηθίσει. Αυτήν όμως την φιλία, ή καλύτερα την δυσκολοθεράπευτη γάγκρενα, ο γιατρός των ψυχών την θεραπεύει με την εγκατάλειψη. Πρέπει και επιτρέπει να μάθουμε κάτι φοβερό από αυτά κατά την διάρκεια της νύχτας ή της ημέρας, οπότε επανέρχεται πάλι η ψυχή εις το αρχικό μίσος, διδασκομένη να λέγει στον Κύριο όπως και ο Δαβίδ: «Τους μίσησα με τέλειον μίσος και έγιναν εχθροί μου». Και τους μισεί με τέλειο μίσος αυτός που δεν αμαρτάνει ούτε στην πράξη ούτε κατά διάνοια. Πράγμα που αποτελεί απόδειξη της πρώτης και πολύ μεγάλης απάθειας.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να δούμε το συναξάριο των Αγίων της σημερινής μέρας. Σκύβουμε με πολλή ευλάβεια και αγάπη πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων μας που σήμερα η Εκκλησία μας τιμά και ορτάζει. 3 Αυγούστου σήμερα και η μνήμη των Οσίων Πατέρων ημών Δαλμάτου, Φαύστου και Ισάκιου.

Υιός Ιησού Κύριε, εξομοιούμενη της ασωμάτης, δια δεήσεως και εγκρατείας, πάθη εμείωσαν σαρκός, και τη απαθία διαλάμψαντες, πάντοντας καρδίας κατεφώτισαν. Αυτόν τες ηγεσίες δόρισε το λαό σου, το μέγα ελέος. Δαλμάτιος και Ισαάκιος, ζήλων ενάρετων αναλαβώντες, αρίου αίρεσιν και νεστορίου, καταβεβλίκαση σαφώς, και της ορθοδόξης συμμαχίσαντες, κλαίος παραπάντων απεινέγκαντο, αυτόν Χριστέ πρεσβείες, δόρισε το λαό σου, το μέγα έλεος. Ο Άγιος Δαλμάτος ήταν στρατιώτης στη δεύτερη στρατιωτική σχολή κατά την εποχή του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του πρώτου του Μεγάλου 379 μετά Χριστόν, και ζούσε ευσεβώς και θεαρέστος. Όντας δε στρατιώτης, ο Άγιος αισθάνθηκε τον πόθο να αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στο Θεό. Άφησε λοιπόν τη γυναίκα του και τα παιδιά του, και αφού παρέλαβε μαζί του μόνο το γιο του Φαύστο, πήγε στον Όσιο Ισαάκιο και ασπάστηκε τη μοναστική ζωή. Εκεί κοντά στον Όσιο ο Δαλμάτος διακρίθηκε για τους ασκητικούς του αγώνες και έφτασε σε μέγιστο ύψος αρετών. Ο θαυμαστός δε αυτός Ισαάκιος κατοίκησε στην έρημο από πολύ μικρή ηλικία και καλλιέργησε σε ύψιστο βαθμό κάθε είδος αρετής. Έτσι ο λόγος του στολισμένος με ενάρετη ζωή ήταν λαμπρότατος. Όταν ο αυτοκράτορας Ουάλης πραγματοποιούσε εκστρατεία εναντίον των σκυθών, ο Όσιος παρουσιάστηκε μπροστά του και του είπε: «Βασιλιά, άνοιξε τις εκκλησίες τους Ορθοδόξους και θα νικήσεις τον πόλεμο». Όμως ο αριανόφρονας αυτός αυτοκράτορας όχι μόνο δεν πίστηκε, αλλά και καταφανώς εξοργισμένος από την πρόταση του Οσίου απάντησε: «Μόλις επιστρέψω από τον πόλεμο θα σε τιμωρήσω σκληρά για τους λόγους σου αυτούς». Τότε ο Όσιος του είπε: «Για το αν θα επιστρέψεις δεν είπε τίποτε σε μένα ο Κύριος και Θεός. Βεβαίως πόλεμο θα συνάψεις, μπροστά όμως τους εχθρούς σου θα τραπεί σε φυγή και θα καεί ζωντανός». Και πραγματικά ο Ουάλης νικήθηκε στον πόλεμο και τραπεί σε φυγή, κλείστηκε σε ένα χειρόνα όπου και κάηκε ζωντανός. Όσιος Ισαάκιος, όταν επρόκειτο να εκδημήσει προς Κύριον, διόρισε ηγούμενο στο μοναστήρι τον Άγιο Δαλμάτο. Πατριάρχης δε τότε στην Κωνσταντινούπολη ήταν ο Άγιος Αττικός. Αυτός λοιπόν ο Άγιος Δαλμάτος διέπρεψε στους ασκητικούς αγώνες και επί 40 ημέρες έμεινε εντελώς νηστικός, ενώ άλλες τόσες μέρες παρέμεινε σε έκσταση, δηλαδή οι σωματικές του αισθήσεις αποσπάστηκαν

από τον εξωτερικό κόσμο και ο νους του ολόκληρος προσηλώθηκε σε εκείνα που του φανέρωνε ο Θεός. Έτσι έγινε σεβαστός στους βασιλείς, στη Σύγκλιτο και στους Αγίους Πατέρες που συγκεντρώθηκαν στην Έφεσο το 431 μετά Χριστόν και συγκρότησαν την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο. Οι πατέρες δε αυτοί ψήφισαν αρχιμανδρίτη τον Άγιο και επιπλέον όρισαν οι μεταγενέστεροι του να είναι άρχοντες του μοναστηρίου του μέχρι τις συντελείες του αιώνος. Όταν ο Άγιος Δαλμάτος εξεδίμησε προς Κύριον, το ιερό του σκήνομα ενταφιάστηκε στο μοναστήρι του.

Αστέρες στερεώματι, τότε ασκήσεως αναφανέντες, κατεφωτίσατε των μοναζόντων πατέρες όσοι οι ψυχάς, σκότος των δαιμόνων απελάσαντες, όθεν μετά τέλος μακαρίζεστε, πρεσβεύοντες σωθήνε άπαντας, τους στελούντας την θείαν μνήμην ημών.

οι λογισμοί ακαθαρτοί, τα χείλη δόλια, τα έργα μου δε εισήπα μίαρα, και τι ποιήσω, πώς υπαντήσω το κριτή. Δέσποινα Παρθένε, καθηκέτευσον των ιών και πλάστην σου, και Κύριον, όπως εν μετανία δέξητέ μου το πνεύμα, ως μόνος ευσπλαχνός.

3 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη των οσίων Δαλμάτου, Φαύστου και Ισαακίου. Όσιος Δαλμάτος ήταν μικρασιάτης στην καταγωγή και υπηρετούσε στο στρατό της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στα χρόνια του Θεοδοσίου του Μεγάλου, 379 μετά Χριστόν. Όμως το επάγγελμά του δεν τον ενθουσίαζε. Η ψυχή του καταθελγόταν από το ιδεώδες του μοναχισμού, πλην όμως είχε γυναίκα και παιδιά. Η ζωή του ως χριστιανού οικογενειάρχου ήταν αρμονική και κατά πάντα χριστιανική και άψογη. Κάποια μέρα παρετείται από τη δουλειά του και με την συγκατάθεση της γυναίκας του, στην οποία εμπιστεύθηκε τα παιδιά και την περιουσία, πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη μαζί με το γιο του Φαύστο και παρουσιάζεται στον ηγούμενο της Μονής των Δαλμάτων, Ισαάκιο, φημισμένο ασκητή και άγιο άνθρωπο, στον οποίο και εκμυστηρεύεται τον πόθο του. Ο ηγούμενος εκτίμησε την ειλικρίνειά του, τον έκανε με τα χαράς δεκτό και του δίδαξε τους κανόνες και τους όρους της μοναχικής ζωής. Το 396 ο Δαλμάτος διαδέχεται στην ηγουμενία τον Ισαάκιο, που είχε κοιμηθεί εν Κυρίω. Ως ηγούμενος ο Δαλμάτος ευδοκίμησε πολύ, ήταν αγαπητός από όλους και έδινε το καλό παράδειγμα στους μοναχούς της Μονής. Επί 42 χρόνια δεν βγήκε ούτε μια φορά από το μοναστήρι του. Όσες φορές ο αυτοκράτορας εκδήλωνε την επιθυμία να το δει, πήγαινε ο ίδιος στην Ιερά Μονή και τον επισκεπτόταν. Ήταν ο καιρός που το πλήρωμα και ιδιαίτερα ο λαός της βασιλεύουσας συνταράσσονταν από τις αιρετικές δοξασίες του Νεστορίου. Ο ίδιος ο Θεοδόσιος έτρεφε συμπάθεια προς τον Νεστόριο. Όταν το 431 στην Έφεσο έγινε η τρίτη οικουμενική σύνοδος και καταδικάστηκε ο αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νεστόριος και οι διδασκαλίες του, ο Δαλμάτος έπαιξε σπουδαιότατο ρόλο ενώπιον του αυτοκράτορα. Πριν αγνωστεί στην πρωτεύουσα η απόφαση της Συνόδου, έλαβε πρώτος την είδηση από τον επίσκοπο Αλεξανδρίας Κύριλο, ο οποίος τον παρακαλούσε να προετοιμάσει εγκαίρως τον αυτοκράτορα να δεχθεί την απόφαση, ώστε να μην αντιδράσει υπέρ του Νεστορίου. Έφθασε η ώρα του Δαλμάτου, ο οποίος φάνηκε αντάξιος των περιστάσεων και της εμπιστοσύνης του Κυρίλου και της Συνόδου. Σχημάτισε πομπή από μοναχούς και λαϊκούς και επικεφαλής αυτός της πομπής βγήκε για πρώτη φορά από τη Μονή και με επισημότητα ανακοίνωσε στο Θεοδόσιο τον Δεύτερο την καταδίκη του Νεστορίου. Και ενώ ο αυτοκράτορας είχε κάποιους δισταγμούς στην αρχή, ο Δαλμάτος τον βοήθησε να τις ξεπεράσει και να σταθεροποιηθεί στις ορθόδοξες απόψεις. Η πομπή τότε πήρε κατεύθυνση προς τον ναό του Αγίου Μοκείου, όπου ο Δαλμάτος, αφού διέβασε έγγραφό του με το οποίο πληροφορούσε το λαό ότι ο αυτοκράτορας θα υποστηρίξει την Ορθοδοξία, έδωσε εντολή να ψαλεί δοξολογία και στη συνέχεια ανακοίνωσε την απόφαση της Συνόδου για την καταδίκη του Νεστορίου και την διακήρυξη ότι η Εκκλησία έναν Χριστόν, έναν Υιόν και έναν Κύριον ομολογεί, Θεόν συγχρόνος και άνθρωπο που γεννήθηκε προαιωνίως από τον Πατέρα ως Θεός και σαρκώθηκε από την Αγία Παρθένο ως άνθρωπος. Για τη στάση του αυτή εναντίον της νεστοριανικής αιρέσεως, ο Δαλμάτος ανακηρύχθηκε αρχιμανδρίτης, έξαρχος
πρώτο πρεσβύτερος και άρχοντας των μοναστηρίων της Κωνσταντινούπολεως. Άξιο βοηθός στη δραστηριότητά του δαλμάτος, είχε τον γιο του Φαύστο. 7 χρόνια αργότερα ο δαλμάτος εκοιμήθη εν Κύργιο. Η Εκκλησία τιμά την μνήμη του μαζί με τη μνήμη του Φαύστου και του Ισαακίου σήμερα 3 Αυγούστου. Ποιος να φανταστεί, αγαπητοί ακροατές, ότι ο Θεός έκρυβε τέτοια τάλαντα σε ένα οπλίτη του στρατού της Ανατολής. Κι όμως ο δαλμάτος αποδείχθηκε δούλος του Θεού, άξιος κάτοχος πολλών ταλάντων, τα οποία απέβησαν για την δόξα του Θεού και τον θρίαμβο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Μπορεί και εδώ να λεχθεί ότι εφαρμόζεται ο λόγος του Παύλου: «Τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός, είναι τους σοφούς κατεσχύνει». Καθώς και ο λόγος του Ψαλμοδού: «Ο εγείρον από γης πτωχών και από κοπρίες ανυψών πένιτα, του καθίσε αυτόν μετά των αρχόντων».

το φωτί της Τριάδος περηφανώς πυρσευθέντες, πατέρες, φωτοειδείς, το σκότος ελείπεται, ειδονών το βαθύτατον και φωστήρες έργης εν θέης πυρσεύοντες, των πιστών καρδίες μακάρι όφθητε. Όθεν την φωσφόρον και σεπτίνιμον μνήμην γεραίρομεν σήμερον και συμφώνος κραυγάζομεν θεοφόροι πανόλβοι πρεσβεύσατε Χριστό το Θεό των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσεστε της εορτάζουσι πόθο την Αγίαν μνήμην ημών.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Στεφάνου, Πάπα Ρώμης. Τμηθή Στέφανος, θείον ήρπασε Στέφος, Πάπας μεν ον πριν, νυν δε και μάρτης μέγας. Αποκεφαλιστής ο Στέφανος κοσμήθηκε με θείο Στεφάνη, όντας δε Πάπας προηγουμένος, τώρα είναι και μάρτης μέγας. Ο Άγιος Μάρτης Στέφανος έζησε στη Ρώμη κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων Ουαλεριανού και Γαλλιινού 259 μετά Χριστόν. Εξαιτίας του διωγμού που διεξαγόταν τότε εναντίον των χριστιανών, ο Άγιος κρυβόταν σε διάφορα σημεία της Ρώμης. Προσέτρεχαν όμως κοντά του πλήθη ειδωλολατρών και διδάσκονταν από αυτόν την πίστη στο Χριστό. Πολλούς μάλιστα από αυτούς τους χειροτώνησε πρεσβυτέρους, διακόνους και αναγνώστες. Μερικοί δε από αυτούς συνελήφθησαν και ομολογήσαντες με παρησίαν την πίστη τους στο Χριστό, υπέστησαν μαρτυρικό θάνατο. Έτσι ανήρθε Στεφανιφόρη στην Βασιλεία των Ουρανών. Ύστερα από αυτά ο μακαριστός Στέφανος, ενώ πριν κρυβόταν, κατέστησε φανερό τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν συνελήφθη και οδηγήθηκε στον ναό του Άρεως. Εκεί με την προσευχή του συντάραξε ολόκληρο το οικοδόμημα και μάλιστα ένα μέρος του γκρεμίστηκε. Βλέποντας δε οι στρατιώτες το θαυμαστό αυτό γεγονός, άφησαν τον Άγιο και απομακρύνθηκαν από τον ναό των ειδώλων. Εκείνος τότε αναχώρησε από εκεί και πήγε στον τάφο της Αγίας Μάρτυρος Λουκίας και τελούσε την ανέμακτη θυσία. Ύστερα όμως οι στρατιώτες, αφού τον αναζήτησαν, τον βρήκαν σε εκείνο τον ιεροτόπο. Αμέσως τον υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια και εν συνεχεία τον αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάρτης Στέφανος κοσμήθηκε από τον Κύριό μας με τον αμάραντο Στέφανο του μαρτυρίου.

γιατί αυτή η μέρα η Εκκλησία μας τιμά και την μνήμη του Οσίου Πατρός και Ομολογητού Ιωάννου, Ηγουμένου της Μονής της Παταλαρέας. Τι αυτή η μέρα η μνήμη της Αγίας Σαλόμης της Μυροφόρου. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας Θεοκλήτους.

Της ικανός εξυπήν ανθρώπων των οσίων πατέρων τα σφεδράς αρετάς και τα σκάματα ζήλων των θείων την παρησίαν το καθαρόν του βίου τας θείας πράξεις ας επί γης εξετέλεσαν ούτι ως άγγελοι. Αλλά όμως συν τούτης τιμόμεν την τριάδαν πιστός αυτή η γαρτάφτη ναή φεδρός συν αγγέλων χωρίς λιτανεύουσιν αυτή η γαρβοώσιν υπερπάντων ημών.

Τους ενασκήσει εκλάμψαντας εν το κόσμο και τα σαιρέσεις ανατρέψαντας τη πίστη ύμνης Ισαάκιον εφημίσομεν συντοδαλμάτο φαύστον ως του Χριστού θεράποντας αυτή γαρβώσιν υπερπάντων ημών.

την σοφίαν και λόγον εν σίγας τρίσι λαβούσα αφλέκτορς μήτυρ Θεού το κόσμο εκείσας των κόσμων συνέχοντα και εν αγκάλες έσχες των πάντα διέποντα και εκ μαζών τεθύλακας των πάντα εκτρέφοντα όθεν δισοπόσε Παναγία Παρθένε ρισθήν επτεσμάτων μου όταν μέλο παρίσταστε προ προσώπου του κτίστου μου δέσποινα Παρθένε Αγνή την σύν βοήθειαν τότε μη δώρησε και γαρδίνεσαι όσα θέλεις πανάμωμε.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Αύγουστος, μήνας της Παναγίας. Αύγουστος, μήνας όπου η σκέπη της κυρίας Θεοτόκου αγκαλιάζει τη ζωή όλων μας. Θέλουμε, δεν θέλουμε, λέμε ή δεν λέμε ότι πιστεύουμε, η Παναγία είναι ο εύδιος λιμήν, είναι η παρηγορία, είναι η παραμυθία, και οι παρακλήσεις άρχισαν και δέονται οι πατέρες μας υπέρ της σωτηρίας και της υγείας του κόσμου όλου στην υπεραγία Θεοτόκο. Δέονται να εμπλήσει ευφροσύνη την καρδιά μας και να μας δώσει την ακύρατη χαρά αυτή που γέννησε τον αίτιο της ευφροσύνης.

Περίσεψε ο πόνος στις μέρες μας. Περίσεψε η οδύνη και η φρίκη. Περίσεψε ο κύκλος του αίματος και η τραγωδία της ιστορίας. Και οι άνθρωποι όλοι διψούμε. Διψούμε για κάτι βαθύτερο. Διψούμε γιατί αρχετύπως μέσα στην ψυχή του καθενός μας, μέσα στα βάθη της καρδιάς του καθενός μας, υπάρχει η δίψα για ζωή αιώνια, για ζωή αληθινή, για ζωή κοινωνία σχέσεων, για ζωή αγάπης, για ζωή που δεν έχει τέλος μέσα στην καθημερινότητα και τη φθορά ή στη θηριωδία του ανθρώπου. Η υπεραγία Θεοτόκος είναι το όχημα για αυτή τη ζωή και είναι η κατέχουσα τα δευτερία της Τριάδος και η μεταθεών Θεός, αυτή στην οποία ο Ιησούς Χριστός πάντοτε τίνει το ους ευήκο για να ακούσει τις πρεσβείες της. Και για αυτήν και σε αυτήν θα αναφερθούμε σήμερα αλλά και στις υπόλοιπες εκπομπές της εβδομάδος. Αντίπατερικού αναγνώσματος, σήμερα θα ξεκινήσουμε με ένα κείμενο του Φώτη Κολούλου. Η ελπής των χριστιανών, των θλιβωμένων η χαρά. Πολλοί είναι οι Άγιοι, λέει ο Κόντογλου, μα μία είναι η Παναγία, δηλαδή αγιασμένη παραπάνω από όλους τους Αγίους. Η Παναγία είναι το πνευματικό στολίδι της Ορθοδοξίας. Για μας τους Έλληνες είναι η πονεμένη μάνα, η παρηγορήτρια, η προστάτρια που μας προστατεύει στις δύσκολες περιστάσεις. Σε κάθε μεριά της Ελλάδας είναι αμέτρητες οι εκκλησίες και τα μοναστήρια στο όνομά της. Παλάτια, άλλα αρχοντικά και άλλα φτωχικά, της ταπεινής του, της Βασίλισσας. Ένα πλήθος ρημοκλήσια είναι αφιερωμένα στη χάρη της. Απάνω στα βουνά, μέσα στους κάμπους, στις κλεισούρες, στα νησιά, όλα μοσκοβολημένα από την παρθενική ευωδιά της. Μέσα στην κάθε εκκλησία βρίσκεται το σεβάσμιο εικόνισμά της με το μελαχρινό και χρυσοκέρινο πρόσωπό της, που κοιτάζει με συμπόνια τον προσκυνητή που την παρακαλεί. Μπροστά της στάζουν τα δάκρυα του βασανισμένου λαού μας, γιατί δεν έχουμε άλλο να μας βοηθήσει παρά εκτός της Παναγίας. Άλλη εν γά ρούκα έχουμε να μαρτωλεί προς Θεόν εν κινδύνης και θλίψεσιν αείμες ητίαν η κατακαμπτώμενη υποπτεσμάτων πολλών. Η ομορφιά της Παναγίας είναι πνευματική και όχι σαρκική, επειδή εκεί που υπάρχει αγιότητα υπάρχει μονάχα πνευματικόν κάλος. Η σαρκική ομορφιά φέρνει έξαψη, ενώ η πνευματική φέρνει κατάνοιξη, σεβασμό και αγνή αγάπη. Τούτο το κάλος έχει η Παναγία, αυτήν την αμάραντη ομορφιά. Γι' αυτό λέγει και το τροπάρι της, την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέρλαμπρον το της αγνίας σου, ο Γαβριήλ καταπλαγής ευώαση Θεοτόκε, ποιον σι εγκόμιον προς αγάγω επάξιον, τι δε ονομάσωσε απορώ και εξίσταμε, διό ως προσετάγην βοώσει χαίρε και χαριτωμένη. Αυτή η ουράνια ομορφιά που έκανε να καταπλαγεί ακόμη και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, στην όψη της Παναγίας είναι τυπωμένη εκείνη η μυστική ωραιότητα που τραβά τις ευσεβείς ψυχές σαν μαγνήτης και τις ησυχάζει και τις παρηγορεί. Και τούτη η πνευματική ευωδία είναι το λεγόμενο χαροποιόν πένθος που μας χαρίζει η θρησκεία του Χριστού, ένα βότανο άγνωστο στους ανθρώπους που δεν πήγανε κοντά σε εκείνον, που φωνάζει «Δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, κακό αναπαύσω ημάς». Από τα ονόματα μοναχά που έδωσε η Ορθοδοξία στην Παναγία μπορεί να καταλάβει κανένας πόσο πνευματικά λατρεύεται η Θεοτόκος στην Ελλάδα και γενικά στην Ορθοδοξία. Πρώτα το όνομά της είναι Παναγία, όνομα τόσο γλυκή όσο κανένα άλλο. Έπειτα τα άλλα ονόματά της. Και χαριτωμένη, Παναμόμητος, Θεοτόκος, Θεογεννήτρια, υπερευλογημένη, τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ, έμψυχος κυβωτός, άχραντος, αμόλυντος, θεόνυμφος, αϊπάρθενος, αϊμακάριστος, γοργοεκπίκος, ρόδων το αμάραντον, χρυσούν θυμιατήριον, χρυσή λιχνία, χρυσοπλοκότατος πύργος, πρεσβεία θερμή, πηγή ελέους, του κόσμου καταφύγιον, σκέπη του κόσμου, ελπής των χριστιανών, καταφυγή των χυμαζωμένων, των θλιβωμένων η χαρά, βακτηρία τυφλών και πολλά άλλα. Για κανένα θνητό άνθρωπο δεν έγιναν τόσα έργα, τόσες εικόνες, τόσες υμνοδίες για να τον τιμήσουνε, όσα γινήκανε για να τιμήσουνε την Παναγία. Και αυτό το προφήτεψε η ίδια όταν πήγε στο σπίτι της Ελισάβε, της μητέρας του Προδρόμου, και φωτίστηκε από το Άγιο Πνεύμα και είπε «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού, ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναιέ». Ναι,
Από τότε έως τώρα και έως τον αιώνα θα την μακαρίζουν και θα την υμνολογούν όλες οι γενναίες. Και περισσότερο από όλες τις φυλές της γης την υμνήσανε, την υμνούνε και θα την δοξολογούνε οι Έλληνες. Η Ελλάδα δεν υμνολογεί την Παναγία μονάχα με τις ψαλμωδίες που λέγονται στις εκκλησιές, αλλά με το κάθε τι, με τα χωριά της, με τα νησιά της, με τα βουνά της που είναι στολισμένα με ταγιασμένο το όνομά της. Τώρα το 15 Αύγουστο που είναι η γιορτή της, τα καράβια αρμενίζουν στη δροσερή θάλασσα ανοιχτά από τους κάβους που είναι χτισμένα τα μοναστήρια και τα ρημοκλήσια της, έχοντας καλυσμένο στην πρίμη τους τα αγαπημένο και προσκυνητό της όνομα. Όποιος τύχει να ταξιδεύει στα ελληνικά νερά τις μέρες της Παναγίας θα ακούσει πανιχτά τις καμπάνες που ψέλνουν με τη γλυκιά φωνή τους και ο αγέρας της κορπά πάνω από το πέλαγο. Από παντού ακούγονται από το Άγιον Όρος που το λένε περιβόλι της Παναγίας, από την Τίνο που έχει το ξακουστό παλάτι της, από τη Σαλαμίνα που γιορτάζει φανερωμένη, από την Αγιάσο και από την Πέτρα της Μυτιλίνης, από τα μοναστήρια της Σύφνου, της Κιάθου, της Νάξου, από κάθε νησί, από κάθε κάβο αφρισμένο, από κάθε βράχο αγεροδροσισμένο. Ιδού, είσαι αιώνα, μακαρίζους είσαι, πάσε γενναιέ, υπερευλογημένη και χαριτωμένη.

Αύγουστος είναι ο μήνας της κυρίας Θεοτόκου και ό,τι η λαϊκή ευσέβεια οικοδόμησε μέσα στο διάβα των αιώνων ως προς τον τρόπο με τον οποίο γιορτάζουμε την υπεραγία Θεοτόκου έχει να κάνει με την πατερική εμπειρία της Εκκλησίας, με την εκκλησιαστική ζωή και λατρεία, αλλά και ό,τι έχει να κάνει με την ευρύτερη πτύχωση της ζωής των ανθρώπων σε όλες τις δραστηριότητές της, ξεκινά από αυτή τη βάση. Ο μήνας Αύγουστος είναι βαπτισμένος μέσα στο χρώμα του ενδύματος της ευλογίας και της χάριτος της υπεραγίας Θεοτόκου. Σε όλες τις πτυχές της ζωής των ανθρώπων, μέσα στον μήνα Αύγουστο, από τα παλιά χρόνια, όπου η κοινωνία ήταν η αγροτοπιμενική κοινωνία, μέχρι και τις μέρες μας, η αναφορά πάντοτε έχει να κάνει με την Παναγιά μας. Και η Παναγιά οικοδομεί και οικοδομούσε και παλιότερα τους τρόπους συμπεριφοράς και αντιμετωπίσεως σε όλες τις ενασχολήσεις των ανθρώπων. Είτε στην περίοδο την αγροτοπιμενική, στις καλλιέργειες και στην ζωή σε σχέση με τη φύση, είτε στην περίοδο την κοινοτική, της κοινοτικής μας παράδοσης, τον τρόπο με τον οποίο διοργανώνονταν οι γιορτές, παντού και πάντοτε η υπεραγία Θεοτόκος είναι η βασίλισσα του μηνός Αυγούστου.

βασίλισσα του Αυγούστου και η βασίλισσα της ζωής μας, και ως εκ τούτου οτιδήποτε μέσα στον Αύγουστο είχε να κάνει με την ύλη της ζωής, με τη σάρκα της ζωής, περιστρέφονταν και περιστρέφεται γύρω από το πρόσωπό της. Αυτά θα δούμε στη συνέχεια.

0: Να δούμε λοιπόν πώς συγκροτείται και εξηφαίνεται η σάρκα της ζωής, η ιστορική σάρκα μέσα στη διαχρονία μας, το μήνα Αύγουστο, με βασίλισσά του την υπεραγία Θεοτόκο και την λαϊκή ευσέβεια ως προς αυτόν. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και υποδεχόμαστε με πολύ χαρά, ευχόμενη καλό μήνα, την κυρία Καμιλάκη Πολυμέρου, που είναι η διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Καλό μήνα, καλή Παναγιά, καλώς ορίσατε, κυρία Καμιλάκη.
1: Καλό μήνα, όλα καλά και χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
0: Χαιρόμαστε και εμείς ιδιαίτερα, γιατί θα μας δώσετε με την επιστημονική και ερευνητική σας εμπειρία και δυνότητα το στίγμα μέσα στο οποίο απλώνεται η ζωή των Ελλήνων, των Ορθοδόξων, στον Αύγουστο. Να τα πάρουμε όμως από την αρχή. Mm-hmm. Αύγουστος.
1: Ο Αύγουστος. Ένας μήνας πραγματικά ο οποίος έχει πολλές χάρες. Ο λαός τον θεωρεί τον καλύτερο μήνα. Νάσουν δύο φορές το χρόνο, λέει.
0: Βεβαίως.
1: Αύγουστο καλέ μου μήνα. Αλλά παράλληλα θεωρεί ότι έχει και πάρα πολλές κακές ώρες. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένας μήνας αρκετά επικίνδυνος. Και αυτό βέβαια εξηγείται, γιατί είναι ένας μήνας με πολύ ζέστη, με άστατο καιρό. Τώρα έχουν μετατεθεί κάπως τα όρια. Τα μελιτέμια, για παράδειγμα, ήταν τον Ιούλιο φέτος.
0: Έχουν αλλάξει τα πάντα.
1: Ακριβώς. Έχουμε αλλάξει τα πάντα, μάλλον.
0: Ακριβώς.
1: Και νομίζω ότι δικαιολογούνται όλες αυτές οι ανησυχίες του λαού, γιατί ο Αύγουστος μήνας κρύβει πάρα πολλές κακές στιγμές, τόσο με τα μελιτέμια του, όπως σας είπα, όπως και με την αστάθεια του καιρού και με την ζέστη. Πέραν του ότι, όπως ξέρουμε, είναι ένας μήνας με πάρα πολλά φρούτα, είναι ο μήνας που ευνοεί την έτσι, εφορία των διαφόρων ζωηφίων, ζουζουνιών, διαφόρων ασθενειών, κυρίως νοσημάτων τα οποία έχουν σχέση με το κοιλιακό, με τα κοιλιακά μας. Yeah. Γιατί ακριβώς τρώγοντας, καταναλώνοντας τροφές οι οποίες είναι φυτικές, δημιουργούνται προβλήματα. Γι' αυτό και προσέχει. Ο λαός μάλιστα λέει χαρακτηριστικά ότι αν θες να κάνεις ένα τεστ για την υγεία σου, ρώτα τον Αύγουστο, περί της υγείας σου τον Αύγουστο ρώτα. Είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και ξεκινάει με νηστεία. Όλα είναι σοφά τοποθετημένα στον κύκλο του χρόνου. Ξεκινάει με μια μεγάλη νηστεία, 15 μέρες, και αυστηρή. Είναι εξίσου αυστηρή όπως η νηστεία του πριν από το Πάσχα. Άλλωστε το 15 Αύγουστο τον θεωρεί και Πάσχα, μικρό Πάσχα.
0: Είναι το μικρό Πάσχα, το Πάσχα του καλοκαιριού.
1: Κάνει λοιπόν μια αποχή από ζωικές τροφές οι οποίες είναι επικίνδυνες, γιατί ξέρουμε ότι δεν υπήρχε και η κατάλληλη συντήρηση παλιότερα. Δεν θα μπορούσαν να συντηρούν εύκολα τις ζωικές τροφές και το γάλα και το κρέας. Άρα καλύτερα να το αποφεύγει κανείς αυτές τις μέρες, να μην καταναλώνει. Και παράλληλα να προσέχει τι είναι αυτό το οποίο καταναλώνει, και κλείνει ο Αύγουστος πάλι με μια νηστεία. Είναι του Αγιάννη, του αποκεφαλιστέντος, ή αποκεφαλιστή τον λέει ο λαός, του ρηγολόγου, του προστάτη δηλαδή από την Ελλονοσία, που ήταν σε έξαρση παλιότερα τον Αύγουστο. Και είναι σαν να κρατάνε τα κλειδιά του Αυγούστου, από τη μία η Παναγία, η οποία θεωρείται η μεγαλύτερη προστάτρια.
0: Η Βασίλισσα.
1: Ακριβώς, είναι. Αν έχεις μαζί σου, λέει, την Παναγιά, τι τους θέλεις τους Αγίους. Βλέπετε, ο λαός έχει πάντα την αίσθηση του κοντινού. Τουλάχιστον ο δικός μας ο λαός θεωρεί την Παναγία πολύ κοντά του, θεωρεί μητέρα. Όπως και τους Αγίους τους θεωρεί βοηθούς. Και αυτό όχι μόνο τώρα. Πάντοτε η δική μας θρησκεία, και η αρχαία και η χριστιανική, τους θέλει πολύ κοντά τους Αγίους και παλιότερα τους θεούς.
0: Είναι αυτό το αίσθημα της οικειότητας, ειδικά στην Ορθόδοξη παράδοση.
1: Ακριβώς. Και όλα στα μέτρα του ανθρώπου.
0: Όπως ο Μακρυγιάννης έκανε συμφωνίες με τον Άγιο, ή συνομιλούν με τους Αγίους με τρόπο άμεσο, με τρόπο σαν προς ένα συγγενή τους.
1: Ο λαός είναι ακριβώς ο ίδιος, όπως και συμπεριφερόταν και οι αρχαίοι Έλληνες.
0: Βεβαίως.
1: Είχαν ειδικότητες θεών, ειδικότητες Αγίων πλέον. Κάτι που δεν είναι τόσο συνηθισμένο σε αυτή την κλίμακα. Για παράδειγμα, στην χριστιανική Ευρώπη όλα, βλέπετε, είναι μεγάλα. Οι εκκλησίες τους, ψηλά όλα. Εμάς είναι όλα στο μέτρο του ανθρώπου.
0: Είναι όλα ένσαρκα.
1: Ακριβώς.
0: Κυρία Καμιλάκη Πολυμέρη, η Διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, κοντά μας σήμερα σε μια συζήτηση για τα λαογραφικά του Αυγούστου. Μετά το πρώτο μέρος και την αναφορά μας, όπως κάθε μέρα, στο μέγα μυστήριο της εορτής της κινήσεως της Πελαγίας Θεοτόκου και της παρουσίας του προσώπου της Θεοτόκου στη ζωή της Εκκλησίας. Κυρία Καμιλάκη, θα ήθελα να ξεκινήσουμε και από κάποια ετυμολογικά. Αρχή Σοφίας είναι η επίσκεψη των ονομάτων. Αύγουστος, από πού?
1: Ο Αύγουστος είναι από το. Είναι ρωμαϊκή ονομασία, οπωσδήποτε. Δεν έχει καμία σχέση με, με τον μήνα, με τα γυτνιώνα των αρχαίων. Είναι μια ονομασία. Δόθηκαν, γνωρίζουμε ότι στο ρωμαϊκό ημερολόγιο δόθηκαν διάφορα ονόματα, είτε από θεούς, ο Άρης, ο Μάρς. Ο Αύγουστος είναι ο Αύγουστος από τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα. Αυτό δεν έχει, όπως σας είπα, καμία σχέση με τον αρχαίο Αύγουστο, τον οποίο μάλιστα δεν είναι ακριβώς ίδια κατανομή στο ρωμαϊκό με το αρχαίο ημερολόγιο. Πολλές φορές δεν μπορούμε να βρούμε ακριβώς ποιος, αν είναι ο μεταγυπνιών ή ο θαργυλιών, το μετέχμιο ανάμεσα στον Ιούλιο και στον Αύγουστο. Πάντως είναι, το όνομά του είναι ρωμαϊκό. Είναι ο μήνας κυρίως της καρποφορίας, είναι ο μήνας ο οποίος τελείωνε το ρωμαϊκό ημερολόγιο και το βυζαντινό ημερολόγιο. Ξεκινούσε, ήταν ο τελευταίος μήνας και η αρχή του χρόνου, όπως ξέρουμε, είναι την 1η Σεπτεμβρίου. Γι' αυτό και είναι φορτισμένος με όλα τα έθιμα τα οποία έχουν σχέση με το τέλος της μιας περίοδου, και ακόμα και ο κύκλος της Παναγίας, εάν δούμε, είναι ρυθμισμένος με αυτό τον κύκλο. Τον κύκλο δηλαδή του Βυζαντινού. Ξεκινάμε με την Παναγία του Σεπτεμβρίου, που είναι η μικρή Παναγιά.
0: Το γενέθλιο.
1: Το γενέθλιο της Παναγίας, και καταλήγει με τον Αύγουστο. Εάν κάνουμε εδώ μια, επειδή σας άκουσα που συζητάτε για το θέμα της ένσαρκης παρουσίας μας, γιατί είμαστε άνθρωποι, παρακολουθούμε τον κύκλο της φθοράς πάνω στη γη.
0: Βεβαίως.
1: Και τον ίδιο αυτόν τον κύκλο λοιπόν τον βλέπουμε να ενσαρκώνεται και στον κύκλο της Παναγίας μέσα στο λατρευτικό ημερολόγιο. Ξεκινάει με την Παναγία την μικρή, το γενέθλιο, η μεσοσπορίτισσα. Θα κάνουμε τον κύκλο το Μάρτιο, το μήνυμα της ενσάρκωσης του Χριστού, και θα πάμε στο Πάσχα, στην αποκορύφωση. Θα ξαναγυρίσουμε το καλοκαίρι με την Παναγία, η οποία πλέον είναι όρημη, είναι το τέλος του κύκλου της ζωής της, με το θάνατο της Παναγίας, την κοίμηση και τα 9 μέρα, όπως ο λαός ξέρει, για την να μνημονεύει τους νεκρούς του και να κλείσει ο κύκλος πάλι του χρόνου, ο ίδιος ο κύκλος της σποράς. Ο σπόρος, η μεσοσπορίτισσα Παναγία, ο θερισμός του καλοκαίρι και πλέον η συγκομιδή και ο θάνατος. Αυτός ο ίδιος κύκλος με τον κύκλο με το λατρευτικό κύκλο, ο ίδιος κύκλος, ο κύκλος του ανθρώπου.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύκλος της ζωής μας.
0: Κυρία Πολυμέρη, θα πάρουμε μια ανάσα μουσική. Αν έχετε την καλοσύνη, θέλουμε να μείνετε στη τηλεφωνική μας γραμμή για να σας ρωτήσουμε μετά μετά το μουσικό διάλειμμα και τα διαφημιστικά μηνύματα, πιο συγκεκριμένα πράγματα για το πώς οικοδομείται η κλίμακα της ζωής μέσα στον Αύγουστο με βάση την συμπεριφορά του λαού μας, την οποία έχετε μελετήσει και μελετάτε.

0: ζώνη.
1: Η κυρία Κατερίνη Κανιλάκη Πολυμέρου είναι η συνομιλήτριά μας σήμερα στο τρίτο μέρος του ρυθμού της πρωίας που αφορά στα λαογραφικά του Αυγούστου, διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, ερευνήτρια και συγγραφέας που το έργο της αφορά στην συμπεριφορά του λαού μας και στους λαογραφικούς του θησαυρούς. Εμείς την παρακαλούμε να μας δώσει πιο συγκεκριμένες τώρα εικόνες από τον τρόπο με τον οποίο η ζωή παίρνει την συλλογική μορφή της μέσα στο μήνα Αύγουστο.
2: Θα ήθελα καταρχήν να επανέλθω στο θέμα της νηστείας, το οποίο ο λαός θεωρεί πολύ σημαντικό, και είναι οι πρώτες 15 μέρες, η κατάληψη γίνεται την 15η, που είναι το μεγάλο πανηγύρι της Παναγιάς, ένα πανηγύρι που είναι και στη Στεριανή αλλά και στην νησιωτική Ελλάδα με την ίδια ένταση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει περιοχή, δεν υπάρχει χωριό ή συστάδα χωριών που να έχουν μία απόσταση μεταξύ τους τέτοια που να επιτρέπει τη μετάβαση την ίδια μέρα και επιστροφή στα σπίτια των ανθρώπων, που να μην γιορτάζει μία Παναγιά. Την κοίμηση, πολλές φορές όμως όταν υπάρχει μία εκκλησία της Παναγίας, μπορεί να είναι αφιερωμένη, να είναι ευαγγελίστρια, να είναι άλλη, άλλη γιορτή της Παναγίας, αλλά το 15 Αύγουστο θα γιορτάσει σε όλη την Ελλάδα όλος ο κόσμος. Είναι το μεγάλο πανηγύρι. Το μεγάλο πανηγύρι που συγκέντρωνε και τον κόσμο, ήταν και το αντάμωμα όλων των ξενιτεμένων. Είναι λοιπόν ένα σημείο αναφοράς το πανηγύρι της Παναγιάς, και γι' αυτό το πανηγύρι ετοιμάζονται με μια νηστεία αυστηρή, ιδιαίτερα τις 6 πρώτες μέρες του Αυγούστου, που μάλιστα ο λαός τις θεωρεί, τις ονομάζει δρύμες, ή αλλού τις 12 ημέρες. Είναι ο Αύγουστος, γι' αυτό το λόγο θεωρείται και δρυμάρης. Είναι δηλαδή ένας μήνας με τις επικίνδυνες μέρες, αλλά και τις μέρες που οι ναυτικοί, οι άνθρωποι έμπειροι, πεπειραμένοι γύρω από τα θέματα του καιρού, με το εκ της εμπειρίας όμα, βλέποντας, παρακολουθώντας χρόνια πολλά στο ύπαιθρο τις αλλαγές του καιρού, μαθαίνουν πλέον να προσδιορίζουν από διάφορα σημάδια τον καιρό για τους επόμενους μήνες. Αυτοί είναι οι εμπειρικοί αστρολόγοι, αστρονόμοι, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα, μετεωρολόγοι, οι οποίοι μπορούν να προβλέψουν το πώς θα πάει, μπορούν. Είναι μια συνήθεια η οποία, ξέρετε, σε κάθε περιοχή υπάρχει ένας ο οποίος ξέρει περισσότερα πράγματα για τον καιρό. Δεν υπήρχε και άλλος τρόπος. Σήμερα έχουμε μέσα να προβλέπουμε κατά κάποιο τρόπο τον καιρό. Αλλά τότε αυτοί οι άνθρωποι φρόντιζαν να παρακολουθούν τα σημάδια, τον αέρα, τα σημάδια των νεφών, το πρωί μέχρι το βράδυ της ημέρας, και έλεγαν 1η Αυγούστου, ο Σεπτέμβριος θα πάει με αυτόν τον τρόπο. Θα είναι βροχερός, θα είναι ζεστός, θα είναι κρύος κτλ. 2 Αυγούστου, Οκτώβριος. 3 Αυγούστου, Νοέμβριος, και ούτω καθεξής. Πολλές φορές σε άλλες περιοχές πάλι είναι ανά μία ημέρα του Αυγούστου, των 6 πρώτων ημερών, αντιστοιχούν 2 μήνες. Μέχρι το μεσημέρι ο Σεπτέμβριος και μέχρι το βράδυ ο Οκτώβριος. Αυτές είναι οι δρύμες του Αυγούστου, είναι τα ημερομήνια αλλού του Αυγούστου, που προβλέπουν και κανονίζουν οι άνθρωποι τις δουλειές τους. Κανόνιζαν παλιότερα πότε θα σπείρουν, αν θα είναι καλός ο καιρός για να σπείρουν, αν θα πάει καλά η χρονιά, αν θα πάει, αν δεν θα πάει, και από ένα σωρό άλλα πράγματα, για παράδειγμα από το πώς είναι φυτρωμένα τα λουλούδια, αν έχουν κάνει ήδη σπόρο οι αγριοκρεμίδες, η ασκελετούρα όπως τη λένε στην Κρήτη. Είναι αυτό το φυτό το οποίο έχει ένα πολύ μεγάλο κρεμμύδι, το οποίο κρεμούν σήμερα την πρωτοχρονιά στα σπίτια, και από τον καρπό αυτού του φυτού έλεγαν αν θα πάει καλά η χρονιά, αν θα είναι πλούσια, αν θα είναι ισχνή κτλ. Βλέπετε, ο λαός δεν είχε πολλές δυνατότητες να μαντέψει, να προβλέψει με άλλο τρόπο, και προσπαθούσε με αυτόν τον τρόπο να βρει μία διέξοδο στις αγροτικές του εργασίες για να είναι κάπως προετοιμασμένος. Αυτές λοιπόν οι πρώτες μέρες, οι δρύμες ή τα ημερομήνια του Αυγούστου, αυτές τις πρώτες μέρες απέφευγε να κατεβαίνει στη θάλασσα. Μάλιστα, επειδή ακριβώς είναι επικίνδυνες για τα μελτέμια. Τώρα ούτε αυτό μπορούν να το προσδιορίσουν, γιατί πλέον άλλαξαν τα μελτέμια. Αλλά έλεγαν να αποφεύγεις να κολυμπάς, γιατί υπάρχουν λάμνες, υπάρχουν διάφορα πνεύματα πονηρά τα οποία μπορεί να σε επηρεάσουν. Απέφευγαν, όπως είπαμε, να καταναλώνουν ζωικές τροφές, νύστευαν και γάλα. Η ευκαιρία που τους έδινε η νηστεία ήταν να μαζεύουν το γάλα. Με το γάλα λοιπόν αυτό οι νοικοκυρές έκαναν τους τραχανάδες για να έχουν να εξοικονομήσουν και τα της χρονιάς, τις χυλοπίτες τους και όλα αυτά τα ζυμαρικά τα οποία έπρεπε να έχουν γάλα. Εάν δεν απέφευγαν την κατανάλωση δεν θα είχαν αρκετό γάλα για να φτιάξουν. Είναι και η οικονομία, η οικιακή οικονομία που υπαγορεύει μερικά πράγματα. Στις 6 Αυγούστου, της μεταμορφώσεως δηλαδή του Σωτήρος, η Σωτήρα όπως ο λαός την ονομάζει τη γιορτή, έχουμε την προσφορά των σταφυλιών. Είναι η πρώτη ημέρα που μαζεύουν, καταναλώνουν για πρώτη φορά τα σταφύλια. Σε πολλές περιοχές δεν έχουν γίνει ακόμα τα σταφύλια αυτή την ημερομηνία και φέρνουν σταφύλια τα οποία θα ευλογήσει ο ιερέας και από αυτά θα καταναλώσουν έστω και μία ρόγα σταφύλι για να πάει καλά η χρονιά. Πριν από την ημερομηνία αυτή δεν καταναλώνουν σταφύλια. Είναι οι λεγόμενες οι προσφορές, οι απαρχές των σταφυλιών, γενικότερα των οπορικών, κάτι το οποίο έκαναν και οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Οι απαρχές είναι μια προσφορά στο θείον για την συγκομιδή, για την βοήθεια που προσέφερε για την καλή χρονιά και είναι, πρέπει να δοθεί πρώτα στην εκκλησία και μετά να γίνει η κατανάλωσή της. Το απέφευγαν και το τηρούσαν. Εγώ πιστεύω ότι και σήμερα ακόμα κάποιοι εξακολουθούν να μην καταναλώνουν σταφύλι πριν από τις 6 Αυγούστου. Είναι η συνήθεια, ιδιαίτερα οι πάνω από 50 ετών έτσι, άνθρωποι έχουν αυτή τη συνήθεια να καταναλώσουν μετά τον. Δεν πειράζει, δεν θα καταναλώσουμε μετά τις 6 Αυγούστου. Είναι οι λεγόμενες απαρχές. Με το πανηγύρι της Παναγίας, με την ολοκλήρωση της νηστείας, σταματάει και η νηστεία, γίνεται η κατανάλωση κρέατος, είναι όπως είπαμε το μεγάλο πανηγύρι το οποίο αντιστοιχεί σε ένα, στο Πάσχα κυριολεκτικά, γιορτάζουν όλες οι εκκλησιές. Στη Σαμαρίνα, στην Σουρμελά, στα νησιά, στην Πάρο, στην Καταπολιανή, οι πάντες γιορτάζουν αυτή την ημέρα. Θα έρθουν και οι απόδημοι και θα είναι η μεγάλη συνάντηση. Παλιότερα όταν ήταν και πιο δύσκολες οι μετακινήσεις, αυτή την ημερομηνία διάλεγαν για να κάνουν ακόμα και τις συμβάσεις, τις εμπορικές συμβάσεις, τις συμβάσεις των κτηνοτρόφων για τα μεγάλα κοπάδια, έκαναν τους αραβώνες, έπρεπε να στο πανηγύρι θα βλέπονταν οι νέοι για να γίνουν οι συμβάσεις ζωής πλέον οι αραβώνες, οι γάμοι πολλές φορές και γενικότερα ανταμώνονταν στην αυλή της Παναγίας, στο μεγάλο πανηγύρι, για να δείξουν ακόμα και την κατάστασή τους, αν κατάφεραν κάτι την προηγούμενη, όλο τον προηγούμενο χρόνο, το καινούριο τους φόρεμα, το καινούριο αυτοκίνητο σήμερα. Εάν πάτε σήμερα στη Σαμαρίνα το 15 Αύγουστο δεν μπορείτε να πλησιάσετε, γιατί τα αυτοκίνητα είναι σε πολλά χιλιόμετρα στο δρόμο.
1: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνετε ότι εξακολουθεί ως ένα σημείο το πανηγύρι και σήμερα ακόμα αυτό το πανηγύρι, παρότι δεν υπάρχουν οι κοινωνικοί και οικονομικοί όροι που επέβαλαν ένα συγκεκριμένο τρόπο έτσι, λειτουργίας του πανηγυριού παλιότερα, και σήμερα ακόμα να επιτελεί αυτόν τον ρόλο του ανταμώματος, να βρεθούμε στην αυλή της Παναγίας, να πούμε πώς περάσαμε την προηγούμενη χρονιά και να δείξουμε και τα επιτεύγματά μας, γιατί εκεί είμαστε όλοι μαζί, Είμαστε αδέρφια.
1: Ένα σώμα, μία κοινότης.
2: Το πανηγύρι.
1: Το πανηγύρι.
2: Είναι το πανηγύρι, το οποίο κρατάει ακόμα και νομίζω ότι και τα παιδιά, οι νέοι, και με πολύ χαρά, επειδή παρακολουθώ πολλά πανηγύρια το καλοκαίρι, παρότι δεν έχω πολύ χρόνο να βρίσκομαι σε μεγάλα πανηγύρια, βλέπω ότι η συμμετοχή στο πανηγύρι των νέων παιδιών είναι πολύ σημαντική. Αυτά τα πανηγύρια ακόμα δεν έχουν εκφυλιστεί. Δεν έχουν χάσει την σημασία τους. Και όσο και αν στον υπόλοιπο χρόνο τα παιδιά συνηθίζουν να βρίσκονται μέσα σε πολυθόρυβες καφετέριες, να ακούν τα ξένα τραγούδια συνήθως, όταν βρεθούν στο χώρο της πλατείας, στο χωριό όπου γίνεται το πανηγύρι, θα τα δείτε όλα να χορεύουν δημοτικούς χορούς και μάλιστα με συμμετοχή, με πάθος. Είναι αυτό που τους δένει με τον τόπο. Ακόμα υπάρχει και ελπίζω ότι δεν θα σβήσει, γιατί έχω την ελπίδα, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό αντιστοιχεί και στην πραγματικότητα, εγώ θέλω να πιστεύω ότι ακόμα υπάρχουν δυνατότητες να μην χάσουμε τα πάντα, γιατί η παιδεία, όσο μαθαίνουμε πράγματα, τόσο εκτιμούμε αυτό που έκαναν οι παλιότεροι, γιατί όλα ήταν τοποθετημένα με σοφία. Οι γιορτές, η διασκέδαση, η κατανάλωση των τροφίμων, κάτι το οποίο έχουμε χάσει σήμερα. Οποιαδήποτε εποχή καταναλώνουμε οτιδήποτε, γλεντάμε οποιαδήποτε μέρα θέλουμε. Όλα αυτά χρειάζονται μία ρέγουλα, μία σειρά, και αυτό το είχε πετύχει ο παραδοσιακός άνθρωπος. Νομίζω ότι όσο μαθαίνουμε για αυτούς πώς έζησαν παλιότερα, πώς είχαν στρώσει με αυτόν τον τρόπο τη ζωή τους, τόσο θα εκτιμούμε αυτό που γινόταν και θα μπορούμε να το μιμηθούμε, δημιουργικά βέβαια, όχι απλά μίμηση, για τη δική μας τη ζωή, η οποία έχει καταντήσει, εδώ που τα λέμε, αρκετά άχαρη. Ο Αύγουστος, όπως λέει το τραγούδι, είναι και ο μήνας με το μεγαλύτερο φεγγάρι.
1: Βεβαίως.
2: Είναι το Αυγούστου, καλός ο ήλιος του Μαγιού, αλλά το Αυγούστου το φεγγάρι είναι το καθαρό, το λόγιωμο, είναι ο μήνας ο οποίος προσφέρεται και για το βραδινό περίπατο με τον ωραίο καιρό. Είναι ένας πραγματικά μεγάλος και ωραίος μήνας. Γι' αυτό και ο λαός τον έχει επιλέξει και στα νεότερα χρόνια για μήνα των διακοπών του. Βλέπετε ότι συνοστίζονται οι Έλληνες τον Αύγουστο. Θα μπορούσαν να πάνε και τον Ιούλιο, όχι τον Αύγουστο. Γι' αυτό είναι ανεξήγητο πολλές φορές γιατί τον Αύγουστο κάνουν όλοι οι διακοπές. Δεν μπορούν να μοιραστούν.
1: Πράγμα που δεν συμβαίνει, θα πρέπει να πούμε, Φερρυπίν, στους ευρωπαϊκούς λαούς.
2: Δεν συμβαίνει.
1: Για παράδειγμα, δεν υπάρχει αυτή η αιμονή στον Αύγουστο.
2: Όχι, αλλά οι ευρωπαϊκοί λαοί, γι' αυτό πρέπει να συζητάμε τα πράγματα, γιατί κανείς δεν αναρωτήθηκε γιατί οι Έλληνες προτιμούν τον Αύγουστο. Μα ο Αύγουστος έχει το 15 Αύγουστο. Έχει την Παναγία. Αυτό είναι το κεντρικό σημείο. Κανείς δεν θα δεχθεί από τους Έλληνες να μην είναι στο πανηγύρι της Παναγίας, στο χωριό του. Γι' αυτό και η αιμονή, όλες οι άδειες να είναι τον Αύγουστο.
1: Ακριβώς.
2: Μπορεί ο μήνας ο Ιούλιος να έχει τα περισσότερα πανηγύρια, είναι ο πανηγυράς, αλλά δεν είναι τα μεγάλα πανηγύρια τον Ιούλιο. Το μεγάλο, το ένα πανηγύρι είναι της Παναγίας και είναι σε όλα τα νησιά, γιατί το κάθε νησί έχει δική του Παναγία. Είναι και με τα δικά τους ονόματα. Είναι το Ρόδο το Αμάραντο, είναι η Μεγαλομάτα, είναι η Ελεούσα, είναι η Φανερωμένη, είναι όλα αυτά τα χιλιάδες ονόματα που δίνονται, έχουν δοθεί στην Παναγία ανάλογα με το πώς λειτουργεί η παράδοση στον τόπο, γιατί αλλού βρέθηκε η Παναγία, είναι φανερωμένη, αλλού είναι η γαλακτοτροφούς ανάλογα με την εικονογράφηση, με την εικόνα της, είναι η φαναριώτισσα, είναι η τραχονίτισσα ανάλογα με τον τόπο, είναι η τριμάρτυρη, είναι η πονολήτρια, είναι η πορταΐτισσα, Πυριώτισσα, τόσα ονόματα που πραγματικά πρέπει να κανείς να κάνει ειδική έρευνα. Και μάλιστα έχουν γίνει βέβαια και έρευνες, να θυμίσω εδώ την πρώτη και καλύτερη παλιότερα του καθηγητή Τομαδάκη, από την οποία όλοι ξεκινήσαμε.
1: Του Γενάρχη αυτού.
2: Ακριβώς.
1: Της σπουδής.
2: Και πρέπει να τους θυμόμαστε.
1: Έτσι, να τους θυμούμε.
2: Πότε, γιατί νομίζουμε ότι όλα εμείς τα ανακαλύψαμε. Του συγχωρεμένου πλέον Κεφαλινιάδη, του Νίκου, για τις Παναγίες του Αιγαίου. Νομίζω ότι είναι μία... τους χρωστάμε το ότι μας έδωσαν πολύ υλικό να έχουμε, να μπορούμε να κάνουμε λόγο για αυτές τις Παναγίες σε όλο τον ελληνικό χώρο. Και βέβαια οι έρευνες συνεχίζονται. Εμείς σαν κέντρο κάνουμε, προσπαθούμε να έχουμε μία, να κάνουμε ένα σύγχρονο μέσο, ένα DVD με τις Παναγίες, τη λαογραφία της Παναγίας, της Παναγίας της Ελλάδας, σε όλο τον ελληνικό χώρο, τις Στεριανές και τις νησιώτισσες Παναγίες. Νομίζω ότι είναι ο μήνας, ο Αύγουστος, δικαιολογημένα θεωρείται ο μήνας της Παναγιάς, παρότι όπως σας είπα είναι και σικολόγος, είναι και κλειδοχρονιάς, γιατί κλειδώνει, είναι ο τελευταίος μήνας όπως σας είπα στο Βυζαντινό ημερολόγιο, και κλειδώνει το χρόνο για να αρχίσει πλέον ο χειμώνας, άλλωστε από Αύγουστο.
1: Χειμώνα και από Απρίλιο καλοκαίρι.
2: Έτσι ακριβώς. Και αυτόν τον μήνα, για να θυμηθούμε και πάλι λίγο τις δρύμες, απέφευγαν να πλένουν τα πανιά ή να τα εκθέτουν, γιατί του Αυγούστου οι δρύμες είναι στα πανιά, ενώ του Μάρτη είναι στα ξύλα. Και ακούγοντάς το βέβαια κανείς δεν μπορεί να πάει ακριβώς την εξήγησή του όταν δεν γνωρίζει το πώς λειτουργούσε η παραδοσιακή κοινωνία. Ξέρουμε ότι ο λαός συνήθιζε να κόβει τα ξύλα πριν από τον Μάρτιο. Δηλαδή ξυλία για τις οικοδομές. Η ξυλία για τις οικοδομές έπρεπε να είναι γερή, να μην έχει σαράκι, και έπρεπε να το κόψει πριν ανεβούν οι χυμοί στα δέντρα για να πιάσουν σαράκι. Πριν λοιπόν από το Μάρτιο, γιατί τα κομμένα το Μάρτιο είναι σαρακοφαγωμένα, και οπωσδήποτε τον Αύγουστο δεν πλένουν τα πανιά, γιατί είναι σε έξαρση το σκόρος. Ο σκόρος, ο οποίος δεν καταπολεμούνταν με εντομοκτόνα όπως κάνουμε σήμερα, έπρεπε να βρεις διάφορους τρόπους για να τον καταπολεμήσεις. Διαφορετικά πολεμούσε εκείνος τα υφάσματα, όλα τα μάλινα υφάσματα, και δεν έβρισκε κανείς τίποτα στο μπαούλο του. Γι' αυτό και πρόσεχαν πάρα πολύ τις μέρες αυτές του Αυγούστου, για να μην τους φάει ο σκόρος τα πανιά. Όλα αυτά είναι τόσο πολλά που αναφέρονται στον Αύγουστο. Μέσα στον Αύγουστο είναι και ο Άγιος Φανούριος.
1: Αυτός που μας βοηθά να βρούμε τα απολεσθέντα.
2: Αυτός ο οποίος μας βοηθά να βρούμε αυτό ό,τι χάσαμε. Ο λαός πάντα όταν έχανε κάτι, συνήθως το απέδιδε στην επίρρεια του δαίμονος. Κάποιος δαίμονας, και γι' αυτό τι έκανε. Έπαιρνε ένα ξύλο, ένα καρφάκι και το έμπηγε στο έδαφος και έλεγε «Μπήξου δαίμονα για να βρω το πράγμα που έχασα». Αλλά παράλληλα έκανε και μία πίτα στον Άγιο Φανούριο. Αυτός ο Άγιος

0: η μητέρα του Αγίου. Έτσι λέει ο λαός. Έτσι, αυτή είναι η εξήγηση, γιατί ο λαός προσπαθεί πάντα να βρει μια εξήγηση, οι θεολογικές δηλαδή παραδόσεις, να βρει μια εξήγηση γιατί γίνεται το κάθε τι. Στον Άγιο λοιπόν αυτόν έχει φορτώσει την ανέβρεση των αντικειμένων, και γι' αυτό και την παραμονή κάνουν οι γυναίκες μια πίτα, την οποία μοιράζουν στις γειτόνισσες ή μοιράζουν στην εκκλησία, και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να ανακαλύψουν κάτι το οποίο έχουν απολέσει, και με τη βοήθεια του Αγίου το βρίσκουν.
1: Ο Αύγουστος ο πολύσιμος και ο πολύπτυχος, και σε Αγίους αλλά και σε εορτές, με την Παναγιά και τη λαϊκή ευσέβεια στο πρόσωπό της πάντοτε ζωντανή ακόμα και σήμερα, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Και τα 9 ημέρα της Παναγίας, δηλαδή η ενιαμερίτησα στην Ίσυρο για παράδειγμα, είναι μια μεγάλη γιορτή, κυρίως γυναικεία, γιατί τα μνημόσυνα κυρίως οι γυναίκες είναι εκείνες οι οποίες τα παρακολουθούν, είναι κατά κάποιο τρόπο εντεταλμένες να ολοκληρώνουν αυτόν τον κύκλο της ζωής, όπως φέρνουν και τη ζωή μέσα από το δικό τους σώμα. Με αυτόν τον τρόπο παρακολουθούν και την πορεία της ζωής, και τα 9 ημέρα είναι το μνημόσυνο, το πρώτο, είναι η πρώτη αναφορά στην νεκρή πλέον, την αποκοιμηθήσα Παναγία, και είναι μια γιορτή, μια τελετουργία η οποία τηρείται σε όλες σχεδόν τις περιοχές, η απόδοση δηλαδή του θανάτου της Παναγίας. Είναι σημαντική και νηστεία, τηρείται επίσης σε πολλές περιοχές, κυρίως από τις γυναίκες, ως νηστεία του Αγίου Φανουρίου, και τελειώνει ο Αύγουστος με τον έναν Άγιο ο οποίος θεωρείται επίσης πολύ σημαντικός στον κύκλο του χρόνου. Είναι ο πρόδρομος, Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος, ο ρηγολόγος, τον οποίο ο λαός θεωρεί ότι μπορεί να χρειάζεται πάντα όταν έχει πυρετό. Είναι για τη θέρμη, για την θερμασιά, για τον πυρετό, για το ρίγος. Και την ημέρα αυτή δεν καταναλώνουν καρπούζι. Το κόκκινο χρώμα είναι αυτό το οποίο επηρεάζει, γιατί συνδέεται με το αίμα του αποκεφαλισθέντος Αγίου, άρα ό,τι κόκκινο πρέπει να αποφεύγεται. Το καρπούζι επομένως δεν πρέπει να καταναλώνουν, και είναι μέρα νηστείας. Γίνονται πολλά πανηγύρια, και μάλιστα πανηγύρια τα οποία έχουν και συμπόσια, κοινά συμπόσια, βράζουν όσπρια στις διάφορες εκκλησίες και μοιράζεται στο εκκλησίασμα το φαγητό αυτό. Είναι όσπρια, ρεβίθια, φασόλια ή και πολυσπόρια πολλές φορές, πολλά όσπρια μαζί, και αυτό είναι η συμμετοχή του κόσμου στον κύκλο. Ουσιαστικά κλείνει εκεί πέρα, κλείνει και ο κύκλος του χρόνου, για να αρχίσει ένας καινούριος κύκλος την επόμενη μέρα, με την αρχή του Σεπτέμβρη. Ο ρηγολόγος λοιπόν είναι αυτός ο οποίος προστατεύει από την θέρμη, είναι ο Αγιάννης ο αποκεφαλιστής ή του παροξισμού ή ο ρηγολόγος, όπως είπαμε, ο οποίος θεωρείται πολύ σημαντικός, και η παραβίαση της αργίας του ή η παραβίαση της νηστείας του θεωρείται ότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην υγεία. Μάλιστα έχω ακούσει πολλές φορές, έχω καταγράψει ηλικιωμένους οι οποίοι εξομολογούνται δικές τους εμπειρίες, ότι δεν το θεωρούσα και τίποτα σπουδαίο, και κατανάλωσα εκείνη την ημέρα, πήγα στην ταβέρνα, στο καφενείο, και κατανάλωσα κρέας και με έπιασε πυρετός, με έπιασε ρίγος. Και από τότε δεν έχω ξαναβάλει κρέας την ημέρα του Αηγιάννη στο στόμα μου. Βλέπετε ότι λειτουργεί καταρχήν ο φόβος Θεού και η αυθυποβολή, η οποία σίγουρα είναι ένα μεγάλο κομμάτι από την ψυχοσύνθεσή μας.
1: Βεβαίως.
0: Και μας επηρεάζει. Και ευτυχώς που υπάρχουν ακόμα ζωντανά αυτά τα συναισθήματα, αισθήματα στον άνθρωπο.

0: άνθρωπο, γιατί διαφορετικά θα ήταν ένα απλό κομμάτι του ζωικού βασιλείου.
1: Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για όλο αυτό το μοσαϊκό των σπουδαίων συμβολικών.
0: Δεν ξέρω αν σας έδωσα έτσι. Προσπάθησα, επειδή είναι πήγε τόσα πολλά και εγώ δεν ήμουν και πολύ προετοιμασμένη.
1: Ομολογούμε ότι τα κωδικοποιήσατε και τα συντάξατε σε ένα πραγματικά εξαιρετικό ταξίδι από δραστηριότητα και έκφανση ζωής σε δραστηριότητα και έκφανση ζωής, έτσι ώστε μπήκαμε για τα καλά στο πνεύμα του Αυγούστου, τον οποίον όλοι περιμένουμε να αντικρίσουμε και να βιώσουμε από κοντά ως κλίμα και ως πνευματικότητα τις μέρες που θα πάρουμε την άδειά μας.
0: Μακάρι λοιπόν να είναι καλά και να έχουμε και να σταματήσουν και αυτές οι καταστροφές.
1: Αυτές οι φρικοδίες τις οποίες ζούμε. Ακριβώς. Και οι οποίες είναι απαράδεκτες για την ανθρωπότητα.
0: Νομίζω ότι σήμερα πλέον δεν έχουν κανένα λόγο να γίνονται.
1: Έτσι. Θέλω θερμότατα να σας ευχαριστήσω και βεβαίως να σας δεσμεύσω και ενώπιον του ακροατηρίου μας ότι θα σας χρειαζόμαστε από καιρού εις καιρών, γιατί όλη αυτή η ύλη την οποία ερευνάτε και συντάσσετε είναι τελικά το βαθύτερο πρόσωπό μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω.
0: Έτσι νομίζω και εγώ. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε, γιατί στο σταθμό σας έχουμε πραγματικά τη δυνατότητα να μιλάμε.
1: Καλή Παναγιά και καλό υπόλοιπο Αυγούστου, κυρία Καμιλάκη.
0: Να είστε καλά.

Θέλουμε να σας χαιρετήσουμε ευχόμενη καλή Παναγιά και καλή μετοχή στα μυστήρια που Αύγουστος ανοίγει μπροστά μας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν κοντά μας και θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε πάλι μαζί. Ευχαριστούμε και τον Γέροντα Ανανία Κουστένη, ο οποίος μας παιδαγωγεί όλον αυτό τον καιρό και θα μας παιδαγωγεί και τις επόμενες μέρες στην αναδύφιση του μυστηρίου ως προς το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου μέσα στην εκκλησιαστική μας ζωή. Ευχαριστούμε και την κυρία Καμιλάκη Πολυμέρου από το Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών που ήταν κοντά μας για να μας βοηθήσει ως προς τα λαογραφικά του Αυγούστου.

দামাত কে জি জান দামাতলুস মে তনু মাতু দামাত।

0: Marrone.
1: Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

η ώρα είναι 11:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.

Σήμερα θα συνεχίσουμε την ανάλυση από την προηγούμενη εκπομπή του εορτολογικού περιεχομένου της κινήσεως της Θεοτόκου. Τα βιβλία τα αντλούμε από το βιβλίο του επίκουρου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεωργίου Φίλια «Οι θεομητερικές εορτές στη λατρεία της Εκκλησίας», εκδόσεις

Τη στιγμή εκείνη έγινε το Ευρωντή και έφτασαν στη θύρα της οικίας οι Απόστολοι, καθήμενοι έκαστος επί μιας νεφέλης. Η διήγηση αναφέρει ότι ήσαν συνολικώς 11, με πρώτο τον Πέτρο και δεύτερο τον Παύλο. Οι Απόστολοι ασπάζονται αλλήλους και διερωτώνται περί του τρόπου και της αιτίας ένεκα της οποίας ευρέθησαν όλοι μαζί. Παρατηρούμε προκειμένου ότι διασώζεται η παράδοση περί Βροντής και νεφελών ως τρόπο μεταφοράς των Αποστόλων στην οικία της Θεοτόκου. Ο Πέτρος προτρέπει τους υπολείπους Αποστόλους να προσευχηθούν, ώστε ο Θεός να τους αποκαλύψει την αιτία για την οποία τους συγκέντρωσε. Ο Πέτρος και ο Παύλος προτρέπουν αλλήλους να προηγηθούν στην προσευχή. Οι υπόλοιποι Απόστολοι χαίρονται για την ταπείνωση των δύο κορυφαίων και παρακαλούν τελικώς τον Πέτρο να προστεί της προσευχής. Ο Πέτρος απευθύνει ευχή δοξολογίες προς τον Θεό. Μόλις ολοκληρώνεται η προσευχή του Πέτρου, εξέρχεται της οικίας ο Ιωάννης και εξηγεί στους υπολείπους Αποστόλους ότι ενώ ευρίσκεται στις Σάρδης, τον ήρπασε νεφέλη μεταφέροντάς τον στην Ιερουσαλήμ. Ενημερώνει τους Αποστόλους για τον επικείμενο θάνατο της Θεοτόκου και τους προτρέπει να μην θρηνήσουν ενώπιόν της. Οι Απόστολοι εισέρχονται στην οικία και μακαρίζουν τη Θεοτόκου, η οποία τους ερωτά περί του ποιος ανήγγειλε σε αυτούς την επικείμενη κοίμησή της και περί της χώρας στην οποία βρίσκονται πριν από την ευνίδια μεταφορά τους στα Ιερουσόλυμα. Η Θεοτόκος δοξολογεί το Θεό διότι επέτρεψε να παρίστανται κατά την κοίμησή της οι Απόστολοι. Ακολούθως τους εισάγει στο ταμείο της και τους επιδεικνύει τα της ταφής της. Ο Πέτρος προτείνει στους Αποστόλους, καθώς δύο ήλιος της δεύτερης από τις τρεις ημέρες πρώτης κοιμήσεως, να αγρυπνήσουν και να απευθύνουν παρανετικούς λόγους καθ' όλη τη διάρκεια της τελευταίας επίγειας νύχτας της Θεοτόκου. Οι Απόστολοι του απαντούν ότι εκείνος πρέπει να απευθύνει τους παρανετικούς λόγους. Ο Πέτρος απευθύνεται στους παρισταμένους και τους προτρέπει να έχουν πάντοτε αναμένες τις λαμπάδες τους, έτοιμοι για το θάνατο και την αιωνιότητα. Την ώρα της ομιλίας του, η οικία της Θεοτόκου λαμπρύνεται από φως και ακούγεται φωνή η οποία προτρέπει τον Πέτρο να λαλήσει την αλήθεια. Ο Πέτρος δοξολογεί τον Θεό για την αποκάλυψη αυτή. Συνεχίζονται οι υποτροπές του Πέτρου προς τους παρισταμένους. Ο λόγος του είναι εκτενής. Του συνιστά να αγωνίζονται για την παρθενία και την αρετή. Αναφέρει παραδείγματα ενώ απευθύνεται και στον όχλο, προφανώς σε κάποιους συγκεντρωμένους εκτός της οικίας, προτρέποντας προς αρετή και μετάνοια.

τρίτη ημέρα ή της κοιμήσεως. Η Θεοτόκος εξέρχεται τις οικίες της, δοξολογεί το Θεό, εισέρχεται πάλι στην οικία και κατακλίνεται, ενώ οι Απόστολοι περιβάλλουν την κλίνη της. Περί την τρίτη ώρα της ημέρας ακούγεται βροντή μεγάλη από τον ουρανό και όλοι αισθάνονται ως μη ευωδίες. Ο Κύριος παραγίνεται επί νεφελών, συνοδευόμενος από πλήθος αγγέλων. Ο Χριστός εισέρχεται στο ταμείο της Θεοτόκου, ενώ οι άγγελοι παραμένουν έξω από την οικία και υμνών. Συναντά τους Αποστόλους και τους ασπάζεται, όπως ασπάζεται και τη μητέρα του. Η Θεοτόκος τον ευλογεί και τον παρακαλεί να παραλάβει ο ίδιος την ψυχή της και όχι οι άγγελοι. Ο Κύριος παραλαμβάνει την ψυχή της μητέρας του. Οι Απόστολοι παρατηρούν ότι η ψυχή της Θεοτόκος είναι 7 φορές λευκότερη από τον ήλιο. Ο Πέτρος μάλιστα περιχαρής διερωτάται εάν υπάρχει άνθρωπος του όπου η ψυχή να είναι τόσο καθαρή όσο της Θεοτόκου. Στο συλλογισμό του Πέτρου απαντά ο ίδιος ο Κύριος, επισημένοντας ότι οι ψυχές των ανθρώπων έρχονται στον κόσμο λευκές, αλλά ακολούθως αλλοιώνονται από την αμαρτία. Του υποδεικνύει επίσης να ασφαλίσει το σώμα της Θεοτόκου, εξερχόμενος της πόλεως και ενταφιάζοντάς το σε μνημείο, το οποίο έχει ήδη ετοιμαστεί. Ο Κύριος τέλος παραγγέλει στους Αποστόλους να παραμείνουν κοντά στο μνημείο. Το σώμα της Θεοτόκου βοά προς τον Κύριο. «Μνήστητη μου βασιλεύ της δόξης», ο οποίος υπόσχεται ότι δεν θα το εγκαταλείψει και εξαφανίζεται. Οι Απόστολοι κυδεύουν το σώμα. Ο Πέτρος επιδίδει το βραβείο στον Ιωάννη και τον προτρέπει να υμνήσει τη Θεοτόκο, ενώ ο Ιωάννης παρετείται υπέρ του Πέτρου. Τελικώς θέτουν το βραβείο επί της κλίνης, την οποία βαστάζουν, ενώ ο Πέτρος υμνεί. Παραλλήλως υμνούν από τον ουρανό ο Κύριος και οι άγγελοι, ενώ δημιουργείται θόρυβος και στην πόλη των Ιεροσολύμων, καθώς διέρχεται από τους δρόμους το σκήνομα της Θεοτόκου.

γερείς ανησυχούν για τις εξελίξεις αυτές και αποφασίζουν να φωνεύσουν τους Αποστόλους και να κάψουν το σώμα της Θεοτόκου. Οι άγγελοι όμως πατάσουν όλους όσοι εκκινούν το απειλητικό εναντίον της εξώδειας πομπής. Πλην ενός, όποιος επιτίθεται εναντίον της νεκρικής κλίνης, αλλά αποκόπτονται τα χέρια του. Ο επιτεθής Εβραίος μετανοεί, θεραπεύεται και κηρύσσει το Χριστός τους ομοεθνείς του. Οι Απόστολοι εναπόθεσαν το σώμα στο μνημείο και το εφύλαξαν επί τριήμερων. Ακολούθως άνοιξαν το μνήμα, αλλά το σώμα δεν ευρίσκεται πλέον εκεί, διότι είχε μετατεθεί από τον Κύριο της δόξης. Όπως επισημάνθηκε πρώτης καταγραφής της διηγήσεως, ο Ιωάννης Θεσσαλονίκης απηχεί παράδοση περί των γεγονότων της κοιμήσεως με πολλές ιδιαιτερότητες σε σχέση με αντίστοιχες της εκκλησιαστικής γραμματείας. Η προαναφερθήσα βεβαιότητα του περί της ορθότητας των πληροφοριών προβληματίζει αρκετά την έρευνα, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να εντοπιστούν οι πηγές της διηγήσεως του. Ελάχιστα στοιχεία είναι κοινά με τις αντίστοιχες διηγήσεις της υπόλοιπης εκκλησιαστικής γραμματείας. Κατ' ουσίαν, η διήγηση του Ιωάννη αποτελεί μια σχεδόν εξ ολοκλήρου νέα διήγηση. Οι επιμέρους πτυχές τις οποίες θα απαιτούσαν αυτοτελή μελέτη, ενώ σου υπάρχουν ενδιαφέροντα κείμενα προσευχών, αξιοσημείωτες μαρτυρίες περί δογματικών θεμάτων, καθώς και πτυχές περί του έργου των Αποστόλων και της ζωής της πρώτης εκκλησίας, το συγκεκριμένο επομένως εγκόμιο του Ιωάννου Θεσσαλονίκης αναμένει την εδελεχή διερεύνηση και τα αποτελέσματα της οποίας θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις μας, τόσο ως προς τις θεομητορικές εορτές όσο και προς την παλαιοχριστιανική ιστορία.

Η περίπτωση του ερωτολογικού περιεχομένου της κινήσεως μαρτυρία επ' της εκκλησιαστικής γραμματείας, η οποία παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, είναι η του Ιωάννου Δαμασκηνού. Πρόκειται περί τριών λόγων του Δαμασκηνού, οι οποίοι εξεδόθησαν. Ο Δαμασκηνός εξεφώνησε τους λόγους στα Ιεροσόλυμα, στο κημιστήριο της Γεστημανής, όπου είχε ταφεί η Θεοτόκος. Το εισαγωγικό ενδιαφέρον περί του ερωτολογικού περιεχομένου της κοιμήσεως μονοπολεί η μαρτυρία του Δαμασκηνού περί αρχαιότητας παραδόσεως, την οποία απηχεί. Ουκάτοπον δε με δοκεί λόγο, διαγράψε όσον έχει προς δύναμην, και κάσε και τύπο σχηματίσε τα επί τη ιερά ταύτη του Θεού Μητρή τετελεσμένα θεάματα, αμετρίως και λίαν συνοπτικός το διλεγόμενον πες εκ πατρός άνωθεν. Ο Δαμασκηνός έχει συνείδηση της σημασίας της παραδόσεως αυτής, την οποία θεωρεί ως αναγόμενη ακόμα και στην Αποστολική εποχή. Η αναφορά του σε παράδοση μέτρια ως προς την έκταση και λίαν συνοπτική υποδηλώνει ότι θεωρεί την εν λόγω παράδοση ως αξιόπιστη και απαλλαγμένη από αναλυθή μυθιστηρωματικά στοιχεία. Οι λόγοι του δείχνουν ότι γνωρίζει να συνδυάζει την πίστη της Εκκλησίας με την απόκριφη παράδοση. Αυτή η τελευταία καταχωρίζεται στο δεύτερο λόγο του και είναι γνωστή ως ευθυμιακή ιστορία. Τα γεγονότα της ευθυμιακής ιστορίας έχουν ως ακολούθως: η Αγία Πουλχερία ανήγειρε πολλές εκκλησίες στην Ουθενινούπολη, μεταξύ των οποίων και την Παναγία των Βλαχερνών. Οι αυτοκράτορες Μαρκιανός και Πουλχερία αναζητούσαν επιμόνως το Πανάγιον και Θεοδόχον σώμα της Θεοτόκου για να το εναποθέσουν στο ναό. Για το σκοπό αυτό εκάλεσαν στην Κωνσταντινούπολη τον Ιουβανάλιο, Αρχιεπίσκοπο Ιεροσολύμων, καθώς και τους ενδημούντες στην Κωνσταντινούπολη επισκόπους, οι οποίοι παρικούσαν στην πόλη εν ώψη της Συνόδου της Χαλκιδόνας. Σε όλους αυτούς οι αυτοκράτορες ανέφεραν ότι είχαν σκοπό να μεταφέρουν στο ναό των Βλαχερνών το σώμα της Θεοτόκου εις φυλακτήριον της βασιλευούσης ταύτης πόλεως. Ο Ιουβενάλιος αποκρίθηκε ότι η γραφή δεν αναφέρεται στα τεχημήσεως της Θεοτόκου, αλλά εξ αρχίας και αληθεστά της παραδόσεως παρηλήφαμεν. Ότι όταν έφτασε η ώρα της κοιμήσεως, οι Απόστολοι μεταφέρθησαν με τάρση στα Ιεροσόλυμα. Προέφτασαν έτη ζώσα τη Θεοτόκο και εκείδευσαν το σώμα στη Γεστημανή. Ενώ τόπο επί τρεις ημέρας ή των αγγέλων χωροστασία και υμνοδία διέμειναν απαύστος. Μετά την τρίτη ημέρα έφτασε στα Ιεροσόλυμα ο Απόστολος Τωμάς, ο οποίος απουσίαζε κατά την κοιμήση της Θεοτόκου και ζήτησε να προσκυνήσει το σώμα. Η σωρός ανοίχθηκε, αλλά το σώμα δεν ευρέθη, μη μόνον τα εντάφια κείμενα, τα οποία ευωδίαζαν, με αποτέλεσμα να ξανακλείσουν τη σωρό. Οι Απόστολοι συνεπέραναν εξ αυτού ότι ο Κύριος ειδόκησε και μετά την εντεύθεν αποβίωση το ταύτης άχραντον σώμα, τη ευθρασία τιμήσε και μεταθέσει προς της κοινής και καθολικής Αναστάσεως. Σε όλα τα παραπάνω γεγονότα ήσαν παρόντες πλην των Αποστόλων ο Τιμόθεος, πρώτος επίσκοπος Εφέσου, και ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης, ο οποίος περιγράφει λεπτομερώς πως οι Απόστολοι ύμνησαν πρεπόντες του Θεοτόκο. Όταν ακούσαν τη διοίκηση, οι αυτοκράτορες τον παρακάλεσαν να τους αποστείλει ό,τι είχε απομείνει από τα ημάτια της ορού της Θεοτόκου. Το αίτημα των αυτοκρατόρων Μαρκιανού και Πουλχερίας αποτελεί το κέντρο της όλης διηγήσεως. Η ιστορία αυτή αποτελεί παρέμβλητο τμήμα στο λόγο του Δαμασκηνού. Αυτός, ο οποίος την παρενέβαλε, επιθυμούσε να εκθέσει τα σχετικά με τα ιερά κοιμήλια της Θεοτόκου, τα οποία εναπετέθησαν στο ναό των Βλαχερνών. Το παρέμβλητο τμήμα υφίσταται εξ αρχής στην χειρόγραφη παράδοση και κυρίως στο αρχαιότερο χειρό.

επανεμβαλλόμενο αυτό τμήμα της ευθυμιακής ιστορίας δεν αποτρέπει το δαμασκηνό από το να αναφερθεί αναλυτικώς στα γεγονότα της εορτής σύμφωνα με την προαυτού παράδοση, παραδίδοντας τούτο τρόπος με πληρέστατη μαρτυρία περί του ερωτολογικού περιεχομένου της κοιμήσεως. Ιδιωτόκος ευρίσκεται περί το τέλος της ζωής. Ανακεκλημένη επί τεινός Σκύμποδος, εν τη θεία και περιονύμω πόλη Δαβίδ την Ιερουσαλήμ. Ο Δαμασκηνός εξυμνεί την Ιερουσαλήμ, εκεί όπου ο Κύριος ετέλεσε το μυστικό δείπνο, εκεί όπου εμφανίστηκε ο αναστημένος τους Αποστόλους και το Θωμά, εκεί όπου επισυνέβη η επιφύτης του Αγίου Πνεύματος και προσθέτει «Εν ταύτη ο Θεολόγος την Θεοτόκον, παρελειφώς ελειτούργη τα δέοντα, αυτή η μήτυρ των αναπάσαν την οικουμένη εκκλησιών, την του Θεού Μητρός ενδιέτιμε, πέφυνε, μετά γε την του Ιού εκ νεκρών αναφύτησιν. Εν ταύτη την η Μακαρία Παρθένος, επί την ως Τρισολβίου κλίνης κατέκητο. Η συγκίνηση του Ιερού Συγγραφέως είναι τόσο μεγάλη, ώστε θεωρεί ότι ευρίσκεται νοερός πλησίων της κλίνης της Θεοτόκου και την περιπτύσσεται. Στο σημείο αυτό αναφέρεται το πώς οι Απόστολοι, ευρισκόμενοι απανταχού της γης, για να κηρύξουν, μεταφέρθηκαν στα Ιεροσόλυμα. Ως περ της σε γίνει νεφέλη κατήπηγεν εκ των τερμάτων της γης ή την άσα ετούς συνοθούσα και συναθρίζουσα. Οι Απόστολοι παρήσαν κατοφυλήν και την του τούτου του Χριστού μητρή λειτουργήσαντος και κλείνον ως περ την άπολη τελή και υπέρτιμον την ευλογία εξ αυτής αρισόμενη. Πλησίων των Αποστόλων παρευρίσκονταν η διαδοχή τους αλλά και όλο το θεόλεκτο σύστημα, ώστε όλοι μαζί να αποτελέσουν μια ιερή δορυφορία της Θεοτόκου. Αλλά και οι άγγελοι παριστήκησαν άπαν.

της Θεοτόκου αναπέμπονταν λόγοι θεόπνευστοι και θεόθαμπτοι, ύμνοι θεοπρεπείς και εξώδιοι. Ο Δαμασκηνός μάλιστα επεξηγεί το περιεχόμενο των ύμνων αυτών, δηλαδή για ποιο λόγο ετοιμάτου η Θεοτόκος. Στους ύμνους αυτούς προστίθενται ο του Αδάμ και της Εύας, ο του χορού των Αγίων και ο του πλήθους. Επίλογος όλων των ύμνων είναι ο εξώδιος των Αποστόλων. Τη στιγμή ακριβώς εκείνη έρχεται ο Κύριος για να παραλάβει την ψυχή της μητέρας του. Εκείνη το απευθύνει αιτήματα για να δεχτεί την ψυχή της, για να παρηγορήσει και να ευλογήσει τους παρισταμένους. Τότε ο Κύριος προσκαλεί προς αυτόν τη μητέρα του, η οποία παραθέτει το πνεύμα της στα χέρια του Υιού της. Τη στιγμή της κοιμήσεως ακούστηκαν φωνέ, ψόφι και πάταγοι. Οι δε άγγελοι άρχισαν να συνοδεύουν το σώμα και την ψυχή της Θεοτόκου. Οι παριστάμενοι περιεπτύσσονται το σώμα και πληρούνται ευλογίες και αγιασμού. Τότε επισυνέβησαν και πολλά θαύματα. Στο σημείο αυτό αρχίζει η κύδευση της Θεοτόκου. Το σώμα τυλίγεται με καθαρό συνδόνι. Αναπέμπονται ύμνοι και ανάβονται λαμπάδες. Οι Απόστολοι κρατούν επόμον το σκήνομα και το οδηγούν προς τον τάφο. Ξεκινούν προς το όρος Σιών και προχωρούν διαμέσου της πόλεως προς τη Γεστημανή. Με αφορμή την ιερή αυτή πομπή, ο Δαμασκηνός παραλληλίζει το γεγονός του εκκλησιασμού των πρεσβυτέρων του Ισραήλ επί Σολομώντος, με αφορμή την κατάπαυση της Κιβωτού. Με τον εκκλησιασμό του λαού από τον Κύριο εξ αφορμής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Κατά τη διάρκεια της πορείας προς το μνήμα περιγράφονται το γεγονός της επιθέσεως ενός Εβραίου με σκοπό να βεβηλώσει το σκήνομα της Θεοτόκου. Το σώμα της Θεοτόκου αποτίθεται στη Γεστημανή. Κατεύθεν τριτέων προς ουρανίους δόμους μετεωρίζεται. Αυτή είναι η διήγηση των γεγονότων της κοιμήσεως από τον Δαμασκηνό. Το κείμενο είναι εκτεταμένο και παρέχει λεπτομερείς αναφορές. Δεν αφίσταται όμως από την παράδοση. Η όλη μαρτυρία προσδίδει συγγραφέα Ιεροσολυμίτη, εφόσον αρέσκεται στην παροχή στοιχείων σχετικών με τοποθεσίες των Ιεροσολύμων και με το λειτουργικό της ταφής. Ο συγγραφέας καταγράφει την ιστορική αλήθεια όταν μέσω της διηγήσεως περί επιθέσεως του Εβραίου προς το σκήνομα της Θεοτόκου υποδηλώνει την εχθρική στάση των Εβραίων εναντίον των Χριστιανών, η οποία γνωρίζουμε ότι επικρατούσε κατά τους πρώτους εκείνους χρόνους της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Το σημείο όμως το οποίο πρέπει να εξαρθεί σε σχέση με την ευθυμιακή ιστορία είναι το περιμεταστάσεως του σώματος Θεοτόκου. Στην παραπάνω εκτενή περιγραφή των γεγονότων της κοιμήσεως, ο Δαμασκηνός δεν αναφέρει τα περί απουσίες του Θωμά κατά την ταφή, καθώς και τα περί ανοίγματος του τάφου μετά από τρεις ημέρες. Η μαρτυρία του το σώμα της Θεοτόκου κατεύθεν από το τάφου προς ουρανίους δομούς μετεωρίζεται είναι λιτή και σαφής. Ο Δαμασκηνός εκφράζει την πίστη της μεταστάσεως του σώματος Θεοτόκου προς τους ουράνιους δόμους, με όλη τη βεβαιότητα η οποία δεν έχει ανάγκη διηγηματικών αποδείξεων περί απουσίας του Θωμά και των περαιτέρω της ευθυμιακής ιστορίας. Η όλη μαρτυρία του Δαμασκηνού περί των γεγονότων της κοιμήσεως αποτελεί προφανώς το πληρέστερο και ασφαλέστερο κείμενο που μας παρέσχει η παράδοση της περί του θέματος της κοιμήσεως εκκλησιαστικής.

προς τη Θεοτόκο εγκόμιο του Δαμασκηνός επανέρχεται σε πτυχές του ιωτολογικού περιεχομένου. Κύριο Τζέ στο γεγονός της μεταστάσεως του σώματος Θεοτόκου. Εν προκειμένου μάλιστα προσθέτει και την πληροφορία ότι κατά τη μετάσταση του σώματος οι άγγελοι συνόδευαν τη Θεοτόκο. Σε άλλο σημείο του δεύτερου λόγου του τονίζει με ιδιαιτερότητα την παρουσία των Αποστόλων κατά την ταφή. Αποκαλούν αυτούς ως βασιλείς και άρχοντες, οι οποίοι κηδεύουν τη μητέρα τους. Αλλά και σε άλλο λόγο του στρέφει το εγκόμιο της Θεοτόκου προς τα γεγονότα της εορτής. Οι άγγελοι δορυφορούν τη Θεοτόκο, καταγλαΐζοντες τιωτοτρόπως την κοίμησή της. Οι Απόστολοι μακαρίζουν τη Θεοτόκο κατά την κήδευση του Θεοδόκου σώματος. Ο δε Κύριος και Υιός της υποδέχεται τη μακαρία ψυχή της, υπακούν τη δική της νομοθεσία. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και αναδεικνύουν τη βιβλική αλήθεια, δικαίων ψυχέ εν χειρή Θεού. Είναι επομένως σαφές ότι ο Δαμασκηνός δεν παραθέτει τα γεγονότα της εορτής μόνο στο οικείο τόπο της σχετικής διηγήσεως, αλλά και σε άλλα σημεία των εγκομείων του προς τη Θεοτόκο, αποδεικνύοντας τούτο τρόπος την πληρότητα της υπ' αυτού διασωζωμένης παραδόσεως.

0: σας αγαπητοί ακροατές, και αυτή η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ θερμά τον Παρασκευό Μαναζάκη που όλη αυτή την ώρα ήταν στην τράπεζα του ήχου, καθώς επίσης και τον Ανδρέα Καβάσιλα που κατέγραφε τα δικά σας τηλεφωνήματα, τις δικές σας παρατηρήσεις. Να είστε όλοι καλά, ο Θεός μαζί μας.
1: Φωτός θέματα. Μια θεολογική εκπομπή αναζήτησης του μόνου φωτός.

η ώρα είναι 12:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μια εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

Αρκετές προφητείες και συμβολισμοί της Παλαιάς Διαθήκης, αγαπητοί μου ακροατές, από την πρωτοχριστιανική ακόμη εποχή έχουν εκλειφθεί ότι αναφέρονται στην Παναγία μας, τη Θεοτόκο Μαρία. Και με αυτή την έννοια, με αυτή την ερμηνεία, έχουν εισχωρήσει στη λατρεία και στη χριστιανική τέχνη. Μπορεί να γραφεί ένα ογκώδες μάλιστα βιβλίο φέρον την επιγραφή «Η Θεοτόκος στην Παλαιά Διαθήκη». Στη σημερινή μας σύντομη όσο μπορούμε εκπομπή θα αναφερθούμε στο βιβλίο των Κριτών, στο έκτο κεφάλαιο, στην περικοπή των στίχων 36 έως 40, μια περικοπή όπου κατά την υμνολογία της Εκκλησίας μας προτυπούται η Θεοτόκος. Η διοίκουσα έννοια δια του βιβλίου των Κριτών είναι ότι όταν ο Ισραήλ απεμακρύνεται από τον Θεό, ετιμωρείται υπό του Θεού δια ξένων διαλοθρίσκων λαών. Από την τιμωρία δε αυτή του Θεού, την παιδαγωγική τιμωρία όπως θα δούμε, απειλάσετο με τη μετάνοιά του και με την επιστροφή προς το Θεό, ο οποίος για τη σωτηρία του λαού του έδιδε άνδρας, πιστούς και ανδρείους άνδρας για να τον απελευθερώσουν από τον ξένο δυνάστη. Οι άνδρες αυτοί ονομάζονται Κριτέ και ο λαός του Ισραήλ ενεργούσε υπό την καθοδήγηση των ανδρών αυτών των Κριτών. Κατά το έκτο κεφάλαιο του βιβλίου των Κριτών που αναφέραμε, όπως λέγει το κείμενο, «Οι Ισραήλ επίησαν το πονηρόν ενώπιον Κυρίου». Την πονηρία δε, την αμαρτία δε των Ισραηλιτών ακολούθησε η τιμωρία του Θεού. Ο Θεός παρέδωσε τους αχαρίστους Ισραηλίτας, τους παρέδωσε στην εξουσία των σκληρών και αλλοθρίσκων Μαδιανιτών. Εδώ έχουμε το πρώτο μέρος του προφητικού σχήματος, αμαρτία, τιμωρία. Η αμαρτία δηλαδή φέρει την τιμωρία. Κάτω από την κυριαρχία των Μαδιανιτών οι Ισραηλίτες υπέφεραν 7 συνεχή έτη και υπό την πίεση των Μαδιανιτών εναγκάζονται να κατοικούν σε οπές και σε σπήλαια της γης, φεύγοντες την οργή τους, την οργή των εχθρών. Οι Μαδιανίτες επέτρεπαν μεν στους Ισραηλίτες να καλλιεργούν και να σπείρουν τη γη, αλλά δεν τους επέτρεπαν να θερίζουν τη γη. Η παραγωγή ανήκε σε αυτούς, στους Μαδιανίτες. Το ξύφος των εχθρών των Μαδιανιτών εθέριζε τα πάντα. Τότε οι Ισραηλίτες, καταπιεζόμενοι από τους εχθρούς τους, τότε λέγω ενεθυμήθησαν τον Θεό. Έπρεπε δηλαδή να τους έρθει η τιμωρία για να συνετιστούν οι αχάριστοι, για να θυμηθούν τον Θεό και να επιστρέψουν προς Αυτόν. Και αυτό, αγαπητοί μου χριστιανοί, συμβαίνει πολλές φορές. Σε θλίψεις ενθυμούμεθα τον Θεό, τον οποίο πολλές φορές έχουμε λησμονήσει. Πραγματικά η θλίψη γίνεται παιδαγωγός και μας συνετίζει. Λέγει λοιπόν το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, «Οι Ισραήλ εβόησαν προς Κύριον
από προσώπου Μαδιάμ. Οι Ισραηλίτες δηλαδή, λόγω της καταπιέσεως των Μαδιανιτών, εφώναξαν δυνατά, ικέτεψαν τον Κύριο για σωτηρία τους. Και στην προσευχή αυτή, την ισχυρά προσευχή των Ισραηλιτών, ο Κύριος απήντησε. Εδώ έχουμε το δεύτερο μέρος του προφητικού σχήματος, μετάνοια, σωτηρία. Το πρώτο μέρος είναι αμαρτία, τιμωρία. Η αμαρτία μας φέρει την τιμωρία. Το δεύτερο μέρος του προφητικού κηρύγματος είναι μετάνοια, σωτηρία. Η μετάνοιά μας για τα αμαρτήματά μας μας φέρει τη σωτηρία. Ο Θεός λοιπόν με ένα αποσταλέντα άγγελό του εκάλεσε ένα Ισραηλίτη, τον Γεδεών, για να αναλάβει αυτός ο κληθής Ισραηλίτης, για να αναλάβει, λέγω, το μέγα έργο της σωτηρίας των ομοεθνών του, των Ισραηλιτών, τη σωτηρία του λαού από τους Μαδιανίτας. Ο Γεδεών, όπως φαίνεται από το βιβλίο των Κριτών, είναι μια μεγάλη θρησκευτική προσωπικότης. Υπήκουσε πρόθυμα στη διαταγή του Θεού. Προσέφερε θυσία όταν εκλήθη από τον Θεό. Προσέφερε θυσία, επαναλαμβάνω, στο Θεό. Και ο αγώνας του είναι να αποδιώξει τους Μαδιανίτες και μόνο ο Γιαχβέ, ο Θεός, να είναι κυρίαρχος στη χώρα. Γι' αυτό και καταστρέφει το θυσιαστήριο του Βάαλ, το θυσιαστήριο του ξένου Θεού. Ο Γεδεών τώρα, ο κληθής από τον Θεό, πρέπει να αναλάβει την ηγεσία του λαού και να στραφεί εναντίον των Μαδιανιτών. Αλλά πρέπει να είναι απόλυτα πεπισμένος ότι πραγματικά είναι κλητός του Θεού. Πρέπει δε να πιστεί όχι μόνο αυτός, αλλά και ο λαός, να είναι και ο λαός βεβαιωμένος ότι ο Γεδεών είναι πράγματι και κλειμένος από τον Θεό για να τον ακολουθήσει πρόθυμα στην αρχηγία του, στο κελευσμά του. Και πώς να πιστεί και ο Γεδεών και ο λαός του Ισραήλ? Ο Γεδεών καταφεύγει στο Θεό και τον παρακαλεί για να κάνει θαύμα το οποίο θα βεβαιώσει την κλίση του. Διαβάζω το κείμενο. Είπε Γεδεών προς τον Θεό: «Εσύ σώζεις εν χειρί μου τον Ισραήλ καθώς ελάλησας, ιδού εγώ τίθιμη των πόκων του αιρίου εν τη άλωνη. Εάν δρόσος γέννηται επί των πόκων μόνον και επί πάσαν την γην ξηρασία, γνώσομαι ότι σώσεις εν χειρί μου τον Ισραήλ». Εκ το κεφάλαιο του βιβλίου των Κριτών, στίχοι 37 έως 36. Ο Γεδεών δηλαδή, αγαπητοί μου ακροατές, είπε στο Θεό: «Εάν Θεέ μου έχεις την απόφαση να σώσεις τον Ισραήλ με την ηγεσία μου, θα φανεί από το εξής. Να, εγώ θα τοποθετήσω πόκο νερίου, δηλαδή ένα τεμάχιο από μαλλί, στο αλώνι. Και αν συμβεί ώστε η νυχτερινή δρόσος να πέσει μόνον επί του πόκου του αιρίου, ενώ σε όλων των πέριξ τόπων θα είναι ξηρασία, θα πιστώ από αυτό ότι θα σώσεις διέ μου τον Ισραήλ, όπως το είπες». Έτσι και έγινε, αγαπητοί μου ακροατές. Το πρωί της άλλης ημέρας εσηκώθη ο Γεδεών, επίεσε τον πόκον του αιρίου και έσταξε δρόσος από τον πόκον, ώστε γέμισε μια λεκάνη ύδατος, ενώ η πέριξ περιοχή ήταν ξηρά.
Το θαύμα αυτό, κατά την απέτηση πάλι του Γεδεών, επανελήφθη από τον Θεό αντιστρόφως. Δηλαδή, όπως το λέγει το κείμενο, εγένετο ξηρασία επί των πόκων μόνον και επί πάσαν την γην εγεννήθη δρόσος. Το διπλό αυτό θαύμα έπεισε τους Ισραηλίτες και τον Γεδεών ότι με την αρχηγία αυτού θα είναι βεβαία η σωτηρία από τους Μαδιανίτες. Εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αγαπητοί μου ακροατές, πολλά γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης κατά την ερμηνεία των Πατέρων βλέπουμε ως σύμβολα των μελλοντικών κοσμοϊστορικών γεγονότων που πρόκειται να συμβούν στα χρόνια της Καινής Διαθήκης. Όπως είπε ο Ιερός Αυγουστίνος, η Καινή Διαθήκη κρύπτεται στην Παλαιάν και η Παλαιά Διαθήκη ανοίγεται στην Καινή. Και όπως είπε πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, προέλευε την Καινή η Παλαιά και ερμήνευσε την Παλαιά η Καινή. Λοιπόν, στον ένδροσο πόκο η Εκκλησία είδε ωραίο συμβολισμό. Στον πόκο συμβολίζεται η Παρθένος Μαρία και στον δρόσο συμβολίζεται ο Λόγος του Θεού. Λευκό είναι το αέριο του πόκου, όπως καθαρά είναι και η Αγνή Παρθένος, η Παναγία μας. Αθόρυβα έπεσε η δρόσος στον πόκο του αερίου και αθόρυβα κατήλθε και ο Υιός του Θεού εκ των ουρανών και σαρκώθη από τα καθαρότατα αίματα της Θεοτόκου, όπως λέγει ο Άγιος Κοσμάς Ετωλός. Αθόρυβα ήρθε και η βασιλεία του Υιού του Θεού στον κόσμο. Ο ίδιος είπε, ουκ έρχεται η βασιλεία του Θεού με τα παρατηρήσεως. Όπως επαναλαμβάνω, αθόρυβα έπεσε η δρόσος στον πόκο του αιρίου του βιβλίου των Κριτών, στην περίπτωση του Γεδεών. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, στον ένδροσο πόκο έχουμε τον ωραίο συμβολισμό της σαρκώσεως του Λόγου από την Παρθένο Μαρία. Το συμβολισμό αυτό απέδωκε ωραιότατα ο ποιητής του ακαθίστου ύμνου στο γνωστό χαιρετισμό: «Χαίρε ο πόκος ο ένδροσος, ον Γεδεών Παρθένε προεθεάσατο». Αγαπητοί μου ακροατές, ένδροσος ήταν ο πόκος του Γεδεών, ενώ η γύρω γη ήταν ξηρά. Στην ξηρά γη, ας εννοήσουμε για πνευματικό μας δίδαγμα, ας εννοήσουμε το σημερινό κόσμο. Ο κόσμος είναι ξηρός, τον καίει ολίβας της αμαρτίας. Είναι ξηρός πράγματι ο κόσμος από ιδέες και αισθήματα και χάνεται σε αμφιβολίες και στην απιστία του. Οι ψυχαγωγίες του κόσμου είναι ξηρές. Η ζωή του κόσμου που είναι άνευ Θεού δεν έχει νόημα και δεν έχει πηγαία χαρά. Και σε αυτό τον κόσμο ζούμε και φλογιζόμαστε και ζητούμε παρηγορία σε θλίψεις και ανακούφιση στους πόνους μας. Ζητούμε δρόσο για αναψυχή, αλλά όπως η ίδια η ζωή το αποδεικνύει, μόνο ο Θείος Λόγος, μόνο ο Χριστός είναι η δρόσος αερμών, η καταβαίνουσα επί τα όρισιών, όπως λέγει η Παλαιά Διαθήκη για τον Κύριό μας, για τον Χριστό μας. Αυτή η δρόσος μόνο
είναι ικανή να μας δροσίσει. Αυτή είναι ικανή μόνο να μας αναψύξει. Αλλά για να λάβουμε τη δρόσο αυτή πρέπει να έχουμε καθαρότητα ψυχής. Όπως ο πόκος του ερείου ήταν καθαρός, πρέπει να κάνουμε αγώνα να απαλλαγούμε από τις κοιλίδες της αμαρτίας και της φαυλότητας. Γιατί, όπως είπε ένας αρχαίος απολογητής του χριστιανισμού, «Τη στα φαύλα πράσουση Θεός ουκ εμφανίζεται». Και όπως λέγει η διδασκαλία των πατέρων και λέγει σαφώς ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, δεν μπορεί να έρθει η χάρις του Θεού όταν η ψυχή είναι ακάθαρτη, γιατί αδύνατο για το Θεό να ενωθεί με ακάθαρτο. Πρέπει λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, να καθαρίσουμε την καρδιά μας από τα πάθη, να παρακαλέσουμε τον Κύριο να κάνει το θαύμα, να έρθει, να κατέλθει η δρόσος του στην καρδιά μας για να παρηγορήσει και να ενισχύσει τη δύναμή μας, για να γεμίσει η ψυχή μας από αληθινή χαρά. Και τότε πραγματικά με τον πνευματικό αγώνα για τον καθαρμό της ψυχής μας θα έρθει μέσα μας η χάρις του Χριστού. Θα έρθει, κατά τη θελκτική αυτή ωραία έκφραση, ως πηγή ύδατος αλωμένου η ζωή αιώνιων. Ομοίως πρέπει να καταφεύγουμε και στην Παναγιά μας, την Κυρία Θεοτόκο, αγαπητοί μου ακροατές, για να βρούμε τη δρόσο της παρηγοριάς μας και να λάβουμε αναψυχή στον αγώνα και τον κόπο και τη θλίψη της ζωής μας. Γιατί η Παναγία πρεσβεύει στον Υιόν της υπερημών και, όπως το λέγει η Εκκλησία μας, πολλά ισχύει δέησης Μητρός προσευμένιαν Δεσπότου. Για να έχουν όμως αποτέλεσμα οι προσευχές μας στο Χριστό και την Παναγιά για τη Θεία αυτή δρόσο, πρέπει η προσευχή μας να γίνεται με εγκαρτέρηση και επιμονή. Γιατί, όπως μας το λέγει η διήγηση περί του Γεδεών που αναφέραμε, ο Γεδεών εξεπίεσε τον πόκον και έσταξε δρόσος. Έτσι και εμείς πρέπει να εκπιέζουμε, τρόπον τι να ας επιτραπεί να πούμε, να εκβιάζουμε δια των προσευχών μας το Θείον Έλεος, να έχουμε εγκαρτέρηση και επιμονή στην προσευχή μας. Και μια τέτοια διάφτη προσευχή έχει αποτέλεσμα και έρχεται η δρόσος, η Θεία δρόσος στην καρδιά μας. Ας παρακαλέσουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την Παναγία μας, την Παρθένο Μαρία, τη Βασίλισσα των Ουρανών, να σταλάξει τη Θεία δρόσο στην ξηρανθήσα ψυχή μας, να γλυκάνει τους πόνους μας, γιατί ζούμε σε ένα κατάξυρο κόσμο και η φλόγα της αμαρτίας μας έχει μαράνει. Ας παρακαλέσουμε την Παναγία μας, επαναλαμβάνω, να μη αρνηθεί από μας τους αναξίους και ταλαιπώρους χριστιανούς, να μη μας αρνηθεί λίγες σταγόνες από την ουράνια δρόσο, και βεβαίως εάν το ζητήσουμε από την Παναγία μας δεν θα μας το αρνηθεί, και λίγες ακόμη σταγόνες από τον ουρανό είναι αρκετό να μας αναψύξουν, ενώ όλες οι ψυχαγωγίες του κόσμου, αντί να μειώσουν, αυξάνουν την ξηρασία των πονεμένων καρδιών μας. Ας ευχηθούμε η Παναγία να μας έχει πάντα κάτω από τη σκέπη της, στην αγκαλιά της, να γλυκαίνει την ψυχή μας και να αξιωθούμε και εδώ κάτω στη γη να την υμνούμε,
με τα άσματα της Εκκλησίας μας και να αξιωθούμε και στον ουρανό να την προσκυνήσουμε και να την υμνούμε για πάντα. Αμήν.

αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μια εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

Αυγουστιάτικη ανάβαση στη χάρη της μεγαλόχαρης.

Ο 15 Αύγουστο στην παλιά Αθήνα. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την αυγουστιάτικη ανάβασή μας στη χάρη της Μεγαλόχαρης με την ευκαιρία των ημερών αυτών στο Πάσχα του Καλοκαιριού, όπως οι Έλληνες ονομάζουν το μεγάλο αυτό πανηγύρι. Έτσι λοιπόν σήμερα θα μεταφερθούμε στην παλιά Αθήνα για να δούμε πως ο 15

Ήρος επιτρεπόταν από την Εκκλησία η ψαροφαγία, κάτι που ισχύει και μέχρι σήμερα. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, η νηστεία του 15 Αυγούστου ήταν ακόμα πιο αυστηρή. Οι Αθηναίοι είχαν καταργήσει εντελώς το ψωμί και έτρωγαν βραστές βρούβες χωρίς λάδι. Αυτό βέβαια τους έκανε να μην μπορούν να σύρουν τα πόδια τους από την αδυναμία, αλλά ένιωθαν ικανοποίηση γιατί πίστευαν πως έτσι ξεφορτώνονταν από πάνω τους μερικές αμαρτίες. Μόνο στα παιδιά έδιναν κανένα χαρούπι για να τους ξεγελάσουν την πείνα. Τα γλυκά ήταν αυστηρά απαγορευμένα και καμιά γυναίκα δεν φορούσε ανοιχτόχρωμα φορέματα όσο νέα κι αν ήταν. Κάθε πρωί χαράματα σχεδόν, τα κορίτσια φορώντας μαύρο τσεμπέρι πήγαιναν στις διάφορες εκκλησίες της Αθήνας για να στολίσουν την εικόνα της Παναγίας με αγριολούλουδα, αφού προηγουμένως σφουγγάριζαν τρεις φορές ολόκληρο το

Και για να ξαναεπιστρέψουμε και πάλι στην παλιά Αθήνα. Κάθε πρωί χαράματα σχεδόν τα κορίτσια, είπαμε, φορώντας μαύρο τσεμπέρι, πήγαιναν στις διάφορες εκκλησίες της Αθήνας για να στολίσουν την εικόνα της Παναγίας με αγριολούλουδα. Το απόγευμα νωρίς ξεκινούσαν μικρές και μεγάλες παρέες από γριούλες, όπου πήγαιναν για να κρατήσουν συντροφιά της καλής της Παναγίας. Καμία εκκλησία δεν έμεινε αδιανή όλο τον 15 Αύγουστο. Οι ψαλμοί στις εκκλησίες έπρεπε να λέγονται χαμηλόφωνα και μόνο από τους παπάδες. Τους ψάλτες, όπως και τους σκανδυλανάφτες, τους απαγόρευαν οι Οθωμανοί αξιωματούχοι του Σουλτάνου. Επέτρεπαν όμως τον καθένα, υποκάτωθεν τη στέγη του, να ψέλνει όσο δυνατά εμπόριε ο κάθε χριστιανός. Ειδικότερα στην Αθήνα, λατρευόταν σαν σώτηρα, σωτήρα όπως την λέμε σήμερα, και σαν αγία δύναμη για την προστασία των ευητόχων γυναικών. Γι' αυτό κάθε 15 Αύγουστο όλες οι μέλουσες μητέρες πήγαιναν κάθε πρωί να προσκυνήσουν στο γνωστό παμπάλαιο εκκλησάκι που βρίσκεται στη σημερινή οδό Μητροπόλεως. Πολλές μάλιστα άφηναν πάνω στο εικόνισμά της ένα σημαίνιο μείωμα μωρού, θηλυκού ή αρσενικού ανάλογα με το παιδί που ήθελαν να τους χαρίσει Θεοτόκος. Ανήμερα της Παναγίας, ύστερα από τη λειτουργία, ξεχύνονταν γύρω από τους λόφους του θυσίου και του σημερινού αστεροσκοπίου. Έθιμα λοιπόν που κρατήθηκαν και μετά την απελευθέρωση και μέχρι τη βασιλεία του Γεωργίου του Πρώτου. Έθιμα και τρόπο ζωής για τους παλαιούς Αθηναίους την περίοδο του 15 Αυγούστου.

του μεταφραστού, παράφραση των 50 λόγων του Αγίου Μακαρίου σε 150 κεφάλαια. Για την πνευματική τελειότητα, λόγος πρώτος. Η σωτηρία του καθενός μας δορίζεται από τη Θεία Χάρη και το Άγιο Πνεύμα. Καθένας μπορεί να φτάσει στα μέτρα της τέλειας αρετής με πίστη, αγάπη και αγώνα κατά τη δική του και μόνο προαίρεση. Έτσι θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή ως θείο χάρισμα και δίκαιη ανταπόδοση, αφού δεν γίνεται άξιος της τέλειας πνευματικής προκοπής με μόνη τη Θεία Χάρη και δύναμη, αν δεν συνεισφέρει και τους δικούς του κόπους. Ούτε μπορεί να φτάσει στην τέλεια ελευθερία και καθαρότητα με μόνη τη δική του προσπάθεια και δύναμη, αν ο Θεός δεν τον σκεπάσει με το χέρι του. Όπως λέει ο Ψαλμός, εάν ο Κύριος δεν χτίσει το σπίτι και αν δεν φυλάξει την πόλη, μάταια ο φυλακάς της αγρυπνά και ο οικοδόμος κοπιάζει. Ερώτηση: ποιο είναι το θείο θέλημα προς το οποίο μας προτρέπει και μας καλεί να φτάσουμε ο Απόστολος? Απάντηση: η τέλεια κάθαρση από την αμαρτία, η ελευθερία από τα ατιμωτικά πάθη και η ανάληψη της προσπάθειας για άκρα αρετή. Δηλαδή, ο καθαρισμός και αγιασμός της καρδιάς που συντελείται βιωματικά δια της μετοχής στο τέλειο και θείο πνεύμα. Μακάρι η καθαρήτη καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Και γίνεστε και εμείς τέλειοι, όσο πατήρι μόνο ο ουράνιος τέλειος εστί. Και κατά τον Δαβίδ, ας είναι άψογη η καρδιά μου ως προς αυτά που δίκαια απαιτείς, για να μην ντροπιαστώ. Και στη συνέχεια, τότε δεν θα ντροπιαστώ, όταν προσέχω όλες τις εντολές σου. Όταν τον ρωτούν, ποιος θα ανεβεί στο όρος του Κυρίου, ποιος θα σταθεί στον αγιασμένο του τόπο, απαντά ο Δαβίδ, αυτός που έχει χέρια καθαρά και αθώα καρδιά, θέλοντας να δείξει εδώ την τέλεια κατάργηση της αμαρτίας, της έμπρακτης και εκείνης του νου. Το Άγιο Πνεύμα γνωρίζει ότι τα αφανή και κρυφά πάθη είναι σαριζωμένα βαθιά στην ψυχή και γι' αυτό δύσκολα κανείς απαλλάσσεται. Διαστόματος λοιπόν του Δαβίδ μας δείχνει τον τρόπο της κάθαρσης. «Καθάρισέ με από τα κρυφά μου πάθη», λέει, δηλαδή ότι μπορούμε να εργαστούμε για αυτό το στόχο με πολλή προσευχή και πίστη και τέλεια αφιέρωση στο Θεό, συνεργούντος του Αγίου Πνεύματος, αλλά και με αντίσταση από μέρους μας και άγρυπνη φύλαξη του νου. Και ο μακάριος Μωυσής θέλησε να δείξει με παραδείγματα ότι η ψυχή δεν πρέπει να ακολουθεί δύο δρόμους, τον κακό και τον καλό, αλλά μόνο τον καλό. Ούτε να καλλιεργεί χρήσιμους και βλαβερούς καρπούς, αλλά μόνο τους χρήσιμους. Λέει λοιπόν, μην ζευγαρίσεις τα λόνι σου για την ίδια δουλειά ατέρια στα ζώα, ας πούμε βόδι και γάιδαρο. Ζέψε ζώα όμοια για να αλωνίσεις τη σοδειά σου. Δηλαδή, στην καρδιά μας να μην αλωνίζουν μαζί η αρετή και η κακία, αλλά μόνο η αρετή. Δεν υφαίνεται λινάρι μαζί με μαλλί, ούτε το αντίθετο. Δεν μπορείς να σπείρεις τη γη σου δύο φυτά ανακατεμένα, ούτε να διασταυρώσεις διαφορετικά είδη ζώων. Πάντα ζευγαρώνεις όμοια με όμοια. Με όλα αυτά μας λέει μεταφορικά να μην δουλεύουν μαζί στην ψυχή μας η αρετή και η κακία, όπως είπαμε, αλλά να γεννιούνται αποκλειστικά καρποί αρετής. Και να μην μετέχει η ψυχή μας σε δύο πνεύματα, του Θεού και του κόσμου, αλλά μόνο του Θεού, και να καρποφορεί τους καρπούς του. Εξαιτίας αυτού, λέει, προσπάθησα να τηρήσω όλες τις εντολές σου και εμίσησα τις οδούς της αδικίας.

καθένας ψυχή που διάλεξε να ενωθεί με το Θεό δεν πρέπει να απέχει μόνο από τα φανερά αμαρτήματα, δηλαδή την πορνεία, το φόνο, την κλοπή, τη λεμαργία, την καταλαλιά, το ψέμα, τη φιλαργυρία, την πλεονεξία και τα παρόμοια, αλλά πολύ περισσότερο από τα κρυφά, όπως προείπαμε, δηλαδή την κακή επιθυμία, τη ματαιοδοξία, την ανθρωπαρέσκεια, την υποκρισία, τη φιλαρχία, το δόλο, την κακοήθεια, το μίσος, την απιστία, το φθόνο, τη φιλαυτία, την αλαζονία και άλλα παρόμοια. Η Γραφή τα κρυφά αμαρτήματα τα εξισώνει με τα εξωτερικά. Ο Κύριος, λέει, σκόρπισε τα οστά των ανθρωπαρέσκων και τον δόλιο άνθρωπο και τον δολοφόνο ο Κύριος τους θεωρεί βδέλυγμα, δηλαδή βδελίσετε εξίσου τον φόνο και το δόλο. Τα ίδια λέει για όσους μιλούν ειρηνικά με τους συνανθρώπους τους, αλλά μέσα τους απεργάζονται κακά. Αλλού, μέσα στην καρδιά σας, έχετε παράνομα σχέδια και αλίμονό σας όταν οι άνθρωποι σας επαινούν, δηλαδή όταν επιδιώκετε τον ανθρώπινο έπαινο και τη δόξα και εξαρτάστε από αυτά. Αλλά πώς γίνεται να κάνετε το καλό και να μην γίνεστε ποτέ αντιληπτοί? Άλλωστε και ο ίδιος ο Θεός διέταξε το φως σας να λάμψει ανάμεσα στους ανθρώπους. Όταν βέβαια επιδιώκετε τη δόξα του Θεού και όχι τη δική σας, όταν πράτετε το αγαθό χωρίς να τρέφετε έρωτα για τον ανθρώπινο έπαινο. Στο κατά Ιωάννην ο Χριστός δείχνει την απιστία τέτοιων ανθρώπων. Πώς γίνεται όντας πιστοί να αλληλοδοξάζεστε και να μην επιζητείτε μόνο τη δόξα του Θεού? Κοιτάξτε πόσο ο Παύλος απαιτεί ακρίβεια ακόμη και στο φαγητό και στο ποτό, πως όλα τα θέλει να γίνονται προς δόξαν Θεού. Είτε τρώτε, είτε πίνετε, ό,τι κι αν κάνετε, κάνετε το προς δόξαν Θεού. Και ο θείος Ιωάννης βάζει στην ίδια μοίρα το μίσος με τον φόνο. Ο μισόν των αδελφών του είναι ανθρωποκτόνος, αποφαίνεται. Η αγάπη όλα τα σκεπάζει, όλα τα υπομένει. Η αγάπη δεν ξεπέφτει ποτέ. Τι θα πει δεν ξεπέφτει ποτέ? Ότι όσοι επέτυχαν τα παραπάνω χαρίσματα του Πνεύματος, όμως η τελειότατη και ενεργός αγάπη του Πνεύματος ακόμη δεν τους αξίωσε τέλειας ελευθερίας από τα πάθη, δεν είναι ακόμη ασφαλής, αλλά τα πονηρά πνεύματα κρατούν ακόμη τη ζωή τους σε αγώνα, φόβο και κίνδυνο. Μας υπέδειξε όμως ότι υπάρχει μια κατάσταση που δεν απειλείται από πτώση, ούτε αγγίζεται από πάθος, και οι γλώσσες των αγγέλων, η προφητεία, σύμπασα η γνώση και το ιαματικό χάρισμα δεν είναι τίποτε συγκρινόμενα με αυτήν. Γι' αυτό το λόγο ο Θεός υπέδειξε ως σκοπό την τελειότητα, για να διαγνώσει καθένας τη δική του φτώχεια μπροστά στον τόσο πλούτο και να διανύσει το δρόμο προς το τέλος με θερμό φρόνημα και ορμή μέχρι να κατακτήσει τον στόχο, καθώς λέει ο Απόστολος, έτσι θα τρέχετε αν θέλετε να φτάσετε και να αποκτήσετε το ποθούμενο. Να τι σημαίνει η απάρνηση εαυτού. Να τον παραδίδεις πλήρως στην αδελφότητα, να μην επιμένεις το θέλημά σου, να μην κατέχεις τίποτε παρά μόνο το ρούχο που φορείς. Έτσι, ελεύθερος από όλα, να κάνεις με τα χαράς μόνο ό,τι σε διατάζουν, να λογαριάζεις για άρχοντες και κυρίους σου όλους τους αδελφούς και ιδιαίτερα τους ηγουμένους που έχουν επομισθεί τα βάρη της μονής, χαριζόμενος και εμπιστευόμενος στο Χριστό που είπε ότι όποιος ανάμεσά σας θέλει να είναι πρώτος και μέγας, να είναι τελευταίος από όλους, υπηρέτης και δούλος τους. Να μην επιδιώκεις για τον εαυτό σου ότι ανήκει σε εκείνον, τη δόξα, την τιμή, τον έπαινο των αδελφών σου για τη διακονία ή σύνολο του βίου σου, να διακονείς ευχαριστιακά, όχι για τα μάτια και τον έπαινο των ανθρώπων όπως παρακινεί ο Παύλος, αλλά να θεωρείς τον εαυτό σου καθόλα οφειλέτη, υπηρετώντας τους αδελφούς με αγάπη και απλότητα. Οι ηγούμενοι της αδελφότητας φέρουν στους ώμους μεγάλο έργο και πρέπει να αγωνίζονται με ταπείνωση ενάντια στις μεθοδεύσεις της κακίας που το αντιστρατεύονται, για να μην ζημιωθούν πέφτοντας στο πάθος της υπερηφάνειας επειδή εξουσιάζουν τους κατώτερους αδελφούς, αντί να αποκομίσουν μέγιστο κέρδος. Σαν σπλαχνικοί πατέρες που πρόσφεραν σώμα και πνεύμα στην υπηρεσία του Θεού μέσα στην αδελφότητα, να φροντίζουν τους αδελφούς και να μεριμνούν για αυτά τα τέκνα του Θεού.
Εξωτερικά να ασκούν την εξουσία του προϊσταμένου, να διατάζουν ή να συμβουλεύουν τους πιο έμπειρους, να επιτιμούν ή να ελέγχουν όπου χρειάζεται, ακόμη και να παρηγορούν αν χρειαστεί, για να μην διαλυθεί η ιεραρχία προϊσταμένων και υφισταμένων μοναχών από δίθεν ταπείνωση, η πραότητα του ηγουμένου και επικρατήσει σύγχυση στα μοναστήρια. Μέσα όμως στο νου τους, μυστικά να θεωρούν αυτούς ανάξιους δούλους όλων των αδελφών, σαν καλή παιδαγωγή που ο άρχοντας τους εμπιστεύτηκε τα παιδιά του να φροντίζουν να καταρτίζουν καθένα αδελφό στα καλά έργα με μεγάλη προσήνεια και φόβο Θεού, ξέροντας ότι ο Θεός τους ετοιμάζει μεγάλο και αναφέρετο μισθό για αυτόν τους τον κόπο.

0: η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο και Θαυματουργό Κενδέα. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Ευάγγελος Γκίκας.
1: Εν ασκήσει Άγιε Θεόν δοξά σας, παρά αυτού απείληφα στην των θαυμάτων δωρεάν. Πάτερ Κενδέα μακάριε, πάση παραεχόν ταχείαν βοήθειαν. Πώς μου λοιπόν πάσαν τριφήν, υπερκοσμίω πόθο και των οικείων την στοργή να παρνησάμε να σωθέ, εν θεολείπτο λογισμό, και την ενεγκαμένη κατοικολούθησας Χριστό, άρα σε πόμον των σταυρών θερμότητη καρδίας, και εν Παλαιστίνη στερός αγωνισάμενος, και εν Κύπρο πολλοπλέον λάμψας της καμάτης, και δοξάστης της θαύμασης. Και των δαιμόνων διώκτης φανής ποικίλας ασθενίας, ψυχής και σώματος, θεραπεύεις τον ευλαβός προσιών.

Άγιος Πασχαλινής Παν Πάθος, Πάτριον γην καταλήψας την άνω έβρε της τέκνης πλουτών πάφων. Τες αυτού πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

Σώσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σεν ελεή και ικτυρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελεή σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας και Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τυρονός και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Αρσενίου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών και

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητι τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένα και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η

Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Αρσενίου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών και

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να δούμε το συναξάριο των Αγίων της σημερινής μέρας. Σκύβουμε με πολλή ευλάβεια και αγάπη πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων μας που σήμερα η Εκκλησία μας τιμά και ορτάζει. 3 Αυγούστου σήμερα και η μνήμη των Οσίων Πατέρων ημών Δαλμάτου, Φαύστου και Ισάκιου.

Υιός Ιησού Κύριε, εξομοιούμενη της ασωμάτης, δια δεήσεως και εγκρατείας, πάθη εμείωσαν σαρκός, και τη απαθία διαλάμψαντες, πάντοντας καρδίας κατεφώτισαν, αυτόν τες ηγεσίες δόρισε το λαό σου, το μέγα ελέος. Δαλμάτιος και Ισαάκιος, ζήλων ενάρετων αναλαβώντες, αρίου αίρεσιν και νεστορίου, καταβεβλίκαση σαφώς, και της ορθοδόξης συμμαχίσαντες, κλαίος παραπάντων απεινέγκαντο, αυτόν Χριστέ πρεσβείες, δόρισε το λαό σου, το μέγα έλεος. Ο Άγιος Δαλμάτος ήταν στρατιώτης στη δεύτερη στρατιωτική σχολή κατά την εποχή του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του πρώτου του Μεγάλου 379 μετά Χριστόν, και ζούσε ευσεβώς και θεαρέστος. Όντας δε στρατιώτης, ο Άγιος αισθάνθηκε τον πόθο να αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στο Θεό. Άφησε λοιπόν τη γυναίκα του και τα παιδιά του, και αφού παρέλαβε μαζί του μόνο το γιο του Φαύστο, πήγε στον Όσιο Ισαάκιο και ασπάστηκε τη μοναστική ζωή. Εκεί κοντά στον Όσιο ο Δαλμάτος διακρίθηκε για τους ασκητικούς του αγώνες και έφτασε σε μέγιστο ύψος αρετών. Ο θαυμαστός δε αυτός Ισαάκιος κατοίκησε στην έρημο από πολύ μικρή ηλικία και καλλιέργησε σε ύψιστο βαθμό κάθε είδος αρετής. Έτσι ο λόγος του στολισμένος με ενάρετη ζωή ήταν λαμπρότατος. Όταν ο αυτοκράτορας Ουάλης πραγματοποιούσε εκστρατεία εναντίον των σκυθών, ο Όσιος παρουσιάστηκε μπροστά του και του είπε: «Βασιλιά, άνοιξε τις εκκλησίες τους Ορθοδόξους και θα νικήσεις τον πόλεμο». Όμως ο αριανόφρονας αυτός αυτοκράτορας όχι μόνο δεν πίστηκε, αλλά και καταφανώς εξοργισμένος από την πρόταση του Οσίου απάντησε: «Μόλις επιστρέψω από τον πόλεμο θα σε τιμωρήσω σκληρά για τους λόγους σου αυτούς». Τότε ο Όσιος του είπε: «Για το αν θα επιστρέψεις δεν είπε τίποτε σε μένα ο Κύριος και Θεός. Βεβαίως πόλεμο θα συνάψεις, μπροστά όμως τους εχθρούς σου θα τραπεί σε φυγή και θα καεί ζωντανός». Και πραγματικά ο Ουάλης νικήθηκε στον πόλεμο και τραπεί σε φυγή, κλείστηκε σε ένα χειρώνα όπου και κάηκε ζωντανός. Όσιος Ισαάκιος, όταν επρόκειτο να εκδημήσει προς Κύριον, διόρισε ηγούμενο στο μοναστήρι τον Άγιο Δαλμάτο. Πατριάρχης δε τότε στην Κωνσταντινούπολη ήταν ο Άγιος Αττικός. Αυτός λοιπόν ο Άγιος Δαλμάτος διέπρεψε στους ασκητικούς αγώνες και επί 40 ημέρες έμεινε εντελώς νηστικός, ενώ άλλες τόσες μέρες παρέμεινε σε έκσταση, δηλαδή οι σωματικές του αισθήσεις αποσπάστηκαν από τον εξωτερικό κόσμο και ο νους του ολόκληρος προσιλώθηκε σε εκείνα που του φανέρωνε ο Θεός. Έτσι έγινε σεβαστός στους βασιλείς, στη Σύγκλιτο και στους Αγίους Πατέρες που συγκεντρώθηκαν στην Έφεσο το 431 μετά Χριστόν και συγκρότησαν την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο. Οι πατέρες δε αυτοί ψήφισαν αρχιμανδρίτη τον Άγιο και επιπλέον όρισαν οι μεταγενέστεροι του να είναι άρχοντες του μοναστηρίου του μέχρι τις συντελείες του αιώνος. Όταν ο Άγιος Δαλμάτος εξεδίμησε προς Κύριον, το ιερό του σκήνομα ενταφιάστηκε στο μοναστήρι του.

Αστέρες στερεώματι, το τι ασκήσεως αναφανέντες, κατεφωτίσατε των μοναζόντων πατέρες όσοι η ψυχάς, σκότος των δαιμόνων απελάσαντες, όθεν με τα τέλος μακρίζεστε, πρεσβεύοντες σωθήνε άπαντας, τους στελούντας την θείαν μνήμην ημών.

οι λογισμοί ακαθαρτοί, τα χείλη δόλια, τα έργα μου δε εισήπα μίαρα, και τι ποιήσω, πώς υπαντήσω το κριτή. Δέσποινα Παρθένε, καθηκέτευσον τον ιών και πλάστην σου, και Κύριον, όπως εν μετανία δέξητέ μου το πνεύμα, ως μόνος ευσπλαχνός.

3 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη των οσίων Δαλμάτου, Φαύστου και Ισαακίου. Όσιος Δαλμάτος ήταν μικρασιάτης στην καταγωγή και υπηρετούσε στο στρατό της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στα χρόνια του Θεοδοσίου του Μεγάλου, 379 μετά Χριστόν. Όμως το επάγγελμά του δεν τον ενθουσίαζε. Η ψυχή του καταθελγόταν από το ιδεώδες του μοναχισμού, πλην όμως είχε γυναίκα και παιδιά. Η ζωή του ως χριστιανού οικογενειάρχου ήταν αρμονική και κατά πάντα χριστιανική και άψογη. Κάποια μέρα παρετείται από τη δουλειά του και με την συγκατάθεση της γυναίκας του, στην οποία εμπιστεύθηκε τα παιδιά και την περιουσία, πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη μαζί με το γιο του Φαύστο και παρουσιάζεται στον ηγούμενο της Μονής των Δαλμάτων, Ισαάκιο, φημισμένο ασκητή και άγιο άνθρωπο, στον οποίο και εκμυστηρεύεται τον πόθο του. Ο ηγούμενος εκτίμησε την ειλικρίνειά του, τον έκανε με τα χαράς δεκτό και του δίδαξε τους κανόνες και τους όρους της μοναχικής ζωής. Το 396 ο Δαλμάτος διαδέχεται στην ηγουμενία τον Ισαάκιο, που είχε κοιμηθεί εν Κυρίω. Ως ηγούμενος ο Δαλμάτος ευδοκίμησε πολύ, ήταν αγαπητός από όλους και έδινε το καλό παράδειγμα στους μοναχούς της Μονής. Επί 42 χρόνια δεν βγήκε ούτε μια φορά από το μοναστήρι του. Όσες φορές ο Αυτοκράτορας εκδήλωνε την επιθυμία να το δει, πήγαινε ο ίδιος στην Ιερά Μονή και τον επισκεπτόταν. Ήταν ο καιρός που το πλήρωμα και ιδιαίτερα ο λαός της βασιλεύουσας συνταράσσονταν από τις αιρετικές δοξασίες του Νεστορίου. Ο ίδιος ο Θεοδόσιος έτρεφε συμπάθεια προς τον Νεστόριο. Όταν το 431 στην Έφεσο έγινε η τρίτη Οικουμενική Σύνοδος και καταδικάστηκε ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νεστόριος και οι διδασκαλίες του, ο Δαλμάτος έπαιξε σπουδαιότατο ρόλο ενώπιον του Αυτοκράτορα. Πριν αγνωστεί στην πρωτεύουσα η απόφαση της Συνόδου, έλαβε πρώτος την είδηση από τον Επίσκοπο Αλεξανδρίας Κύριλο, ο οποίος τον παρακαλούσε να προετοιμάσει εγκαίρως τον Αυτοκράτορα να δεχθεί την απόφαση, ώστε να μην αντιδράσει υπέρ του Νεστορίου. Έφθασε η ώρα του Δαλμάτου, ο οποίος φάνηκε αντάξιος των περιστάσεων και της εμπιστοσύνης του Κυρίλου και της Συνόδου. Σχημάτισε πομπή από μοναχούς και λαϊκούς και επικεφαλής αυτός της πομπής βγήκε για πρώτη φορά από τη Μονή και με επισημότητα ανακοίνωσε στο Θεοδόσιο τον Δεύτερο την καταδίκη του Νεστορίου. Και ενώ ο Αυτοκράτορας είχε κάποιους δισταγμούς στην αρχή, ο Δαλμάτος τον βοήθησε να τις ξεπεράσει και να σταθεροποιηθεί στις ορθόδοξες απόψεις. Η πομπή τότε πήρε κατεύθυνση προς τον ναό του Αγίου Μοκείου, όπου ο Δαλμάτος, αφού διέβασε έγγραφό του με το οποίο πληροφορούσε το λαό ότι ο Αυτοκράτορας θα υποστηρίξει την Ορθοδοξία, έδωσε εντολή να ψαλεί δοξολογία και στη συνέχεια ανακοίνωσε την απόφαση της Συνόδου για την καταδίκη του Νεστορίου και την διακήρυξη ότι η Εκκλησία έναν Χριστόν, έναν Υιόν και έναν Κύριον ομολογεί, Θεόν συγχρόνος και άνθρωπο που γεννήθηκε προαιωνίως από τον Πατέρα ως Θεός και σαρκώθηκε από την Αγία Παρθένο ως άνθρωπος. Για τη στάση του αυτή εναντίον της νεστοριανικής αιρέσεως, ο Δαλμάτος ανακηρύχθηκε αρχιμανδρίτης, έξαρχος
πρώτο πρεσβύτερος και άρχοντας των μοναστηρίων της Κωνσταντινούπολεως. Άξιο βοηθός στη δραστηριότητά του δαλμάτος, είχε τον γιο του Φαύστο. 7 χρόνια αργότερα ο δαλμάτος εκοιμήθη εν Κύριο. Η Εκκλησία τιμά την μνήμη του μαζί με τη μνήμη του Φαύστου και του Ισακίου σήμερα 3 Αυγούστου. Ποιος να φανταστεί, αγαπητοί ακροατές, ότι ο Θεός έκρυβε τέτοια τάλαντα σε ένα οπλίτη του στρατού της Ανατολής. Κι όμως ο δαλμάτος αποδείχθηκε δούλος του Θεού, άξιος κάτοχος πολλών ταλάντων, τα οποία απέβησαν για την δόξα του Θεού και τον θρίαμβο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Μπορεί και εδώ να λεχθεί ότι εφαρμόζεται ο λόγος του Παύλου: «Τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός, είναι τους σοφούς κατεσχύνει». Καθώς και ο λόγος του Ψαλμοδού: «Ο εγείρον από γης πτωχών και από κοπρίες ανυψών πένιτα, του καθίσε αυτόν μετά των αρχόντων».

Το φωτί της Τριάδος περηφανώς πυρσευθέντες, πατέρες, φωτοειδείς, το σκότος ελείπεται, ειδονών το βαθύτατον και φωστήρες έργης εν θέης πυρσεύοντες, των πιστών καρδίες μακάρι όφθητε. Όθεν την φωσφόρον και σεπτίνιμον μνήμην γεραίρομεν σήμερον και συμφώνος κραυγάζομεν Θεοφόροι πανόλβοι, πρεσβεύσατε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσεστε, της εορτάζουσι πόθο την Αγίαν μνήμην ημών.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Στεφάνου, Πάπα Ρώμης. Τμήθη Στέφανος θείον ήρπασε Στέφος, Πάπας μεν ον πριν, νυν δε και μάρτης μέγας. Αποκεφαλιστής ο Στέφανος κοσμήθηκε με θείο Στεφάνη, όντας δε Πάπας προηγουμένος, τώρα είναι και μάρτης μέγας. Ο Άγιος Μάρτης Στέφανος έζησε στη Ρώμη κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων Ουαλεριανού και Γαλλιινού 259 μετά Χριστόν. Εξαιτίας του διωγμού που διεξαγόταν τότε εναντίον των χριστιανών, ο Άγιος κρυβόταν σε διάφορα σημεία της Ρώμης. Προσέτρεχαν όμως κοντά του πλήθη ειδωλολατρών και διδάσκονταν από αυτόν την πίστη στο Χριστό. Πολλούς μάλιστα από αυτούς τους χειροτώνησε πρεσβυτέρους, διακόνους και αναγνώστες. Μερικοί δε από αυτούς συνελήφθησαν και ομολογήσαντες με παρησίαν την πίστη τους στο Χριστό, υπέστησαν μαρτυρικό θάνατο. Έτσι ανήρθε στεφανιφόρη στην Βασιλεία των Ουρανών. Ύστερα από αυτά ο μακαριστός Στέφανος, ενώ πριν κρυβόταν, κατέστησε φανερό τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν συνελήφθη και οδηγήθηκε στον ναό του Άρεως. Εκεί με την προσευχή του συντάραξε ολόκληρο το οικοδόμημα και μάλιστα ένα μέρος του γκρεμίστηκε. Βλέποντας δε οι στρατιώτες το θαυμαστό αυτό γεγονός, άφησαν τον Άγιο και απομακρύνθηκαν από τον ναό των ειδώλων. Εκείνος τότε αναχώρησε από εκεί και πήγε στον τάφο της Αγίας Μάρτυρος Λουκίας και τελούσε την ανέμακτη θυσία. Ύστερα όμως οι στρατιώτες, αφού τον αναζήτησαν, τον βρήκαν σε εκείνο τον ιεροτόπο. Αμέσως τον υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια και εν συνεχεία τον αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάρτης Στέφανος κοσμήθηκε από τον Κύριό μας με τον αμάραντο Στέφανο του μαρτυρίου.

Γιατί αυτή η μέρα η Εκκλησία μας τιμά και την μνήμη του Οσίου Πατρός και Ομολογητού Ιωάννου, Ηγουμένου της Μονής της Παταλαρέας. Τη αυτή μέρα η μνήμη της Αγίας Σαλόμης της Μυροφόρου. Τη αυτή μέρα μνήμη της Οσίας Θεοκλήτους.

Τι ικανός εξυπήν ανθρώπων των οσίων πατέρων τα σφεδράς αρετάς και τα σκάματα ζήλων των θείων την παρησίαν το καθαρόν του βίου τα θείας πράξεις ας επί γης εξετέλεσαν ούτι ως άγγελοι. Αλλά όμως συν τούτης τιμόμεν την τριάδαν πιστός αυτή η γαρτάφτη ναή φεδρός συν αγγέλων χωρίς λιτανεύουσιν αυτή η γαρβοώσιν υπερπάντων ημών.

Τους ενασκήσει εκλάμψαντας εν το κόσμο και τα σερέσεις ανατρέψαντας τη πίστη, ύμνης Ισαάκιον εφημίσομεν συντοδαλμάτο φαύστον ως του Χριστού θεράποντας αυτή γαρβώσιν υπερπάντων ημών.

την σοφίαν και λόγον εν σίγα στρίση λαβούσα αφλέκτορς μήτυρ Θεού το κόσμο εκείσας των τον κόσμων συνέχοντα και εν αγκάλες έσχες των πάντα διέποντα και εκ μαζών τεθύλακας των πάντα εκτρέφοντα όθεν δισοπόσε Παναγία Παρθένε ρισθήνε πτεσμάτων μου όταν μέλο παρίσταστε προ προσώπου του κτίστου μου δέσποινα Παρθένε αγνή την σύν βοήθειαν τότε μη δώρησε και γαρδίνασε όσα θέλεις πανάμωμε.

γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου, την θύραν του ελαίου σου, την θύραν του ελαίου σου, της θείας ευσπλαχνίας, άνοιξον και εισήγαγε πρόβατον απολίας, πρόβατον που πλανήθηκε στα όρη της κακίας, που πείνασε και δίψησε λόγον της αληθείας. Την θύραν του ελαίου σου ποτέ σου μην την κλείσεις, έξω από την μάντραν σου πρόβατον μην αφήσεις. Την θύραν του ελαίου σου άνοιξον εις εμένα, παρακαλώ ο άθλιος με μάτια δακρυσμένα. Είμαι εγώ ο πλανηθής που έχασα τον δρόμον, δρόμον των θείων εντολών και των γραπτών σου νόμων. Την θύραν του ελαίου σου άνοιξον μη ταχαίως, κι υπόσχομαι να πορευθώ εις το εξής ευθέως. Εντρέπομαι ο άθλιος, υπόσχομαι πολλάκις, δεν είμαι άξιος εγώ της θείας σου αγάπης. Η θύρα του ελαίου σου είναι πολύ μεγάλη, τον κόσμον όλον δέχεται η θεία σου αγκάλι. Στην θύραν του ελαίου σου υπάρχουν εκδηλώσεις που τες προσφέρεις πάντοτε τον άνθρωπο να σώσεις. Υπάρχει εκδήλωσης που τιμωρείς με αγάπην, να φωτιστούν οι άνθρωποι να αφήσουν την απάτην. Υπάρχει εκδήλωσης που μας εξευτελίζεις, μα με τον εξευτελισμόν ταπείνωσιν χαρίζεις. Υπάρχει εκδήλωσης που μας βαρύνουν θλίψεις, με τούτο όμως εξυπνούν του συνειδότος τύψεις. Έρχεται εις μετάνοιαν ο άνθρωπος και αρχίζει τον εαυτόν του συνεχώς πικρά να ταλανίζει. Ο ταλανίζων εαυτόν ταπείνωσιν θα μάθει, σιγά σιγά εκόπτονται του σώματος τα πάθη και τα μικρά του πτέσματα θωρεί μεγάλα λάθη, γιατί έφθασεν ο άνθρωπος σ' αυτομεμψίας βάθη. Είναι αποτελέσματα της θείας σου σοφίας και φαίνονται παράξενα σ' ανθρώπους αμαθίας. Την θύραν του ελαίου σου πώς θα την παραστήσω, σ' ανθρώπους που έχουν άγνοιαν πώς θα τους εξηγήσω. Στην θύραν του ελαίου σου δεν θέλω να είμαι μόνος, θέλω να έμβουν άπαντες όσον υπάρχει χρόνος. Δώσε μου θείον φωτισμόν δια να ομιλήσω, και όσους με ακούσουσιν καλώς να οδηγήσω στην θύραν του ελαίου σου και έξω να μην τους φύσω. Μην το λογήσεις δέσποτα σαν ύψιλο φροσύνην, που θέλησα να οδηγώ στην ταπεινοφροσύνην άλλους ανθρώπους σαν εμέ που ζουν σε αφροσύνην, δια να μπορέσουν και αυτοί να βρουν αγαθοσύνην στην θύραν του ελαίου σου που είναι δικαιοσύνη. Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου.

0: Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Τομές ελπίδος. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Γεράσιμος Ζαμπέλης.

Συνεχίζουμε και σήμερα το πνευματικό μας περπάτημα, αδελφοί ακροατές, μέσα στους όμορφους και λυτρωτικά αληθινούς δρόμους που οι ιεροί υμνογράφοι άνοιξαν για την Παναγία τη φανερωμένη μέσα στους υμνογραφικούς τους θαλάμους, και με οδηγούς αυτούς τους ιερούς υμνογράφους και τα ιερά τους κείμενα, θεωρούμε ότι μπορούμε έτσι να διδαχθούμε, μια και η διδαχή πνευματική είναι εκείνη που μπορεί να οριοθετήσει, να διασφαλίσει και να διασώσει την άτακτη πορεία μας στο εδώ και σήμερα. Έλυσεν ανοβρίας αυχμών της νήσου λίμνου η εικόν ερχομένη σου, εντάφθα ποντοπορούσα Θεοκοιή το ραγνί, όθεν υγειάστη γη και θάλασσα, διό και η πόλη σου την αυτήν απολαύσασα Αγία Μαύρα, πλήρης χάριτος γέγονε, προϋπάρχουσα κατηφίαστε έμπλεος. Η φανερωμένη είναι η προοπτική ανάσας του Λευκαδίτη. Μπορεί σε κάποια σκληρή φάση της ζωής του, άστοχη και ανελαίητα οδυνηρή, να αισθάνθηκε το διαλυτικό ρίγος κάποιας αστοχίας. Να ζήσε την καυτερή αγωνία μιας απρόσμενης, όπως την αεροποντή του καλοκαιριού, πνευματικής θύελας, και να κινδύνεψε το αδιφάγο βύθισμα. Δεν τον παρέσυρε όμως το κύμα της φθοράς. Έχει τον εσωτερικό οπλισμό. Διαθέτει την αντοχή της ψυχής να παραμένει αλίγιστος, έστω οδυνηρά αιμορραγώντας, επιμένοντας να απευθύνεται στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Γνωρίζει κάλλιστα πως ουδής ανέλθει προς Θεόν η μη διαυτής και του εξαυτής μεσή του. Στα αδύναμα και πύληνα τυχόμενα τα της καρδιάς του έχει σταθερά κλεισμένη τη φανερωμένη του. Λευκάς, ως αγίασμα ιερών εκτίσα το κόρη την εικόνα σου τη σεπτή. Έτσι ψέλνει τόσο χαριτωμένα, τόσο αληθινά και τόσο πιστευτά ο ιερός υμνογράφος. Πλουτίζεται χάριση λευκάς η νήσος, κατέχουσα κόλπη στην αυτότυπον εικόνα της Θεοτόκου. Διείς διώκονται νυν ανοβρίε πάσε και ελιμή και σεισμός και έφοδος των ακρίδων βαρβάρονται.

Η Λευκάδα είναι το νησί της Παναγίας και ο Λευκαδίτης είναι το παιδί της, που ατίθασο και επαναστατικό συχνά δεν υποδουλώνεται στην προδοτική κίνηση να την αγνοήσει. Βιώνει σαν εσωτερικό αιμορραγικό σύνδρομο την παρουσία της στην άστατη συχνά αλλά και άστοχη ζωή του. Χάριν αναβλύζει διεινεκή η σεπτή εικόν σου, μυστική σου επισκοπή, κόρη εν Λευκάδη, πιστεύει μαζί με τον ιερό υμνοδό. Τον χαρακτήρα σου ασπάζονται των αχειροποίητων και άγιων, και ρίσε τους ελπίζοντας εισέ εκπαντίων κινδύνων και θλίψεων. Ο Λευκαδίτης και ο κάθε άνθρωπος θα σιγοψιθυρίσει προς το θρόνο της χάριτος της Παναγίας. Πόσο ανθυρά τον οτικός και αληθινά θεραπευτικός είναι ο λόγος του Αλέξανδρου Σμέμαν. Λόγος αποκάλυψη, βεβαίωση και κατάθεση ζωής για το λυτρωτικά απροσδιόριστο και απροσέγγιστα μεγαλειώδες μυστήριο της Θεοτόκου. Η Παναγία δεν απαιτεί τίποτε ενώ δέχεται τα πάντα. Δεν επιδιώκει τίποτε και κατέχει τα πάντα. Στην εικόνα της Παναγίας βρίσκουμε αυτό που έχει χαθεί σχεδόν τελείως από τον υπερήφανο επιθετικό και αρσενικό κόσμο μας. Τη συμπάθεια, την τρυφεράδα, τη φροντίδα, την εμπιστοσύνη, την ταπείνωση. Την αποκαλούμε Κυρία και Βασίλισσα των ουρανών και της γης. Και μολοτάφτα η ίδια ονομάζει τον εαυτό της δούλη Κυρίου. Δεν ήρθε για να διδάξει ούτε να αποδείξει τίποτε. Η παρουσία της όμως και μόνο με το φως και τη χαρά της απομακρύνει το άγχος των φανταστικών μας προβλημάτων. Είναι σαν να είχαμε μια μακρά εξοντωτική και αποτυχημένη μέρα δουλειάς και γυρίζοντας τελικά στο σπίτι όλα ξεκαθαρίζουν πάλι και γεμίζουν με κίνη την ευτυχία, την πέρα από τις λέξεις, τη μόνη αληθινή ευτυχία. Ο Χριστός είπε «Μη με ρημνάτε, ζητείτε δε πρώτον την Βασιλείαν του Θεού». Παρατηρώντας αυτή τη γυναίκα, την Παρθένο, τη Μεσήτρια, αρχίζουμε να αισθανόμαστε, να γνωρίζουμε, όχι με το νου αλλά με την καρδιά μας, τι σημαίνει να αναζητούμε τη Βασιλεία του Θεού, να τη βρίσκουμε και να ζούμε μέσα της.

Θα επιμείνει όμως και πάλι ο ιερός υμνογράφος, αυτός ο αλάνθαστος συνοδός μας μέσα στους δρόμους της πνευματικής ζωής. Περίμορφον όχημα του λόγου χαίρε Δέσποινα, έμψυχε παράδεισε, το ξύλο εν μέσω έχων ζωής των Κύριων, ου ο γλυκασμός ζωοποιεί πίστη τους μετέχοντας και φθορά υποκύψαντας, Θεωτό και κράζουσιν, η δια της Αγίας σου εικόνος επισεψαμένη ημάς και της του Υιού σου βασιλείας, κατατρυφήσε αξίωσον τη απείρο εσπλαχνία σου. Είτε το θέλεις, είτε δεν το θέλεις, είτε τολμάς, είτε το αρνείσαι, είτε ο αφόρητος πόνος της προσωπικής σου ελευθερίας, που λαβωμένη από το φιλόηλο και φιλίδωνο των αισθημάτων σου, δημιουργεί εσωτερικό τρικυμισμό και εκρηκτικά ξεσπάσματα, είτε το αποφλίωμα της γνήσιας αγάπης ραγίζει την ενότητα της ύπαρξής σου, μία και ισχυρά συγκλονιστική είναι η αλήθεια. Τη βιώνεις και την περιφέρεις σε κάθε βηματισμό. Είσαι ο κρυφός αχθοφόρος της, που αθέατα την αποθέτεις στις καρδιές, οι οποίες άγρυπνα και επίμονα, δίχως πολλές φορές να το κατανοούν, την αναζητούν. Ναι, στη μυρωμένη ανάσα της Παρθένου, εκεί στον ζωηφόρο ίσκιο της, που η αίσθηση του γήινου, το οποίο πορεύεται προς το ουράνιο, έσω στο και μέσα σε χίλια κύματα, είναι περισσότερο από ζωντανή και γνήσια ζωτική. Θα σε αφοπλίσει δυναμικά η αδιάψευστη διαβεβαίωση που έρχεται σαν ψιθυρισμός ελευθερίας από το χώρο των στρατευωμένων στην εγκόσμια αγωνία και την χώρα των ζώντων, πως μέσα στο κλίμα της Θείας Αγάπης ο χρόνος δεν καταλύει τη ζωή, αλλά κατατρώγει τη φθορά και αποκαλύπτει το φως της αυθαρσίας. Όσο περνά ο καιρός, ο άνθρωπος που έμαθε να ζει με το να προσφέρεται, ηρεμεί, γαλινεύει, δυναμώνει, ξανανιώνει. Δεν τελειώνει η μέρα, δεν νυκτώνει, αλλά ξημερώνει. Και πιστεύει και ζει και νιώθει ότι με το θάνατο θα αυγάσει το ανέσπερο φως πληρέστερα. Και όταν αισθητά θα έχει χάσει το φως του κόσμου, θα έχουν ακινητοποιηθεί τα μέλη του τα επί της γης. Τότε, ως νεκρό και ανέστητο σώμα, άλλοι θα πάρουν τον εαυτό του και θα τον αποθέσουν στα σπλάχνα της γης. Τότε και εξωτερικά θα φαίνεται από όλους και θα βιούται και από αυτόν η πλήρης παράδοση του εαυτού του στη Θεία Βουλή για να ενεργήσει αυτή όπως θέλει. Και επειδή γνώρισε στο χρόνο της ζωής του τη Θεία Εσπλαχνία και επειδή ένιωσε και έζησε και στη θνητή σάρκα του τη Θεία Αγαλίαση ως δωρεά που δεν την άξιζε, είναι σίγουρος, και αυτή η σιγουριά είναι σώμα της υπάρξεώς του, ότι και τώρα περισσότερον και εκτυπώτερον η άκτιστη χάρη και θεία στοργή θα φωτίζει και θα πλάθει τον εαυτό του, τον άξιο καταδίκης για τα έργα του και όμως αντικείμενο της αγάπης του Θεού για την εσπλαχνία του, θα σημειώσει ο γέροντας ο Αγιορείτης πατήρ Βασίλειος.

ως σωστικήν κυβωτών έχοντες ναών θεοχαρίτωτε και ως περ όρμων εν αυτό οι πάντες διασωζόμεθα χάριτι σου του τεχθέντος και σου της μόνης αυτού μητρός και θεόπεδος, επιμένει ο ιερός υμνογράφος, και έτσι προσεγγίζει την αλήθεια της θείας μορφής της Παναγίας μας, εκείνης της οποίας η των Αγίων των Άγιων αρήτως και ίσασα, και γι' αυτό κραυγάζει προσευχητικά ημάς Αγίασον τους προστρέχοντας μονή σου τη Αγία και ασπαζομένουστε το σόν εκτύπωμα Θεοτό και Παναγία φανερωμένη. Ο Λευκαδίτης, ταπεινός και άσημος ξωμάχος, ανυπόταχτος μιλευτής της πέτρας, με τον τίμιο υδρότα την καυτερή σταλαγματιά, ακούραστος νυχτοφύλακας στις αναμοδαρμένες κορυφές του πνεύματος, αγωνάτιστος δημιουργός, αχτύπητος και αλήγιστος από κατά κακοτράχαλα ριζημιά της ζωής, ασάλευτος στα πείσματα των καιρών και αγόγγιστος πλοηγός στις ανταριασμένες θάλασσες των κοινωνιών, όρθιος σταθερά στο υψηλό κορμομετερίζει της πίστεως και αδιάφορος στα ταπεινόσχημα αλλά προκλητικά γρυλίσματα των αγριμιών που ελιμενίζονται στα ατίθασα ιδεολογικά λιμάνια των εφιαλτικών ηλιστικών σχημάτων της σκληρής εποχής μας, παραμένει πιστός στη θεία μορφή της Παρθένου.

τομές ελπίδος. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Γεράσιμος Ζαμπέλης.

γεωλογικό ανάγνωσμα. Εγκόμιο στην πάνσεπτη κοίμηση της Θεομήτωρος του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Άνθρωπος, κανείς δεν θα μπορέσει ποτέ άξια τη μετάσταση την ιερή να υμνήσει της Θεομήτωρος. Μακάρι μύριες να έχει γλώσσες και μύρια στόματα. Μα ακόμα κι αν όλες των σκόρπιων ανθρώπων οι γλώσσες μαζεύονταν ποτέ, δεν θα φτιάναν τα επάξια εγκόμια. Γιατί εκείνη βρίσκεται ψηλότερα από κάθε μέτρο δοξολογικό. Και λόγω που αγαπά ο Θεός το καταδύναμη, όταν με αγάπη του δορίζεται και ζήλω και με προαίρεση αγαθή, και αφού κι η μάνα του Θεού αγαπά όσα στο γιο είναι αρεστά και ευχάριστα, ας ξαναρχίσουμε τα εγκόμια με υποταγή στις διαταγές σας, άριστοι μες τους ποιμενάρχες και αγαπημένοι του Θεού, αφού πρώτα το λόγο που από εκείνη σαρκώθηκε, βοηθό μας γυρέψουμε, που κάθε στόμα όπου σε αυτόν ανοίγεται γεμίζει και όπου για εκείνη μοναχό στολίδι και δοξαστικό τραγούδι εκείνος φύτρωσε. Και αφού καλά το ξέρουμε πως χρέος ξεπληρώνουμε αρχίζοντας τα εγκόμια, και όταν το ξεπληρώσουμε πάλι σε χρέος μπαίνουμε, για να κρατά παντοτινά το χρέος, όλο αρχίζοντας και τέλος να μην έχει. Και ας γίνει σπλαχνική σε μας εκείνη που ανυμνούμε, υπέρα από όσα πλάστηκαν, κυρία σ' όλη την πλάση, σαν μάνα που είναι του Θεού, του κτίστηκε δημιουργού και πάνω σ' όλα φέντη. Σχωράτε λόγους σας κι εσείς, παπαγάπητα θεία, να ακούσετε λόγια συνάζεστε. Την πρόθεση την αγαθή αποδεχτείτε, τον πόθο χαρείτε, μα πονέστε μαζί μας κι εσείς για τη φτώχεια του λόγου. Γιατί να, πέστε πως κάποιος έρχεται στον αυτοκράτορα, που στα χέρια του μέσα ο Θεός το πιδάλιο του λαού εμπιστεύτη, που όλα τα έχει

όμορφα δώρα τον αγρότη θα μύψει. Έτσι κι εμείς, μακάρι όλο και πιότερο να αποδειχθεί πως φέρνουμε των λόγων τα λουλούδια μέσα στο χειμώνα στη Βασίλισσα και πως οπλίζουμε τις μεταχειρισμένες λέξεις να πάρουν μέρος στον αγώνα για τα εγκόμια. Και ακόμα πως προσφέρουμε σε εσάς που ακρόαμα και λόγω αγαπάτε κάποιο αμυδρό σπινθήρα από την προστριβή του πόθου μας πάνω στο νου, όπως σε σίδερο λιθάρι, και από το ξεζούμισμα σαν αγουρίδα του μυαλού τις ιστορίες που γεννά το καταστάλαγμα του λόγου. Γιατί τι άλλο από λόγο να χαρίσουμε στη μάνα του λόγου, αφού με τα όμοια χαίρονται τα όμοια και μάλιστα τα αγαπητά. Τώρα λοιπόν που ανοίξαμε τη στρόφικα των λόγων και λίγο ξαμολύσαμε τα γέμια, να τρέξει λεύτερα σ' αφήσουμε το λόγο σαν άτι που στο δρόμο το οδηγήσαμε. Όμως εσύ, Λόγε Θεού, γίνε βοηθός και γέμισε με λόγο εσύ τη σκέψη μου την άλογη και κάνε με το λόγο σου βατό το μονοπάτι μου και οδήγησε το δρόμο μου στην ευαρέστησή σου εκεί που ο κάθε λόγος του σοφού και η σκέψη κατευθύνεται.

στην υπερκόσμια σήμερα και στην ουράνια εκκλησιά, η Άγια και μοναδική Παρθένα οδηγέται, αυτή που τόσο πολύ την Παρθενία πόθησε, που λες και έγινε καθαρότερη φωτιά και τη μετάλλαξε. Γιατί βέβαια η κάθε κόρη που γεννά Παρθένα πια δεν είναι, όμως Παρθένα μένει αυτή πριν και ύστερα από τη γέννα, ως και την ώρα που γεννά. Σήμερα η Ζώσα Κιβωτός του Ζώντος Θεού η Αγία, που στην κοιλιά της κράτησε μέσα τον τεχνουργό της, σα χειροποίητη εκκλησιά σχολάζει του Κυρίου. Χορεύει από χαρά ο Δαβίδ, που είναι από τη γενιά του, και εκείνη και ο Θεάνθρωπος και οι άγγελοι αντάμα του χορεύουνε. Οι αρχάγγελοι χειροκροτούν, δοξάζουν οι δυνάμεις μαζί και οι αρχές αγάλλονται. Οι εξουσίες εφραίνονται και οι κυριότητες χαίρουν. Θρόνοι πανηγυρίζουνε, τα χεροβήμ υμνούνε, δοξολογούν τα σεραφείμ, γιατί καθώς δοξάζουνε τις δόξες στη μητέρα, ποιότερο αυτοί δοξάζονται. Σήμερα, η περιστέρα η πιο ιερή, η ακέρια ακιάκακη ψυχή, η αγιασμένη από το θείο πνεύμα, φτερούγησε από την Κιβωτό, λέω από το σώμα που Θεό δέχτηκε και έγινε η αρχή για τη ζωή, και ανάπαψε τα πόδια της εκεί στον κόσμο τον νοητό που πέταξε, και τη σκηνή της έστησε στη γη την άσπηλη της θείας κληρονομιάς. Σήμερα δέχεται η Εδέμ του νέου Αδάμ το λογικό παράδεισο, που μέσα αυτόν η τιμωρία χαρίστηκε. Το δέντρο της ζωής φυτεύτηκε και η γύμνωσή μας πήρε τέλος. Γιατί γυμνοί δεν είμαστε πια τώρα κι ούτε ανέντητοι, με δίχως τη λαμπρότητα της θεϊκιάς εικόνας και έρημοι απ' την πλούσια του πνεύματος τη χάρη. Κι ούτε την παλιά γύμνωση κλαίγοντας θέλω να πούμε «Έβγαλα το χιτόνα μου και πώς θα το φορέσω». Γιατί σε τούτο τον παράδεισο δεν τρύπωσε το φίδι που για να πεθυμίσουμε την ψευτικιά του θέωση κατάντησε να μοιάσουμε στα ζώα τα δίχως γνώση. Γιατί ο ίδιος του Θεού ο Γιος ο μονογεννημένος που είναι Θεός έχοντας την ίδια ουσία του Πατέρα άνθρωπον επλαστούργησε ο ίδιος τον εαυτό του από τούτη την καθαρή και την παρθένα γη. Και ο άνθρωπος εγώ θεώθηκα, αθανατίστηκα ο θνητός και έβγαλα τους δερμάτινους χιτώνες. Γιατί ξεντήθηκα τον τίμα της φθοράς και φόρησα την αυθαρσία καθώς τυλίχτηκα την αλουργίδα της θεότητας. Σήμερα η Παρθένα η άχραντη που καμιά με τα πάθη της γης δεν είχε συγγένεια αλλά με ουράνια εθράφη νοήματα δεν γύρισε πίσω στο χώμα της γης, μα καθώς ουρανός ζωντανός είχε γίνει, στου ουρανού πια τα δώματα κατοικεί. Γιατί ποιος που θα την πει ουρανό, αληθινός δε θα είναι, εκτός και μιλήσει κανείς που τη γνώση κατέχει καλά και την υψώσει.

λένε δεν είναι, γιατί πεθάναν της κακίας στο θάνατο. Όμως εμείς, που είναι Θεός αληθινός εκείνο που λατρεύουμε, Θεός που δεν ήρθε στην ύπαρξη από την ανυπαρξία, μα αιώνιος από το αιώνιο, πέρα από κάθε αιτία και λογική και νόημα του χρόνου και της φύσης, τη μάνα του Θεού τιμούμε και σεβόμαστε, χωρίς να λέμε πως αυτή του δώσε της θεότητας τη γέννηση την άχρονη, γιατί του Θεού λόγου η γέννηση και άχρον είναι και αιώνια μαζί με του Πατέρα. Μα δεύτερη νομολογούμε γέννηση με την εκούσια σάρκωση που την αιτία της καλά γνωρίζουμε και λέμε. Γιατί εκείνος που είναι αιώνια σώματος σαρκώνεται για χάρη μας, για το δικό μας το σωσμό, για να μπορέσει τόμιο με τόμιο να το σώσει. Και σαρκωμένος από αυτή την ιερή Παρθένα γεννιέται δίχως σύζευξη και μένει ολάκερος Θεός και ακέριος γίνεται άνθρωπος, ο ίδιος Θεός ολόκληρος μαζί με το κορμί του. Και άνθρωπος είναι ολόκληρος με τη θεότητά του, την πάνω από τις θεότητες. Έτσι αναγνωρίζοντας την κόρη αυτή για μάνα του Θεού, την κοίμησή της την πανηγυρίζουμε χωρίς θεά και να τη λέμε προς Θεού. Τα παρόμοια παραμύθια ταιριάζουν στην αγυρτία την ελληνική, αφού και τη θανή της την κηρύττουμε, αλλά αφού ο Θεός σαρκώθηκε, την ξέρουμε για μάνα του Θεού.

Αγιολογικό ανάγνωσμα. Εγκόμιο στην πανσεπτική μυση της Θεομήτωρος του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού.

Η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Χαίρετε, αδελφοί. Και καλό 15 Αύγουστο. Εφτάσαμε και πάλι με τη χάρη του Θεού εις την ευλογημένη τούτη περίοδο του 15 Αυγούστου. Ανέκαθεν, η περίοδος αυτή εγένωτο με τα χαράς και πνευματικής αγαλιάσεως δεχτή από εμάς τους Έλληνες Ορθοδόξους Χριστιανούς οπουδήποτε της γης και αν ευρισκόμεθα, ιδιαίτερος βέβαια εδώ στην Ελλάδα μας. Ακούοντες 15 Αύγουστο, έρχεται αμέσως στο νου μας η εορτή της κοιμήσεως της Παναγίας μας. Πολλές φορές μέσα στο έτος εορτάζομεν και πανηγυρίζομεν για την Παναγία μας. 9 Δεκεμβρίου την σύλληψη αυτής. 8 Σεπτεμβρίου το γενέσιον. 21 Νοεμβρίου τα εισόδια. 25 Μαρτίου των Ευαγγελισμών, ως και πλήθος άλλων εορτών που αναφέρονται εις διάφορα άλλα γεγονότα της ζωής της Παναγίας ή εις διάφορα θαύματα αυτής σχετιζόμενα και με το πλήθος των ιερών εικόνων αυτής, παραδείγματος χάρη Παναγία η Φανερωμένη, η Γιάτρισσα, Γοργοεπίκος η Γρηγορούσα, Πορταΐτισσα, Αξιονεστή και τα λοιπά. Την πρώτην όμως θέση εις όλες τούτες τις εορτές έχει η κοίμηση της Παναγίας της 15 Αυγούστου. Και χαρακτηριστικά όλοι λέγομεν της Παναγίας και εννοούμεν αυτήν την εορτή. Και δικαιολογημένα η εορτή αυτή της Παναγίας υπερέχει όλων των άλλων, διότι με την κοίμηση ή την μετάσταση αυτής η Θεοτόκος Μαρία, η μητέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και απέλαβε τις πλήρους δόξεις πλησίων του Υιού και Θεού αυτής, και διότι αφού ξεπέρασε τον χώρο και τον χρόνο καταφθάνει παντού όπου την επικαλεστούν οι χριστιανοί. Δεν ανήκει μόνον εις τον χώρον εκείνον που έζησε, ούτε εις τον χρόνον εκείνον. Πάντοτε πλέον και παντού προφθάνει αυτούς που την επικαλούνται με πίστη και ευλάβεια και αγάπη. Να λοιπόν γιατί το 15 Αύγουστο έχει τόση βαθιά επιρροή στην όλη πνευματική ζωή μας. Βέβαια, έχω μέσα στην περίοδο αυτή και την εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος μας στις 6 Αυγούστου. Εξίσου μεγάλη και προσκυνητή εορτή, αφού αναφέρεται εις το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού και μάλιστα εις ένα από τα σπουδαιότερα γεγονότα της επιγής ζωής του. Πρόκειται περί της παρουσίας της θεϊκής του φύσεως με τη λαμπρότητα του προσώπου του ως ο ήλιος και την λευκότητα των φορεμάτων του ως το χιόνι, και τούτο βέβαια όσον ειδύναντο να ειδούν οι μαθητές. Μετεμορφώθης εν το όρι Χριστέ ο Θεός, δείξα στις μαθητές σου την δόξαν σου καθώς ειδύναντο, λέγει και το απολυτίκιο της εορτής. 15 Αύγουστο λοιπόν από σήμερα, με την εορτή της Θείας Μεταμορφώσεως και την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Και οι πιο χλιαροί χριστιανοί αισθάνονται κάπως διαφορετικά. Είναι βλέπεις η εορτή της μητέρας της Παναγίας που συγκινεί ιδιαιτέρως τους πιστούς. Αλλά ποιος είναι ο σκοπός του 15 Αυγούστου, ποια τα νοήματα της περίοδου αυτής, πώς πρέπει να την ζήσουμε αυτήν την περίοδο? Ας ακούσουμε μερικούς στίχους που θα μας βοηθήσουν μέσα
ήχθην όλη η προσπάθειά μας για την κατανόηση των θείων τούτων νοημάτων. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε, αδελφοί μου, και κάποιους στίχους από τον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας, αλλά και κάτι που για πρώτη φορά θα το δούμε. Μην ξεχνάτε όμως, ακούτε τώρα την εκπομπή κάτω από το πετραχύλι «Διάλογος Μετανοίας με το Πνευματικό». Περιμένω τη συμβολή σας εις τον διάλογο και πιστεύω ότι όλοι κάτι θα έχετε να πείτε, αγαπητοί ακροατέ, και μάλιστα σήμερα εν όψη της νηστείας. Όμως ας προχωρήσουμε στο θέμα μας. Ποιος ο σκοπός για τον οποίον καθόρισε η Εκκλησία την περίοδο αυτή? Σκοπός για τον οποίον καθόρισε την περίοδο αυτή η Εκκλησία είναι να δώσει την ευκαιρία στους πιστούς να προετοιμαστούν περισσότερο και καλύτερον δια την εορτή της Παναγίας. Η προσωπικό της και η ζωή της Παναγίας, Μητρός του Κυρίου μας και Σωτήρος Ιησού Χριστού, είναι μυστήριο ιερό. Αρχίζει χρονικός με την αρχή σχεδόν της δημιουργίας του ανθρώπου. Κατά την πτώση των πρωτοπλάστων ακούμε τον Θεό να λέγει απευθυνόμενος εις τον διάβολον που επήρε την μορφή του φιδιού: «Και έχθραν θα βάλω ανάμεσα σε σε και ανάμεσα στη γυναίκα και ανάμεσα στους απογόνους σου και στον απόγονο της γυναικός. Αυτός θα σου τηρήσει κεφαλή και εσύ τηρήσεις αυτού πτέρνα». Ο λόγος ακούστηκε τότε στην αρχή και καταγράφεται το 1500 π.Χ. περίπου από το Μωυσή εις το βιβλίο της Γενέσεως, το τρίτο κεφάλαιο στην Παλαιά Διαθήκη. Οι Άγιοι Πατέρες εις των λόγων τούτων του Θεού ως γυναίκα απόγονο της Εύας βλέπουν την Παρθένο Μαρία, από την οποία εγεννήθη ο Χριστός που έσπασε την κεφαλή του Όφεως, του Σατανά. Προαιωνίως είναι ασφαλώς στη βολή του Θεού η Μαριάμ, αφού προαιωνίως υπάρχει και το σχέδιο της Θείας Οικονομίας περί ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου δια τη σωτηρία του ανθρώπου. Οι διάφοροι προφήτε και κυρίως ο Ισαΐας μας ομιλούν προφητικά και συμβολικά δι' αυτήν. Υπάρχει στην ημνολογία μας ένα τροπάριο που το ψάλλουν εις το Άγιον Όρος οι Αγιορείτες Πατέρες εις την πανήγυρη του Αγίου Αθανασίου του Αγιορείτου εις την Ιεράν Μονήν Μεγής της Λαύρας. Όλοι οι προσκυνητές μαζεύονται τότε για να ακούσουν το τροπάριον αυτό που λέγει.

άνωθεν η προφήτε σε προκατήγγυλαν στάμνων, ράβδων, πλάκα, κυβωτών, λιχνία, τράπεζαν, όρος αλατόμητων, χρυσούν θυμιατήριων, πύλην αδειόδευτων και θρόνο του βασιλέως. Δεν είναι εύκολο να ακούσουμε όλη την ολογία του Τροπαρίου, αδελφοί, γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος. Αρκετή όμως γεύση επήραμε και συνεχίζουμε τώρα το θέμα μας. Και ο ιερός υμνογράφος της Εκκλησίας σε ένα άλλο τροπάριο της λυτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου λέγει: έπρεπε τις αυτόπτες του λόγου και οι πυρέτες και τις κατασάρκα μητρός αυτού την κοίμησιν εποπτεύσε τελευταίων ούσαν επ' αυτή μυστήριον ή να μη μόνον την απογής του σωτήρος μετάβασιν θεάσονται, αλλά και τις τεκούσεις αυτών τη μεταθέσει μαρτυρήσωσιν. Μυστήριον λοιπόν, μυστήριον η προσωπικό της και η ζωή της Παρθένου, αλλά για να πλησιάσει κανείς το μυστήριο και να κατανοήσει κάπως αυτό χρειάζεται πνευματική κάθαρση, χρειάζεται λεπτός νους, χρειάζεται καθαρή και αγαπώσα καρδία. Αυτή η κάθαρση, αυτή η λεπτότης του νου, της σκέψεως, αυτή η καρδιακή αγάπη επιτυγχάνεται με την προσευχή, με την νηστεία, με την εγκράτεια, με τη μετάνοια, με την εξομολόγηση και κατεξοχή με το μυστήριο της αγάπης, δηλαδή την Θεία Κοινωνία. Και η περίοδος αυτή των 14 ημερών έρχεται να μας βοηθήσει ιδιαίτερο σε αυτή την προσπάθεια. Δυστυχώς, αγαπητοί μου, στις ημέρες μας δεν προσπαθούμε να εμβαθύνουμε στα μυστήρια της ζωής και της Παναγίας μας και τα άλλα της Εκκλησίας. Αν και έχουμε πολλά κρούσματα και στην περιοχή μας και στην πρωτεύουσά μας από ανθρώπους οι οποίοι μας μιλούν για δίθε μυστήρια και μυστηριακές καταστάσεις και κάποιους πλανούν και κάποιους παρασύρουν. Αλίμονο, τα πραγματικά μυστήρια που ομολογουμένως υποβοηθούν τον άνθρωπο στο να έχει πλήρη συνείδηση του εαυτού του και θερμή αναζήτηση της πραγματικής κατά Χριστόν βιωτής και ζωής, είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν δίνουμε πολύ προσοχή. Εμπροκειμένο για το μυστήριο της Παρθένου, δεν δίνουμε προσοχή, δεν εμβαθύνουμε. Μόνο επιφανειακά και επιπόλαια βλέπουμε τα πρόσωπα και τα πράγματα εις την ζωή, χωρίς και να εμβαθύνουμε σε αυτά. Εμπροκειμένου, πόσο πραγματικά, με πόση επιθυμία βαθιάς προσοχής στεκόμεθα μπροστά στην προσωπικότητα και στη ζωή της Παναγίας μας, για να μελετήσουμε τη ζωή της, για να θαυμάσουμε την προσωπικότητά της και να μιμηθούμε το φωτεινό και άγιο παράδειγμά της. Βλέπουμε την Αγία εικόνα της, την τιμόμεν, την στολίζομεν, την ασπαζόμεθα, τη σεβόμεθα. Ναι, καλά και ορθόδοξα όλα αυτά χρειάζονται, αλίμονον από αυτούς που ασεβούν εις την ιερά εικόνα της Θεομήτωρος. Όμως είναι ανάγκη, όπως διδάσκει άλλωστε και η Εκκλησία δια την σχετική προσκύνηση των εικόνων, είναι ανάγκη, λέγω, να αφήσουμε το νου μας πέραν από την εικόνα, να είδει και να προσέξει και να μελετήσει τη μορφή της Παναγίας μας. Σκέφτηκες, αδελφέ, πόσες και πόσες υπηρεσίες προσέφερε και προσφέρει εις ημάς η και χαριτωμένη Μαρία. Είναι η μόνη εκλεκτή εν γυναίξη και καλή, προς την οποίαν επέβλεψεν ο βασιλεύς της δόξης ο Θεός ημών και την έκανε μητέρα του Υιού του. Είναι αυτή
δια της οποίας ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Είναι αυτή που το Άγιον παράδειγμά της μας παιδαγωγεί εις Χριστόν. Ενθυμίστε όλοι την ιερά εικόνα της, την επωνομαζομένη οδηγήτρια. Μας καθοδηγεί στον Υιόν της, στον Θεόν μας. Είναι αυτή που ως μητέρα Θεού έχει τη χάρη και τη δύναμη και την αγαθή θέληση να δέεται και να παρακαλεί συνεχώς για μας και να μας προλαμβάνει από δυσκολίες, από στενοχώριες της ζωής. Πόσο θαυμάσια εκφράζονται όλα τούτα εις τον παρακλητικό κανόνα και των μικρών και των μεγάλων που απευθύνομεν εις αυτήν από σήμερα και όλες αυτές τις ημέρες. Όλα αυτά αποτελούν και είναι μυστήριο για την Παναγία μας, το οποίον πρέπει να πλησιάσομεν για να γνωρίσουμε περισσότερο τη φιλανθρωπία του Θεού και τη συγκατάβαση αυτού δια τη σωτηρία του Γιάννου των ανθρώπων και να γνωρίσουμε καλύτερα και αυτήν την Παναγία Παρθένο Μαρία.

Δια να πλησιάσουμε όμως το μυστήριο της Παναγίας, πρέπει όπως για κάθε άλλο μυστήριο της Εκκλησίας να καθαρίσουμε, όπως είπαμε, τον εαυτό μας από κάθε ρήπο και αμαρτία. Μόνο με καθαρή καρδιά μπορούμε να είδουμε τα μυστήρια του Θεού. Μας το λέγει και ο Κύριος εις τους μακαρισμούς. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται, και επομένως και τα μυστήρια του Θεού. Ματθαίου έψιλον 8. Και η κάθαρση της καρδιάς μας, της ψυχής μας, από την αμαρτία επιτυγχάνεται με την προσευχή, με την νηστεία, με τη μετάνοια. Γι' αυτό και αυτήν την περίοδο η Εκκλησία μας προτρέπει σε βαθύτερη προσευχή, σε περισσότερη νηστεία, σε μετάνοια. Με αυτά τα πνευματικά μέσα καθαρίζουμε τον εαυτό μας και μπορούμε έτσι να πλησιάσουμε το μυστήριο της Παρθένου και τούτο το της κοιμήσεως αυτής. Οικούσαμε το τροπάριον προηγουμένως που μας είπε ότι είναι το τελευταίο επ' αυτή μυστήριον. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε και τα νοήματα της περίοδου αυτής του 15 Αυγούστου. Πάντοτε ό,τι κάνει η Εκκλησία έχει κάποιο νόημα, κάποιο σκοπό. Τίποτε δεν είναι άσκοπο εις την Εκκλησία. Το νόημα του 15 Αυγούστου είναι μέσα στην περίοδο του θέρους, που κάπως χαλαρώνουν οι πνευματικές αγωνιστικές μας προσπάθειες, να υπάρξει ένας ισχυρός τόνος πνευματικής θρησκευτικής ζωής. Αυτή την περίοδο του θέρους κάπως ολιγότερο τα κηρύγματα, ως μειόφιλε, αφού η επίθεση του ανθρωποκτόνου διαβόλου είναι ισχυρότερη αυτή την εποχή. Ακόμη η διάσπαση της εντάσεως της εργασίας και λόγω της απομακρύνσεως εκ του κέντρου και της αιστεία του καθενός μας και λόγω των διακοπών και λόγω ζέστης. Όλοι μας το καταλαβαίνουμε, τουλάχιστον όσοι επιθυμούν μια κάποια πνευματικότερη ζωή. Η Εκκλησία λοιπόν εν όψη αυτής της χλιαρότητος καθόρισε την περίοδο αυτή σαν μια ευκαιρία ισχυρότερου πνευματικού αγώνος, σαν μια συγκράτηση από τον ηθικό κατήφορο που δημιουργούν οι λόγοι που προαναφέραμε. Δυστυχώς εύκολα παίρνουμε τον κατήφορο εμείς οι άνθρωποι και αντινομούμε και παρανομούμε, ζημιώνοντες και τον εαυτό μας και το περιβάλλον μας. Έρχεται τώρα η περίοδος αυτή να μας υπενθυμίσει ότι είμεθα άνθρωποι και πρωτίστως πρέπει να επικοινωνόμεν με το Θεό Πατέρα μας, να μην ξεφεύγομεν από τον χώρο της παρουσίας Του, να είμεθα εργάτη της αγάπης Του προς όλους και προς όλα. Μήπως δεν πρέπει να έχουμε αγάπη και προς αυτήν την άψυχον φύση? Δεν είναι και αυτή η δημιούργημα του Θεού? Και πόσες καταστροφές γίνονται εις αυτήν από την κακία των ανθρώπων? Δεν είναι εκδήλωση αγάπης να ρίξεις λίγο νερό σε ένα ενδράκι που το βλέπεις να μαραίνεται τώρα από τη ζέστη? Να δώσεις λίγο ψωμί σε ένα πεινασμένο σκυλί? Στην ακολουθία των Αγίων Αναργύρων ψάλλομεν: όλην αποθέμενη εν ουρανή στην ελπίδα οι Άγιοι κτλ. Ανθρώπιστε και κτίνεσι τας ευεργεσίας μετέδωκαν. Οι Άγιοι ευεργετικοί και προς ανθρώπους και προς τα ζώα, γιατί αυτό είναι το πνεύμα της πίστεως, της αληθινής χριστιανικής διδασκαλίας.
Να πλησιάζομαι λοιπόν περισσότερο τον Θεό της αγάπης και να μην παρασυρώμεθα από τη μεγάλη αμαρτία της φιλαυτίας και της ατομικής μας ικανοποιήσεως που πολλές φορές είναι και εξάλλου βαριά αμαρτία. Ακόμη η περίοδος αυτή μας υπενθυμίζει την ανάγκη της προφυλάξεως μας από την κατάχρηση των απολαβών της φύσεως που αποβαίνει πολύ επιζήμια για τη ζωή μας, τη σωματική και την ψυχική. Δεν μπορείς να εκτίθεσαι πολλές ώρες χωρίς ρούχα ή στον ήλιο, λένε οι επιστήμονες ιατροί. Είναι εξαντλητικό το πολύωρο κονλύμβι. Είναι ευχάριστη η φρεσκάδα της νύχτας, αλλά είναι φθορά το ξενύχτη. Είναι γαργαλιστικά για το λάριγγα τα διάφορα ποτά. Όμως η μέθη είναι ασωτεία, λέγει και ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή καταστροφή για τον άνθρωπο. Η Εκκλησία με την υπόδειξη της νηστείας και της εγκρατείας μας κάνει αυτή την περίοδο. Θέλει να μας προφυλάξει από τις ασωτίες και παρανομίες. Θέλει να μας βοηθήσει να αποκτήσουμε ισχυρότερη θέληση. Να μπορέσουμε να λέμε ναι σε κάτι χρήσιμο και ωφέλιμο. Να μπορούμε να λέμε όχι σε κάτι επιζήμιο και βλαβερό. Και για το σώμα μας και για την ψυχή μας. Αν είναι κάτι σπουδαίο που μας διδάσκουν οι Άγιοι Σκητές της Εκκλησίας, είναι τούτο ακριβώς. Να αποκτήσουμε ισχυράν θέληση και φωτεινή διάκριση για να μπορούμε να ρυθμίζουμε καλά και αρμονικά τη ζωή μας. Τα διάφορα πασχαλινά φαγητά που νηστεύουμε κατά την περίοδο της νηστείας, είπαμε και άλλη φορά, είναι ανένοχα, δεν είναι αμαρτωλά και καταραμένα, αλίμονο. Όλα όσα έφτιαξε ο Θεός είναι ευλογημένα και καλά λίαν. Πρέπει όμως, όταν ο ιατρός σου απαγορεύσει να τρως κρέας ή αυγό ή βούτυρο ή διάφορα λιπαρά ή να μην πίνεις συνοπνευματώδη και τα λοιπά, να μπορείς να υπακούσεις την υπόδειξη του ιατρού και να μην κάνεις παρακοή, γιατί θα πληρώσεις ακριβά με την υγεία σου. Τα φαγητά δεν φταίνε, φταίει η δική σου παρακοή. Η Εκκλησία και σε τούτο μας βοηθεί με την νηστεία. Η παρακοή όμως στη φωνή της Εκκλησίας αποτελεί την αμαρτία. Τούτο πρέπει να καταλάβουμε καλά, για να μην στεκόμεθα μόνον στον εξωτερικό τύπο της νηστείας. Έγινε μεγάλη αναστάτωση στο σπίτι, γιατί ο Κώστας έκοψε το ψωμί με το μαχαίρι που έκαψαν το τυρί και ήταν η μέρα νηστείας. Δεν καταλαβαίνουν οι θρησκευόμενοι ότι ήταν μεγαλύτερη η αμαρτία της γρίνας και της αναστατώσεως παρά η κοπή του ψωμιού με το μαχαίρι που κόπηκε προηγουμένως το τυρί. Το ίδιο ακριβώς μπορεί να συμβαίνει με άλλες ενέργειες στο σπίτι ή αλλού. Την νηστεία πρέπει όλοι να τη σεβόμεθα και να την αποδεχόμεθα ως μεγάλο βοηθό για τη σωστή ζωή μας. Ο ίδιος ο Κύριος μας βεβαιώνει γι' αυτό και με το λόγο του και με το παράδειγμά του, καθώς και οι Άγιοι Απόστολοι. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει, επειδή δεν ενιστεύσαμε, ξεπέσαμε από τον Παράδεισον. Νηστεύομαι δια να επανέρθουμε εις αυτόν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει, η νηστεία είναι φάρμακο και αν μύριες φορές είναι ωφέλιμο,
συχνά γίνεται άχρηστο εξαιτίας της απειρίας αυτού που το χρησιμοποιεί, διότι πρέπει να γνωρίζομαι και τον καιρό κατά τον οποίο επιβάλλεται να χρησιμοποιήσουμε αυτό και την ποσότητα του ίδιου του φαρμάκου και την ιδιοσυγκρασία του σώματος αυτόν που θα το δεχτεί και την φύση του τύπου και την εποχή του έτους και την κατάλληλη δίαιτα και πολλά άλλα από τα οποία εξαρτάται η πραγματική ωφέλεια του φαρμάκου. Αν παραβλέψουμε όλα αυτά, το φάρμακο θα βλάψει. Το ίδιο συμβαίνει και με την νηστεία, άδελφοι. Κανείς όμως δεν μπορεί να καταπιέζει τον άλλον δια την νηστεία. Ούτε πολύ περισσότερο δεν πρέπει να κατηγορεί ο ένας τον άλλον που τάχα δεν νηστεύει. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο εστίον τον μη εστίοντα μη εξουθενήτω και ο μη εστίον τον εστίοντα μη κρινέτω. Το ίδιο Κυρίο στίκει η πίπτη. Ρωμαίους γιώτα γάμα 3-4. Είπαμε ότι οι χριστιανοί όλοι γενικώς, κληρικοί, λαϊκοί, οφείλουν να σέβονται και να εφαρμόζουν τους κανόνας και τα υποδείξεις της Εκκλησίας. Όπου παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα, η Εκκλησία συγκαταβαίνει δια του Πνευματικού Πατρός. Εκείνος, όπως μας είπε προηγουμένως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, κανονίζει τις ανάγκες των πιστών με φόβον Θεού πάντοτε και με μέτρο το καλώς εννοούμενον συμφέρον του ανθρώπου, του πιστού και του ψυχικού και του σωματικού συμφέροντος. Πάντως, ας μην ξεχνάμε, σκοπός της νηστείας είναι η κάθαρση του ανθρώπου δια την προσέγγιση των μυστηρίων της πίστεως. Περισσότερον περί νηστείας, αν θέλουμε, και περισσότερη κατατόπιση μπορείτε να βρείτε και να διαβάσετε σε ένα μικρό νέο βιβλίο, «Η νηστεία της Εκκλησίας, γιατί και πώς νηστεύομεν», του αρχιμανδρίτου Σιμεών Κούτσα.

Ακούτε αγαπητοί ακροατές την εκπομπή κάτω από το Πετραχύλι διάλογος μετανοίες με τον πνευματικό. Τα τηλέφωνα είναι έτοιμα να μεταφέρουν τις απορίες σας, τις σκέψεις σας, τις ερωτήσεις σας. Θέμα μας το 15 Αύγουστο. Είδαμε αγαπητοί μερικά από τα νοήματα του 15 Αυγούστου. Αλλά πώς πρέπει να ζήσουμε την περίοδο αυτή? Και πάλι η Εκκλησία μας υποδεικνύει τον τρόπον. Πρώτα πρέπει να αυξήσουμε την προσευχή μας. Προς το σκοπό τούτον, πέραν από τις συνήθεις προσευχές και ιερές ακολουθίες που τελούνται εις τους ιερούς ναούς, ψάλλεται καθημερινώς εις τους εσπερινούς πλην του εσπερινού της μεταμορφώσεως και του Σαββάτου όταν τύχει και της Παναγίας. Ψάλλονται ο μικρός και ο μέγας παρακλητικός κανόν της Παναγίας, που όπως είπαμε είναι τόσο προσφυλής και διδακτικός και ενισχυτικός εις όλους μας. Ακούμε τα τροπάρια αυτά των ιερών του των κανόνων και ομολογουμένως και κατάνοιξη νιώθουμε, αλλά και ψυχική ικανοποίηση, γιατί πράγματι μας εκφράζουν. Μόνον ας με επιτραπεί να παρακαλέσω όσο μας είναι δυνατόν να αφήνουμε να μιλούν μέσα στο βάθος της ψυχής μας τα ιερά λόγια των ύμνων τούτων της παρακλήσεως της Παναγίας μας. Ακόμα υποδεικνύεται την περίοδο αυτή, όπως είπαμε, η νηστεία. Χρειάζεται για να βοηθηθούμε η μελέτη του Λόγου του Θεού. Κάτι για το οποίο πρέπει να επιμένουμε ιδιαιτέρως στην εποχή μας και στις ημέρες μας, αδελφοί. Τη μελέτη του Λόγου του Θεού είναι κατεξοχήν ο τρόπος με τον οποίο και αγιαζόμεθα και φωτιζόμεθα, αλλά και θα έλεγα οπλιζόμεθα, για να αντιμετωπίσουμε τους ποικιλώνυμους εχθρούς της πίστεως και ειδικώς τους αιρετικούς, αυτούς που δυστυχώς περιέπεσαν εις πλάνη και οι οποίοι χρησιμοποιούν τον λόγον, και πολλές φορές κάποιους που δεν έχουν γεύση της Αγίας Γραφής μπορούν να τους πλανήσουν. Να τους λένε, αυτό λέει η Αγία Γραφή. Και όμως η Αγία Γραφή εκφράζεται με όλο της το νόημα, όχι με ένα μεμονωμένο στίχο. Γι' αυτό πρέπει να τη μελετάμε συχνά, πυκνά παρακαλώ, την Αγία Γραφή και την Καινή Διαθήκη ιδιαιτέρως, και για τον αγιασμό μας και για το φωτισμό μας και για τη χάρη μας, αλλά και για να έχουμε λόγον έτοιμον. Ακόμα την περίοδο αυτή του 15 Αυγούστου πρέπει να τη ζήσουμε με αγαθοεργία, με ειλικρινή μετάνοια, με ιερή εξομολόγηση. Σφάλωμεν αδελφοί μου, αμαρτάνομεν, ας μην παραμένομεν στα αμαρτία μας. Ας σηκωθώμεν και ας υπάγομεν στον πνευματικό μας Πατέρα, να πάρουμε άφεση και συγχώρηση των αμαρτιών. Ας μην περιμένομεν την παραμονή της Παναγίας να εξομολογηθώμεν, θα είναι πολύ δύσκολο. Και τέλος, ας ετοιμαστώμεν να μεταλάβουμε των αχράντων μυστηρίων του σώματος και αίματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για να ενωθώμεν αισθητότερα με Εκείνον και με την Παναγία Μητέρα Του, αφού από Αυτήν επήρε το σώμα και το αίμα Εκείνος, και ενωμένοι με Εκείνον να ζήσωμεν την ζωή της χαράς και της αγάπης που Εκείνος χαρίζει. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον αγαπητό Ιωάννη Οδαμπάσογλου που στέκεται κοντά μας και ρυθμίζει τον ήχο μας και μας υποβοηθεί στην εκπομπή μας, ως επίσης και την ευλαβεστάτη κυρία Κατερίνα Δαρίου, που και εκείνη με το ακουστικό σταυτί είναι έτοιμη να μεταφέρει τις ερωτήσεις σας κοντά μας. Αδελφοί, χαίρετε, καλό 15 Αύγουστο και καλή Παναγιά.

0: διάλογος μετανοίας με το πνευματικό.
1: Εβδομαδιαία εκπομπή με τον πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο

Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μορφέ.

0: Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
1: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, σήμερα η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει και τιμά την Ιερή Μνήμη τριών Αγίων Μοναχών, του Δαλμάτου, του Ισαακίου και του Φαύστου. Πρέπει να ξεχωρίσουμε και να πούμε πως κάτι άλλο είναι ο ασκητισμός και άλλο ο μοναχισμός. Ο ασκητισμός και ο μοναχισμός δεν είναι βέβαια δύο αντίθετα πράγματα, αλλά δεν είναι και ακριβώς το ίδιο. Για πολλούς ασκητές ή αναχωρητές έχουμε πει, ίσως όμως δεν το διευκρινίσαμε, για μοναχούς και μοναστήρια. Τα μεγάλα μοναστήρια σε αντίθεση με τις σκήτες είναι κοινοβιακά οργανωμένες μοναστικές αδελφότητες που αποτελούν ένα πρότυπο εκκλησιαστικής κοινωνίας, όπως οι πρώτες κοινότητες των χριστιανών στα Ιεροσόλυμα, για τις οποίες μαρτυρούν οι πράξεις των Αποστόλων.

Μια τέτοια κοινοβιακή αδελφότητα, πρωτίστως οργανωμένη τον 5ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη, ήταν η Μονή των Δαλμάτων, με ηγούμενο τον Ισαάκιο και με 500 μοναχούς. Ο Δαλμάτος ήταν αξιωματικός της αυτοκρατορικής φρουράς στα χρόνια του αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Ήταν έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών. Συνδεόταν με φιλία με τον ηγούμενο Ισάκιο. Σύμφωνα λοιπόν με τη γυναίκα του, και αυτή μεν πήρε την θυγατέρα τους και γύρισε στους γονείς της. Ο δε Δαλμάτος πήρε το γιο τους Φαύστο και πήγε στο μοναστήρι κοντά στον Ισάκιο. Ο ηγούμενος εκτίμησε την ειλικρίνεια και τον έκανε με τα χαράς δεκτό και του δίδαξε τους κανόνες και τους όρους της μοναχικής ζωής. Το 396 ο Δαλμάτος διαδέχεται στην ηγουμενία τον Ισάκιο, που είχε κοιμηθεί εν Κύριο. Ως ηγούμενος ο Δαλμάτος ευδοκίμησε πολύ. Ήταν αγαπητός από όλους και έδινε το καλό παράδειγμα στους μοναχούς της Μονής. Επί 42 χρόνια δεν βγήκε ούτε μία φορά από το μοναστήρι του. Όσες φορές ο αυτοκράτορας εκδήλωνε την επιθυμία να τον δει, πήγαινε ο ίδιος στην Ιερά Μονή και τον επισκεπτόταν. Κάποιος άλλος Δαλμάτος σε παλαιότερα χρόνια είχε ιδρύσει το μοναστήρι, στο οποίο τώρα ο Δαλμάτος ήταν ηγούμενος. Έτσι η Μονή πήρε το όνομα και έμεινε στην ιστορία ως Μονή των Δαλμάτων. Ο ηγούμενος Δαλμάτος δεν βγήκε, όπως είπαμε, από το μοναστήρι παρά μόνο μία φορά, το 431, τότε δηλαδή που στην Έφεσο γινόταν η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος. Τότε ο Δαλμάτος με τη συνοδεία όλων των αδελφών της Μονής βγήκε και πήγε στα βασιλικά ανάκτορα για να βοηθήσει στο έργο της Συνόδου εναντίον του αιρετικού Πατριάρχη Νεστόριου. Ήταν ανάγκη να ενημερωθεί υπεύθυνα αυτοκράτορας για την αίρεση που αναστάτωνε την Εκκλησία.

έφτασε η ώρα του δαλμάτου, ο οποίος φάνηκε αντάξιος των περιστάσεων και της εμπιστοσύνης του Κυρίλλου στη Συνόδου. Σχημάτισε πομπή από μοναχούς και λαϊκούς και επικεφαλής αυτός της πομπής βγήκε τότε για πρώτη φορά από τη Μονή και με επισημότητα ανακοίνωσε στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Δεύτερο την καταδίκη του Νεστόριου. Και ενώ ο αυτοκράτορας είχε κάποιους δισταγμούς στην αρχή, ο δαλμάτος τον βοήθησε να τις ξεπεράσει και να σταθεροποιηθεί στις ορθόδοξες απόψεις. Η πομπή τότε πήρε κατεύθυνση προς το ναό του Αγίου Μοκίου, όπου ο δαλμάτος, αφού διάβασε έγγραφό του με το οποίο πληροφορούσε το λαό ότι ο αυτοκράτορας θα υποστηρίξει την Ορθοδοξία, έδωσε εντολή να ψαλεί δοξολογία και στη συνέχεια ανακοίνωσε την απόφαση της Συνόδου για την καταδίκη του Νεστόριου και την διακήρυξη ότι η Εκκλησία έναν Χριστόν, έναν Υιόν και έναν Κύριο ομολογεί Θεόν συγχρόνως και άνθρωπο που γεννήθηκε προαιωνίως από τον Πατέρα ως Θεός και σαρκώθηκε από την Αγνή Παρθένο ως άνθρωπος. Οι πατέρες της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου αναγνώρισαν τις υπηρεσίες του Ηγουμένου Δαλμάτου προς την Εκκλησία, γι' αυτό και έδωκαν προνόμιο και δικαίωμα πρωτοκαθεδρίας της Μονής Δαλμάτων σε όλα τα μοναστήρια της Κωνσταντινούπολης. Τόσο ένας άνθρωπος υπήρξε πολύτιμος και χρήσιμος στην Εκκλησία, γι' αυτό ήταν τόση η τιμή της Συνόδου στο Δαλμάτο και ο σεβασμός με τον οποίο τον περιέβαλαν όλοι στην εποχή του. Όταν το 440 μετά Χριστόν πέθανε ο δαλμάτος, στην Ηγουμενία τον διαδέχθηκε ο υιός του, μοναχός Φαύστος.

Ποιος θα το φανταστεί ότι ο Θεός έκρυβε τέτοια τάλαντα σε έναν οπλίτη του στρατού της Ανατολής? Κι όμως ο Δαλμάτος αποδείχθηκε δούλος του Θεού, άξιος, κάτοχος πολλών ταλάντων, τα οποία απέβησαν για δόξα του Θεού και το θρίαμβο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Μπορεί και εδώ να λεχθεί ότι εφαρμόζεται ο λόγος του Αποστόλου Παύλου: «Τα μωρά του κόσμου εξελέξατε ο Θεός, είναι τους σοφούς κατεσχύνει», καθώς και ο λόγος του Ψαλμοδού: «Ο εγείρον από γης πτωχών και από κοπριάς ανυψών πένιτα, του καθίσε αυτόν μετά των αρχόντων». Ο Άγιος Δαλμάτος τήρησε κατά γράμμα το λόγο του Χριστού στο Ευαγγέλιο, τα άφησε όλα, και αξίωμα και γυναίκα και παιδιά, και έφυγε στο μοναστήρι. Εμείς εύκολα δεν μπορούμε να καταλάβουμε τέτοιες μεγάλες πράξεις ή και να τις μιμηθούμε. Δεν είναι όμως λίγο να τιμούμε και να θαυμάζουμε τέτοιους ανθρώπους που και τότε και τώρα και πάντα, έχοντας μέσα τους θείο έρωτα, ξεπερνάνε τα μέτρα της ανθρώπινης φύσης. Η χάρη του Θεού είναι εκείνη που, βρίσκοντας μέσα στους ανθρώπους καλή γη, καρπογονεί το σπέρμα της αγιοσύνης. Αυτοί οι Άγιοι γίνονται τα όργανα του Θεού μέσα στην Εκκλησία για να κρατείνεται η πίστη και να διδάσκονται και να ευεργετούνται με το παράδειγμά τους οι άνθρωποι, και όλα τούτα για τη δόξα του Θεού.

0: σημείο αυτό, χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Παπαδημητρίου που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου, διδαχές περί προσευχής. Είναι αδύνατο να αποκτήσεις αληθινή προσευχή αν προηγουμένως δεν αφήσεις κάθε υπόνοια και καχυποψία εναντίον των άλλων. Αν θέλεις να μάθεις να προσεύχεσαι, να κόψεις πρώτα την πολυλογία, να αποβάλεις ακόμα και κάθε περιττό περισπασμό από τη ζωή σου. Απερίσπαστη προσευχή είναι εκείνη κατά την οποία όταν προσεύχεσαι, ο νους σου είναι προσκολλημένος στο Θεό. Αυτός που αγαπάει ειλικρινά τον Θεό το αποδεικνύει στην πράξη με τον αγώνα που κάνει για να αποκτήσει καθαρή προσευχή. Για να διατηρείς μέσα στην καρδιά σου την προσευχή, είναι απαραίτητο να τηρείς σιωπή με επίγνωση, να προσέχεις από την παγίδα της φαινομενικής σιωπής, κατά την οποία ενώ εξωτερικά σιωπούμε, ο λογισμός μας όμως εσωτερικά αλωνίζει, κατακρίνει και γονγίζει. Όταν εξωτερικά μεν σιωπάς, εσωτερικά όμως δεν προσέχεις από τους ακάθαρτους λογισμούς, τότε είναι επόμενο να μην μπορείς να προσεύχεσαι και κατά συνέπεια θα επιζητείς έξωθεν παρηγορίας, την παρηγορία δηλαδή από τους ανθρώπους. Όμως η πραγματική παρηγορία δεν βρίσκεται στις συνομιλίες με ανθρώπους, αλλά στην προσευχή, στον διάλογο με το Θεό. Για να μην έχεις λογισμούς και περισπασμούς όταν προσεύχεσαι ή όταν κάνεις τον κανόνα σου με το κομποσχήνι, να στέκεσαι προκαταρτικά για 10-15 λεπτά συνέχεια, χωρίς να λέγεις τίποτε, μόνο να συμμαζεύεις το νου σου ώστε να φυγαδεύονται οι λογισμοί, και μετά να αρχίσεις την προσευχή σου ή τον κανόνα σου με το κομβοσχήνι. Βλέποντας την άλογη κτήση και τους λογικούς ανθρώπους, να δοξολογείς τον Δημιουργό Θεό, όπου από το τίποτε έπλασε τα πάντα. Ο νους σου να διατηρείται καθαρός και αντί να βλάπτεσαι από την θεωρία των όντων, να χαίρεσαι και να αναπέμπεις δοξολογίες στο Θεό που τα έπλασε όλα με τόση αρμονία και τα διοικεί με τόση σοφία. Όταν κάποτε ρωτήθηκε ο γέροντας από μοναχό περί νοεράς προσευχής, απάντησε: «Εσύ να μάθεις προπαντός να συμμετέχεις στις ιερές ακολουθίες της Εκκλησίας και να βιάζεις τον εαυτό σου να κάνεις τον κανόνα σου με το κομποσχήνι, έστω κι αν είναι σκορπισμένος ο νου σου, παρά να μένεις τελείως άπρακτος». Την νοερά προσευχή δεν είναι εύκολο να τη μάθει κανείς με την έννοια την νηπτική. Εκείνοι που καταπιάνονται με αυτήν οφείλουν να κάνουν πολλήν αγώνα, και αν παρελπίδα να μελήσουν τον αγώνα αυτό για τον έναν ή τον άλλο λόγο, αυτοί κινδυνεύουν να πέσουν πολύ έξω γρήγορα. Να προσπαθείτε την ώρα που εργάζεστε να λέτε συνεχώς την ευχή. Ναι, αυτό είναι άλλο. Αλλά η ευχή, η νοερά προσευχή με την νηπτική της έννοια, είναι κάτι το δύσκολο για σας προς το παρόν. Όμως κι αν δεν τα καταφέρνετε, ώστε ενώ εργάζεστε να λέτε συνεχώς την ευχή, προσπαθήστε τουλάχιστον ο νου σας να είναι συγκεντρωμένο στην εργασία σας και να αποφεύγετε τις εφάμαρτες σκέψεις, τους λογισμούς κατακρίσεως και τους λογισμούς απελπισίας. Και αν το πετύχετε αυτό, δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο, είναι και αυτό πολύ σπουδαίο. Ο Αββάς Δωρόθεος ρώτησε κάποτε τον Άγιο Βαρσανούφιο: «Όλη την ημέρα να ασχολούμαι στο νοσοκομείο
και όλη την ημέρα δεν μπορώ να πω ένα Κύριε ελέησον. Και του αποκρίθηκε, έχει πολλούς που επιθυμούν να μεταβούν στην πόλη, παραδείγματος χάρη στην Κωνσταντινούπολη. Επιβιβάζεται ένα στο πλοίο, θα είναι στην Κωνσταντινούπολη ή σε έρχεται στην πόλη, μα δεν ευρίσκεται κανείς εκεί που να του πει ότι εκείνη η πόλη είναι αυτή ακριβώς όπου θέλει να πάει, δηλαδή η Κωνσταντινούπολη. Έτσι και εσύ τώρα, όλος ο σκοπός είναι να έχεις το λογισμό σου ενωμένο με το Θεό, αφού η εργασία που εκτελείς είναι του Θεού και ο νους σου είναι προσιλωμένος σε εκείνη την εργασία και αποφεύγεις έτσι τους κακούς λογισμούς, τότε είσαι ήδη πάλιν με τον Θεό. Η προσευχή είναι το ευγενέστερο γνώρισμα του ανθρώπου. Η προσευχή είναι η κορυφαία ενασχόληση του νου. Η προσευχή είναι η τελειότερη τροφή της ψυχής. Είναι ακόμα η εκδήλωση της αγάπης μας προς τον Κύριο, όπου και Αυτός με το παράδειγμά Του μας εδίδαξε το μεγάλο αυτό καθήκον της προσευχής. Να προσπαθείς ώστε να μην περισπάται ο νους σου κατά την ώρα της προσευχής. Ο νους σου τότε πρέπει να είναι καθαρός, ο αν ένιωθες την γλυκύτητά της. Για να μάθεις την ευχή πρέπει να έχεις ταπείνωση και προθυμία. Συμβαίνει να ευκολύνεσαι στην ευχή όταν αισθάνεσαι θλίψη ή έχεις κάποια ανάγκη, διότι σε τέτοιες περιπτώσεις ό,τι και αν κάνεις δεν βρίσκεις ανάπαυση παρά μόνον αν παρακαλέσεις τον Θεό. Αφού λοιπόν δοκίμασες σε καιρό θλίψεως την ευχή και αισθάνθηκες τη γλυκύτητά της, τότε μπορείς να συνεχίσεις και μετά που θα παρέλθει η θλίψη την προσπάθειά σου στο να λέγεις συνεχώς την ευχή. Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου.

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Η Παναγία, μητέρα του Κυρίου. Κειμένα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πυραιός Καλλινίκου. Διαβάζει η Ευαγγελία Κονταξή.

Γεννά στο σπήλαιο τον ιό της. Ο Ιωσήφ πλέον μετά το όραμα του Αγγέλου είχε καταλάβει σαφώς τη θέση του. Ήταν ο στοργικός προστάτης. Με τη μνηστία είχε θωρακιστεί το γεγονός της παρθενικής συλλήψεως και γεννήσεως του Κυρίου. Δεν υπέκειτο σε λιθοβολισμό η Παρθένος και ο Φορούσα. Ήταν ο Ιωσήφ δίπλα της. Όταν ήλθε η κατάλληλη στιγμή, η Παρθένος Μαρία γεννά τον μονογενή της υπό πτωχές και ταπεινές συνθήκες στο σπήλαιο της Βιθλέμ. Δίπλα, ο Ιωσήφ υπηρετεί και την Παρθένο και το βρέφος. Αν και γέννησε τον βασιλέα του κόσμου και είχε πλήρη συνείδηση ότι είναι μητέρα του Μεσσία, η βασίλισσα του κόσμου δεν παραπονείται για τις ταπεινές συνθήκες της γεννήσεως του ιού της. Υπομένει αγόγγιστα τη φτώχεια. Το μεγάλο μυστήριο καλύπτεται. Είναι μέγα μυστήριο η κένωση του Θεού. Μέγα μυστήριο η σάρκωση και ενανθρώπιση του Δημιουργού των πάντων. Ο Δημιουργός του σύμπαντος δεν έχει τόπο να γεννηθεί ως άνθρωπος. Γεννάται στο σπήλαιο μέσα στις δυσοσμίες των ζώων και ανακλίνεται στη φάτνη που έβαζαν την τροφή των ζώων. Η Παρθένος Μαρία τα ζει όλα αυτά σιωπηλά και είναι μάρτυρας όχι μόνο της φτώχειας του σπηλαίου αλλά και των ψαλμωδιών των αγγέλων οι οποίοι ψάλουν το δόξα εν υψίστης Θεό. Τους ακούει με τα αυτιά της και αργότερα θα το μαρτυρήσει και θα το πει η ίδια στο Λουκά που τα έγραψε. Δέχεται την επίσκεψη των ποιμένων οι οποίοι της αναγγέλουν την οπτασία των αγγέλων που τους πληροφόρησαν ότι εκεί, στην ταπεινή φάτνη, γεννήθηκε ο βασιλεύς του κόσμου. Αργότερα θα δεχθεί την επίσκεψη των σοφών της Ανατολής, των μάγων που θα προσφέρουν στον νεογέννητο βασιλέα τα δώρα της αγάπης και του σεβασμού των Χρυσών και Λίβανων και Σμύρναν. Και θα ακούσει από το στόμα τους το θαυμαστό ουράνιο φαινόμενο του αστέρος που τους οδήγησε εις προσκύνησιν του τεχθέντος βασιλέως. Ακούει με έκπληξη τον πρεσβύτη Σιμεών όταν οδήγησε τον κύριο Τεσσαρακονθήμερο στο ναό να προφητεύει και να βλέπει στο θείο βρέφος το σωτήρα του κόσμου, την εκπλήρωση των προφητιών, την απάντηση του Θεού στον πόθο της καρδιάς του να μην πεθάνει προτού δει με τα μάτια του το Μεσσία και Λυτρωτή που είχαν προαναγγείλει οι προφήτες. Νίνα πολύ στον δούλον σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ητίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Αυτόν που θα αποκαλύψει και θα φανερώσει στα έθνη και σε όλο τον κόσμο τον αληθινό Θεό. Θα διαλύσει το σκότος των ειδώλων και θα αποκαλύψει τον αληθή τριαδικό Θεό της αγάπης. Από το στόμα του Σιμεών ακούει και τη φοβερή του προφητεία ότι την καρδιά της θα διαπεράσει Ρομφαία. Και σου δε αυτής την ψυχήν διελεύσεται Ρομφαία. Της προλέγει το σπαραγμό της καρδιάς της όταν αυτό το θείο βρέφος που κρατά τώρα στην αγκάλη της θα το δει επάνω στο σταυρό να χύνει τον Πανάγιο αίμα του δια την του κόσμου σωτηρία. Αυτή όμως η μητέρα θα πονέσει φοβερά, θα έχει σπαραγμόν καρδίας. Ακούει ακόμα από το στόμα του Σιμεών την προφητεία του ότι το θείο βρέφος που κρατά στις αγκάλες της θα γίνει σημείο αντιλεγόμενο. Όσοι θα πιστεύσουν ότι είναι Υιός και Λόγος του Θεού, εν ανθρωπή σας για την του κόσμου σωτηρία, θα στέκονται όρθιοι. Θα έχουν το φως της καρδιάς τους, θα έχουν την αλήθεια στη ζωή τους, θα είναι μακάριοι και σεσωσμένοι. Όσοι όμως θα απιστήσουν, θα μείνουν οι άνθρωποι του σκότους, της κακίας και του θανάτου. Ιδού ούτω σκείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και εις σημείων αντιλεγόμενων. Δηλαδή, πάντοτε θα υπάρχει πόλεμος της πίστεως με την απιστία. Ο Χριστός από άλλους θα λατρευθεί και από άλλους θα υβριστεί. Για την αλήθεια της πίστεως στο Πανάγιο όνομά του θα χυθεί το αίμα των μαρτύρων της πίστεως και θα ανυψωθεί με τρόπο ιταμό το μαχαίρι των αρνητών.
θα διαρκεί πάντοτε όσο υπάρχει αυτός ο κόσμος, η πάλη του εσφαγμένου αρνίου με τον άρχοντα του σκότους. Το εσφαγμένο αρνίο όμως θα νικήσει. Θα είναι σε διαρκή ανάσταση η πιστή και θα είναι εις πτώσιν η άπιστη. Θα υπάρχει πάντοτε η βασιλεία του Χριστού, δηλαδή η εκκλησία του, μέσα στην οποία θα βασιλεύει ο ίδιος και εμείς όλα τα τέκνα της εκκλησίας θα ζούμε τη θαλπορή της αγάπης του Χριστού, την ασφάλεια με την κρατέα προστασία του και την ελπίδα της αιωνίου βασιλείας του εις την πέραν του τάφου ζωή, όπου δεν θα υπάρχει η επίγεια ταξία.

γεύετε την προσφυγιά. Ο αιμοσταγής Ηρώδης ακονίζει τη μάχεράν του εναντίον του θείου Βρέφους. Δυστυχής άνθρωπος, με τυφλή την ψυχή, φοβάται πως το θείο Βρέφος θα του πάρει την επίγεια βασιλεία του. Μα ο Χριστός δεν είναι εγκόσμιος βασιλεύς. Είναι ο αιώνιος και πνευματικός βασιλεύς και της βασιλείας αυτού ουκέστε τέλος. Ο Ηρώδης, όταν είδε ότι τον ξεγέλασαν οι μάγοι και δεν επέστρεψαν να τον πληροφορήσουν πού εγεννήθη ο βασιλεύς του κόσμου, οργίστηκε παράφορα. Με το φόβο μη χάσει το θρόνο του, διέταξε να σφαγούν όλα τα αγόρια της Ιερουσαλήμ από διετούς και κατωτέρω κατά των χρόνων όν κρύβωσε παρά των μάγων. Γενική σφαγή στην Ιουδαία. Το είχε προείπει και ο προφήτης Ιερεμίας. Κλαφθμός και οδυρμός πολλής. Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής. Άγγελος Κυρίου πάλι φαίνεται στον Ιωσήφ. Του προλέγει τη θανατηφόρο απόφαση του Ηρώδη και του λέγει να πάρει το παιδίον και τη μητέρα του και να κατευθυνθούν στην Αίγυπτο. Η Παναγία γεύεται τώρα τη δοκιμασία της προσφυγιάς. Με το θείο Βρέφος στην αγκαλιά, υπό την προστασία του Ιωσήφ, πορεύεται προς την Αίγυπτο. Αφήνει τη Βηθλέμ και ζητάει καταφύγιο στη διπλανή χώρα. Λέγει η παράδοση ότι το χρυσό που είχαν δώσει ως δώρο στο θείο Βρέφος οι μάγοι, αυτόν αξιοποίησε ο Ιωσήφ για τα έξοδα της φυγής και συντηρήσεως, αλλά και επιστροφής από τη χώρα της Αιγύπτου. Και αυτό σαφώς έγινε κατά θεία οικονομία, γιατί οι πτωχοί ως ήσαν πώς θα συντηρούντο στην Αίγυπτο. Η Παναγία μας υπομένει αγόγγιστα και αυτή τη νέα της δοκιμασία. Ο ενανθρωπής Υιός και Λόγος του Θεού δέχθηκε και αυτή την ταπείνωση και δοκιμασία. Είναι μυστήριο μέγα η κένωσης και συγκατάβασης του ενανθρωπίσατος Κυρίου. Όταν απέθανε ο Ηρώδης, πάλι ο άγγελος εμφανίζεται στον Ιωσήφ. Του λέει να πάρει το παιδίον και τη μητέρα αυτού και να επιστρέψει εις γην Ισραήλ. Με τα πτωχά μέσα της εποχής παίρνουν η Παρθένος Μαρία με το θείο Βρέφος υπό την προστασία του Ιωσήφ το δρόμο της επιστροφής. Επιστρέφοντας πάλι ο άγγελος Κυρίου λέγει στον Ιωσήφ να μην μείνει στο χώρο της Ιουδαίας, γιατί εκεί πλέον βασίλευε ο Αρχέλαος, γιος του Ηρώδη. Και ο Ιωσήφ με την Παρθένο Μαρία και το θείο Βρέφος πήγαν και εγκατεστάθησαν στη Ναζαρέτ. Το μέγα μυστήριο καλύπτεται με το πέπλο της σιωπής. Δεν μας πληροφορούν οι Ευαγγελιστές αυτά που θα ικανοποιούσαν την περιέργειά μας, δηλαδή το πώς περνούσαν στη Ναζαρέτ. Μας πληροφορούν οι Ευαγγελιστές αυτά που πρέπει για να πιστέψουμε στον ενανθρωπίσαντα Θεό της αγάπης και να σωθούμε. Τα Ευαγγέλια δεν καταγράφουν ιστορία λεπτομερή, γράφουν χρονικά αυτά που ήσαν απαραίτητα για να πιστεύσουμε στο μυστήριο της θείας οικονομίας.

0: εκεί που θρύλοι, παραδόσεις και ιστορία ανταμώνουν, αλληλοσυμπληρώνονται.
1: Εκεί που οι αιώνες προσεύχονται.
0: Εκεί που η χριστιανοσύνη τιμά και μεγαλύνει την παντάνασα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Από τις παραδόσεις της Παναγίας, τους θρύλους, τους πιο δοξαστικούς, λαμπρότερος μες τους λαμπρούς, σε αίσθημα έγλυ και δόξα, είναι η παράδοση που περιβάλλει τη Βασίλισσα του Πόντου, την Παναγία Σουμελά. Η Παναγία, περισσότερο από κάθε άλλο της αγιασμένο εικόνισμα, σε αυτό θα ρεις πως έχει φανερώσει κάποια περισσότερη χάρη. Σήμερα βρίσκεται στο Βέρμιο της Μακεδονίας, σε μια από τις γραφικότερες περιοχές της χώρας μας. Πριν όμως ανηφορήσουμε προς το Βέρμιο, επιβάλλεται να ανατρέξουμε στην ιστορία της, στις παραδόσεις που την τυλίγουν αιώνες και αιώνες τώρα.

τις τρεις εκείνες εικόνες που τα δάκτυλα του Ευαγγελιστή Λουκά χαράξανε πάνω στο ξύλο με θεία έμπνευση που θέρμενε την ταπεινή ψυχή του Ιερού Ευαγγελιστή και που η ίδια η Θεοτόκος ευλόγησε. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, σαν χάραξε τη θεία μορφή της μητέρας του Θεού πάνω στάγιο ξύλο, στιγμή δεν αποχωρίστηκε τούτο το εικόνισμα. Πάνω στην ταπεινή του καρδιά το κρατούσε, όπου τα πόδια του τον έφερναν για να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Στη Θήβα, σύμφωνα με την παράδοση, άφησε την ίστατη πνοή του και μαζί με τα λιγοστά του ενθύμια εμπιστεύτηκε στον πιστό μαθητή του Ανανία και την Αγία τούτη εικόνα. Ο Ανανίας δεν κράτησε για τον εαυτό του το μυστικό. Σε όλους τους πιστούς και τους μιμημένους μιλούσε για την εικόνα της Θεομήτωρος, που η γλυκιά μορφή της έσταζε βάλσαμο παρηγοριάς και η θεία της χάρη φανέρωνε θάματα και σημεία του ουρανού. Προσφυγή χαράς έγινε για όλη την περιοχή η Παναγία η Αθηνιώτισσα, όπως την ονόμασαν. Οι Θηβαίοι, όταν πια είχε ριζώσει η χριστιανική πίστη, της ανοίγηραν λαμπρό ναό. Η Θεοτόκος λοιπόν του Ευαγγελιστή έγινε ένα μεγάλο προσκύνημα και γνώρισε χρόνια λατρείας ολόθερμης. Πλήθη ανθρώπων έφταναν και στα αντίκρισμα των σπλαχνικών της ματιών αλάφρωναν από όποιο κι αν τους κατήχε βάσανο.

0: Έτσι έφτασε το τέλος του 4ου αιώνα, 380 μετά Χριστόν, επί βασιλείας αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μεγάλου. Τότε η Παναγία άλλαξε γνώμη, ζήτησε να ευλογήσει καινούργιες δόξες. Εγκατέλειψε τη Θήβα και μόνη της, μετεωροπορούσα, τράβηξε προς την Ανατολή και εγκαταστάθηκε στο μέγα όρος του Πόντου, Μελά. Από τους πιστούς της διάλεξε τον πιο πιστό για να του εμπιστευτεί το άγιο του το θέλημά της. Μέσα σε λαμπρό όραμα παρουσιάστηκε μια νύχτα σε έναν ενάρετο και καλό άνθρωπο, το Βασίλειο, ο οποίος μόναζε αποτραβηγμένος χρόνια από τον κόσμο σε μια γωνιά της Αττικής, πολύ κοντά στην Αθήνα. «Είμαι η Παναγία η Αθηνιώτισσα», είπε με τη γλυκιά υπερκόσμια φωνή της. «Να πάρεις τον ανιψιό σου το Σωτήρχο και αφού γίνετε και οι δυο μοναχοί, να έρθετε στη Θήβα, στο ναό μου και να υπακούσετε στις εντολές που θα σας δώσω». Και εξαφανίστηκε. Το όραμα έσβησε.
1: Έτσι και έγινε. Έγιναν μοναχοί και οι δυο, με το όνομα Βαρνάβας ο ένας και Σοφρόνιος ο άλλος, και έφτασαν στον περίλαμπρο ναό της Παναγίας της Αθηνιώτισσας. Τρέμοντας από συγκίνηση, μπήκαν στον ιερό χώρο του ναού, προχώρησαν στο προσκυνητάρι, ευλαβικά την ασπάστηκαν και γονάτισαν μπροστά της, και έσκυψαν το κεφάλι ως το πλακόστρωτο δάπεδο, αφιερωμένο

0: σε κατανυκτική προσευχή. Η ώρα περνούσε. Πίσω από τα πολύχρωμα τζάμια των παραθυριών, ο ήλιος, αφού σε μια δοξαστική φαντασμαγορία σκόρπισε όλες τις μενεξεδένιες αποχρώσεις, τράβηξε απαλά τις ακτίνες του και ένα γλυκό θαμπό φως βύθισε σε ανάερες σκιές στο εσωτερικό του μεγάλου ναού. Τότε, σαν από μακριά, σαν μια μελωδία θεόσταλτη, αντίχησε η φωνή της Θεοτόκου, γλυκιά σαν ευλογία, χαρά της υπακοής, λαχτάρα και προστασία που ξάνιγε τους ουρανούς. Ο θόλος σκόρπισε την αρμονία της θείας φωνής σ' όλο τον ιερό χώρο, σαν να ήταν η εκκλησία υπερκόσμια σπηλιά που αντιλαλούσε ύμνους χερουβικούς και έλεγε «Μη διστάζετε, ακολουθήστε με δίχως φόβο προς την Ανατολή. Εγώ προπορεύομαι στο όρος Μελά. Εκεί θα σας περιμένω και θα είμαι για πάντα μαζί σας».
1: Σαν έσβησε ο γλυκός τόνος της υπερκόσμιας τούτης φωνής, οι μοναχοί ύψωσαν δειλά-δειλά το βλέμμα και εκστατικοί είδαν την εικόνα να αποσπάται από το λαμπροστολισμένο της προσκυνητάρι, να ανυψώνεται, να μετεωρεί, να φεύγει από το ανοιχτό παραθύρι της Ανατολής, να πετά προς τα ουράνια και έπειτα να χάνεται στα βάθη του ορίζοντα. Οι δύο μοναχοί σταυροκοπήθηκαν και απόμειναν για λίγα λεπτά σε κατανυκτική προσευχή και ύστερα είπαν αποφασιστικά «Πάμε, τι καθόμαστε?»

0: όταν βγήκαν από την εκκλησία που είχε ερημώσει από την ψυχή της το ιερό εικόνισμα του Ευαγγελιστή Λουκά, αν και νύχτα πια, δεν στάθηκαν καθόλου. Το δραματικό τους ταξίδι άρχισε. Περπατούσαν συνεχώς και παρακαλούσαν τη Θεία Μητέρα του Σωτήρος να τους φωτίζει το δρόμο τους, ώσπου έφτασαν στο Άγιο Όρος. Στάθηκαν σε κάποιο ερημοκλήσι, μέχρι να κοπάσει το κύμα του πελάγους για να ξανοιχθούν στην πρώτη ευκαιρία πλοίου. Εκεί λοιπόν, με έκπληξη, είδανε μπροστά τους ένα ψηλό άντρα με μορφή θαλασσινού που τους ρώτησε αν είναι εδώ δύο μοναχοί, Βαρνάβας και Σοφρόνιος, που έρχονται από την Αθήνα, γιατί σύμφωνα με όραμα που είδε, πρέπει να τους πάρει στο πλοίο του. Δοξασμένο το όνομά της, ψιθύρισαν και μπήκαν στο πλοίο. Ύστερα από ένα πολυήμερο ταξίδι, βγήκαν στη Μαρονία και από εκεί πεζοπορώντας αναζητούσαν το όρος Μελά, ώσπου έφτασαν πια στην Τραπεζούντα.
1: Επιτέλους, ύστερα από τόση πεζοπορία, στερήσεις, βάσανα, βρίσκονταν πια κοντά στο όρος Μελά. Ρώτησαν κάποιο χωρικό και εκείνος τους είπε: «Ακολουθήστε το ποτάμι, θα βρείτε εύκολα το δρόμο». Καθώς το φεγγάρι χρήσιζε την κορδέλα του ποταμού, του μοναχού Βαρνάβα του φάνηκε πως ήταν ένας φωτεινός δρόμος που κατέβαινε από τον ουρανό και χάραζε το πέρασμά του στη γη. Η ψυχή του ποτέ δεν ήταν τόσο σημά στον ουρανό όσο τη στιγμή εκείνη. Κάνοντας το σημείο του σταυρού, ευχαρίστησαν τη Θεοτόκο. Το πρωί ξεκίνησαν για το ψηλό βαθύσκιο το βουνό του Μελά. Παραμερίζοντας πυκνούς αγκαθωτούς θάμνους, αναριχόμενοι σε απότομα βράχια, όλο ανέβαιναν και ψηλότερα, σχίζοντας τα πέλματα και ματώνοντας τις παλάμες. Πού πήγαιναν? Κι αυτοί δεν ήξεραν. Η Παντάνασα όμως, αόρατος οδηγός, κατήφθινε τα βήματά τους νύχτες και μέρες. Ένα πρωί, ενώ είχαν κοιμηθεί εκεί δίπλα στο ποτάμι, τους ξύπνησαν χαρούμενα τιτιβίσματα πουλιών. Στήλωσαν ψηλά το βλέμμα τους και εκπληκτοί είδαν ότι ανάμεσα από τις πυκνές κορφές των δέντρων ξάνοιγε ψηλή κορφή βουνού που γύρω της πετούσαν χελιδόνια. Αμέτρητα χελιδόνια, ψυχούλες ζωντανές μέσα σε αυτή την ερημιά που ανέπεμπαν ύμνους και δοξαστικά. Οι μοναχοί αισθάνθηκαν πως ήταν εκεί και πως μικρά φτερωτά χερουβίμ της γης, τα χελιδονάκια, στεφάνωναν τη δόξα της.
0: Άρχισαν την ανάβαση. Σκαρφάλωναν στους βράχους. Πότε ορθοί, πότε σερνάμενοι, μα ανέβαιναν. Όλο ανέβαιναν. Και άξαφνα, να το σπήλαιο. Το σπήλαιο το κρυφό. Από που ξεπετιόνταν και έστειναν χορό τα χελιδόνια. Ήταν από πάνω τους, απόκρυμνο μπρος στην απεραντοσύνη του ουρανού. Πώς να φτάσουν ως εκεί, αδύνατον. Και τότε, να το θαύμα της Παναγίας. Ενώ έστεκαν ορθοί, πληγεσμένοι, ματωμένοι, ανήμποροι, κοιτάζοντας το ύψος με απόγνωση, ένα θεόρατο έλατο που έστεκε πάνω θέτους, άρχισε να γέρνει απαλά, να γέρνει σαν μια δύναμη αόρατη να το πλαγιάζει, ώσπου η κορυφή του άγγιξε την είσοδο της σπηλιάς. Ένα φυσικό γιοφύρι σχηματίστηκε και εκείνοι ανέβηκαν και πέρασαν στη σπηλιά, που από το στόμιο έχασκε το κατασκότεινο βάθος της. Στάθηκαν, μα καθώς κοιτούσαν εκστατικοί, ένα θαμπόφεγγο φως άρχισε να διαλύει τα σκοτάδια. Το φως δυνάμωνε σε μια αχνή χρυσαφένια λάμψη, ώσπου σαν αστραπή φώτισε σε όλο το κύλωμα, ξεχύθηκε έξω, πλημμύρισε θαυμωτικά τη φύση γύρω. Έλουσε τις κορφές των δέντρων και έκανε να στράψουν σαν πετράδια ατίμητα οι γκρίζοι βράχοι. Στο κέντρο τούτης της υπερκόσμιας ακτινοβολίας, πάνω στο ψηλότερη ασοχή της σπηλιάς, πρόβαλε σε όλη της τη θεϊκή δόξα η Παναγία η Αθηνιώτισσα, το θείο εικόνισμα του Ευαγγελιστή Λουκά, ενώ τα χελιδόνια απ' έξω τόνιζαν με ασταμάτητα τιτιβίσματα το αθάνατο μεγαλείο της Κυρίας των Αγγέλων.

0: Στο σπήλαιο αυτό λοιπόν στήθηκε το υπέρλαμπρο μοναστήρι της Παναγίας που στο πέρασμα των χρόνων γνώρισε μεγάλες δόξες. Από εκείνη τη στιγμή η θεραπεία των προσερχομένων αρρώστων, η σωτηρία των επικαλουμένων τη χάρη της γίνονται μαγνήτης και η Μικρά Ασία σύσσωμη ανηφορίζει στο καταπράσινο και βαθύσκιο το βουνό του Μελά που με την τοπική προφορά έγινε Σουμελά. Όλοι οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου και ιδιαίτερα η μεγάλη Κομνηνή αμιλώνται ποιος θα προσφέρει περισσότερα στη χάρη της. Ο Μανουήλο III το 1390 προσφέρει στην Παναγία σταυρό μεγάλης αξίας με τίμιο ξύλο, ένα από τα μεγαλύτερα τεμάχια όσων υπήρχαν που πάνω του σταυρώθηκε ο Χριστός. Και πάνω στην Αργυρή Θήκη ο δωρητής αυτοκράτορας χάραξε τα λόγια. Ενθάδε κείτε το τρισόλβιον ξύλων, ενώ Χριστός υγείασεν την κτήσιν. Ο Εμμανουήλ του Αλεξίου γόνος Κομνηνός άναξε ψευέσει αυτοκράτορ ως δώρον αγνών τι πανάγνου προσφέρει εν τόδε ναό, τούδε του Μελά όρους. Ο Αλέξιος ο Τρίτος την ανακαίνησε εξ αρχής και της χαρίζει 48 χωρία με όλα στον τας προσόδους και εγκαθιστά 40 μονίμους φρουρούς για ασφάλειά της που τους πρικοδότησε με κλήρους πλούσιας γης. Το μοναστήρι σε ένδειξη ευγνωμοσύνης ανέγραψε το όνομά του ως κτητορικό στο μέτωπο της πύλης του ναού. Κομνηνός Αλέξιος, εν Χριστός Θένων, πιστός βασιλεύς, στερός, ένδοξος, μέγας, αησέβαστος, ευσεβής αυτοκράτορ πάσης Ανατολής τε και Ιβηρίας, κτήτορ πέφηκεν της μονής ταύτης νέος.
1: Ύστερα ήρθε η άλωση της Κωνσταντινούπολης, η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Το 1461 πεθαίνει. Η δόξα των Κομνηνών αφανίζεται. Τώρα ποιος εγγυάται για την Παναγία Σουμελά? Και να, ο Σουλτάνος Σελίμ ο Πρώτος, ο Γιαβούς, κυνηγώντας με τη συνοδεία του στο δάσος του Μελά, όλους ξαφνικά αντικρίζει το μοναστήρι. Τάχασε. Έμεινε άναυδος να το κοιτάζει. Τα άκουσαν στην Ανατολή, το μάθανε στη Δύση και κάθε γλώσσα και λαλιά το μολογά, το κράζει. Λιοντάρι κίνησε ο Σαλίμ να πάει να κυνηγήσει στα δασωμένα τα βουνά, στους Σουμελά τα όρη. Μα ξάφνω, τι είναι που θωρεί και ανάβει το θυμό του, της Παναγιάς της Σουμελά το μέγα μοναστήρι. Μωρέ στραβή δε βλέπετε, τι ατιμία μας κάνουν οι άπιστοι γιαούριδες να έχουν τέτοιο κάστρο. Μωρέ σε τούτη τη στιγμή σας έκοψα στα δύο, ρηχτείτε πάνω στον κουλά, πέτρα μην απομείνει, όσο να φτάσει το λιόγερμα. Δεν πρόλαβε όμως να τελειώσει τη φράση του και κατελήφθη από σπασμούς. Κάτι πήγε να πει, αλλά τράβλιζε. Έκανε να σηκώσει το δεξί του χέρι, αλλά αμέσως έπεσε σαν μολύβι στο πλευρό του. Όλοι της ακολουθίας του προσπαθούσαν να τον βοηθήσουν. Ήταν αξιολύπητο κορμί που σπαρταρούσε σαν ψάρι ζωντανό έξω από το νερό. Ο πιστός βεζίρης του γονάτισε. Αγκάλιασε τα πόδια του που σφάδαζαν και μέσα στην απελπισία του του ψέλισε. «Μεγάλε αφέντη, πάρε τη βλαστήμια σου πίσω. Η μητέρα του χριστιανισμού σε τιμωρεί. Πάρε το λόγο σου πίσω και θα σωθείς». Μέσα από τη συμφορά του Σελίμ έστρεψε το βλέμμα του προς το μοναστήρι της Παντάνασας και αμέσως αναιρεί ό,τι διέταξε και τότε να το θαύμα. Αμέσως ανέρωσε.
0: Έτος 1522 εκδίδει το περίφημο Χάτι Σερίφ, χρυσόβουλο έγγραφο, με το οποίο επικύρωνε όλα τα χρυσόβουλα των Κομνηνών και ανεγνώριζε όλα τα προνόμια του μοναστηριού και τα οποία επαύξησε. Δεν σταμάτησε μέχρι εδώ. 5 υπερμεγέθεις λαμπάδες και κοσμημένες διαχρυσών ταινιών με ρυσές επιγραφές ευγνωμοσύνης προσφέρει στη χάρη της και επιπλέον επένδυσε με μολύβι τη στέγη του ναού και από το κέντρο του Τρούλου κρέμασε μια σφαίρα από ασήμι που πάνω της στηριζόταν λαμπρός ακριβώς σταυρός. Το γεγονός αυτό που συνέβη στον Σελίμ τον Πρώτο έγινε μάθημα σε όλους τους μετέπειτα σουλτάνους. Έτσι ο Σελίμ ο Δεύτερος, ο Ιμπραήμ ο Πρώτος, ο Μεχμέτ, ο Σουλεϊμάν ο Δεύτερος, ο Μουσταφάς ο Δεύτερος και ο Μεχμέτ ο Τρίτος συναγωνίζονται σε φυρμάνια προστασίας και προνομίων στην Παναγία Σουμελά. Κάτω λοιπόν από την ιερή σκέπη της Παναγίας έζησαν με την ελπίδα άσβεστη την πικρή τους μοίρα γενιές και γενιές χριστιανών για 500 χρόνια. Η Παναγία Σουμελά γιόρταζε σε όλες τις θεομητορικές γιορτές, πιο πολύ όμως το 15 Αύγουστο που το πανηγύρι βαστούσε 9 μέρες, δηλαδή μέχρι τα 9 μέρα της Παναγίας. Καμιά περιγραφή δεν θα ήταν άξια να αποδώσει τον τόνο και το χρώμα του πανηγυριού. Όποιος μετρούσε 7 ταξίδια προσκυνήματα στην Παναγία Σουμελά σε 7-15 Αυγούστου, έφερνε δικαιωματικά τον τίτλο του Χατζή, δηλαδή του προσκυνητή των Αγίων Τόπων. Οι λιτανίες λοιπόν και οι κατανυκτικές προσευχές ενώνονταν με τη χαρά των πυροβολισμών, των τραγουδιών και του λυράρι την εύθυμη γλυκιά μελωδία.

0: Σαν ξέσπασε όμως εκείνη η τραγική λέλεπα του 1922, τότε με σφιγμένη την καρδιά, η μοναχή της Παναγίας Σουμελά έκρυψε μέσα στη γη ασφαλισμένη σε κυβότια τους πολύτιμους και ιερότερους θησαυρούς του μοναστηριού. Την ιερή δηλαδή εικόνα της Παναγίας των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων, τα τίμητα αφιερώματα. Και με δακρύβρεχτο βλέμμα αποχαιρέτησαν το ευλογημένο τούτο τόπο της μετανοίας του και ξεκίνησαν για το μακρύ και αγύριστο της προσφυγιάς ταξίδι. Πέρασαν στην Ελλάδα όσοι επέζησαν την τραγική εκείνη περιπέτεια. Ύστερα από 7 χρόνια προσφυγιάς, ο τελευταίος επιζών σουμελιώτης μοναχός ο Αμβρόσιος φτάνει στο μοναστήρι με ειδική αποστολή να φέρει στην Ελλάδα την Παναγία Σουμελά. Και το πέτυχε. Με τιμές και μεγαλοπρέπεια υποδέχθηκε ο ελληνισμός τότε τη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας Σουμελά στον Πειραιά. Και έπειτα, για 30 χρόνια, ώσπου να κτιστεί ο καινούριος ναός της, εφυλάσσεται στο Βυζαντινό Μουσείο των Αθηνών. Και η πολυπόθητη ημέρα έφτασε. Ήταν το 1951, όταν η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας ξεκίνησε σε μια πορεία θριάμβου προς τα υψώματα της Καστανιάς, στο Βέρμιο, τοποθετημένη εντός πολυτελεστά της θήκης, φέρουσα ταινία με τον μονοκέφαλο αετό των Κομνηνών.
1: Έτσι, η παντάνασα του πόντου, η σκέπη του ελληνισμού, που άλλοτε σε χρόνους παλαιούς μόνη της είχε πάει κοντά του, τώρα ήρθε και πάλι μαζί τους, εδώ που η ψυχή του ελληνικού πόντου ζει. Εδώ, στην όμορφη πλαγιά του Βέρμιου, κάθε 15 Αύγουστο, μέσα στην καταπράσινη φύση, στο παιχνίδισμα της Άβρας, στο φως της γαλάζιας εθρίας, καταφεύγουν πλήθη πιστών. Ο τόπος γύρω παρουσιάζει ένα θέαμα που ξεπερνά κάθε φαντασία. Θέαμα μοναδικό. Πλήθη γιορτινά, πλήθη αμέτρητα, απειθώνουν τη λατρεία τους, την πίστη τους και τις προσδοκίες τους στην εικόνα της Παναγίας του Ευαγγελιστή Λουκά. Η Παναγία των ερημικών βουνοκορφών, που πάντα είχε γύρω της τη θερμή λατρεία χιλιάδων προσκυνητών, έτσι και τώρα ο νέος τούτος ηλιοστάλαχτος θρόνος της είναι το κέντρο του ελληνισμού. Συνεχίζει την παράδοση της αιωνόβιας κοσμοξάκους της Μονής του Πόντου ως προσκύνημα πια πανελλήνιο.

0: 15 Αύγουστος, και ενώ η Παναγία σου Μελά πανηγυρίζει στο Βέρμιο της Μακεδονίας, εμείς εδώ από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας μαζί σας επιχειρούμε ένα νοερό προσκύνημα στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου σου Μελά, εκεί στο όρος Μελά του Πόντου, που ακόμα στέκεται όρθιο, ενσωματωμένο στη χαρακιά του μονόλιθου βράχου, το παλιό μοναστήρι, ένα άγιο κουφάρι. Είναι πρωί, 15 Αύγουστος. Αφήσαμε πίσω την τραπεζούντα και ανηφορίζουμε προς τις καταπράσινες κορφές του όρους Μελά, προς το Καριαμανά μοναστήρι, όπως μας λένε οι Τούρκοι. Σιωπηλοί, βυθισμένοι σε συγκινήσεις, ανηφορίζουμε το σκληρό δρόμο της εθνικής μας αυτογνωσίας. Ο απόϊχος των αιώνων φέρνει τα κρυφά μιλήματα όλων όσοι μετά τους δύο μοναχούς Βαρνάβα και Σοφρόνιο αναρριχήθηκαν σε τούτες τις θεϊκές κορφές να προσκυνήσουν το ιερό εικόνισμα του Ευαγγελιστή Λουκά. Στάζουν δροσιά τα δέντρα. Η βούη του ποταμού Παναγία, που ορμητικά τρέχει στο βάθος του Φαραγγιού, αντιλαλεί, και όσο ανεβαίνουμε είναι ο μοναδικός ήχος που μας συνδέει με το παρελθόν. Και να τέλος, στο βάθος, μπροστά στα έκθαμβα μάτια μας, το απέραντο ιερό κτίσμα, το σεπτότερο λείψανο του Πόντου. Πάνω από το κεφάλι μας, σαν χελιδονοφωλιά, κρέμεται στον κρεμό ο τετραόρφος ξενώνας, δίχως δάπεδα, οροφές και παράθυρα. Μόνο οι τείχοι παραμένουν αλόβητοι. 64 σκαλοπάτια λαξευμένα στο βράχο, στο χάος του γκρεμού, μας οδηγούν στην είσοδο του πυρπολιμένου και κουρσεμένου μοναστηριού. Η ψυχή μας φύγεται στη θέα του.
1: Από την παλιά του έγλη δεν απομένουν τίποτα πια, παρά μόνο χαλάσματα, σωροί, πέτρες, ανεσκαμμένα δάπεδα, αγιογραφίες καταστραμμένες. Τούτο τον Αύγουστο δεν θα ανηφορήσουν πιστοί για να ανάψουν τις χίλιες λαμπάδες στη χάρη της. Δεν θα ακουστούν κάτω από τους θόλους της εκκλησίας ψαλμωδίες, μήτε το γιορτινό τραγούδι του Λιεράρη. Όλα σήγησαν και μόνοι μουσουλμάνοι χωρικοί των γύρω βουνών έρχονται εδώ στο Μαριαμενά μοναστήρ για να πάρουν αγίασμα από τα δάκρυα της Παναγίας. Το αγίασμα δηλαδή που θαυματουργικά ανέβλησε από τη σκληρή πέτρα. Και έπειτα μέσα στο ιερό σπήλαιο, στον άλλοτε βωμό της Παντάνασσας, ευγνώμονα όπως έκαναν τα παλιά χρόνια, κρεμούν πολύχρωμα μαντήλια, αφιερώματα στη Θεία Μητέρα. Κοιτάζουμε σιωπηλοί και δάκρυα, δάκρυα να βλύζουν από τα μάτια μας. Θλίψεις γάρ έχιμε, φέριν ουδύναμε. Τούτο το ιερό κτίσμα που το τυλίγει ομίχλη προστατευτικά υπήρξε για αιώνες το μεγάλο θρησκευτικό και πνευματικό κέντρο όλων των Ορθοδόξων της Μαύρης Θάλασσας. Από εδώ έφευγαν οι Ιεραπόστολοι για τον Κάφκασο και τη Ρωσία. Από εδώ αναβίωνε για αιώνες η Βυζαντινή Μεγαλοπρέπεια. Εδώ το 1930 ξαναγύρισε ο τελευταίος επιζών σουμελιώτης μοναχός Αμβρόσιος για να πάρει με την άδεια του Ισμέτη Νονού το θαυματουργό εικόνισμα της Παναγίας και τα απολύτιμα αυτοκρατορικά της αφιερώματα να τα πάει στους πόντιους πρόσφυγες. Γιατί παραμυθίαν ουκ έχω πλήν σου δέσποινα του κόσμου και η ξενιτιά είναι καημός πολύ μεγάλος. Γλυκά, μυστικά, ο κραδασμός της ελπίδας γλιστρά και φωτίζει τον μέσα κόσμο. Ό,τι και αν έγινε, η δόξα απομένει εκεί στο καταστραμμένο θρόνο της Παντάνασσας. Η ευλογία παραμένει, τα περασμένα ξανάρχονται και τα μελούμενα κάτω από τη θεϊκή της καθοδήγηση και σκορπούνε θάρρος. Εν τη γεννήσει την Παρθενία νεφύλαξας, εν τη κοιμήσει τον κόσμο ου κατέλειπες Θεοτόκε.

κατεβαίνουμε ένα-ένα τα χορταριασμένα σκαλιά και αφήνουμε πίσω μας το άλλοτε ένδοξο μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά του Πόντου μέσα στην ομίχλη που σκεπάζει τα ιερά του Λείψανα, κουρσεμένο και έρημο. Ο χρόνος μας ήδη όμως πέρασε. Την εκπομπή επιμελήθηκε η Ιωάννα Κατσούλα. Παρουσίασαν η ίδια και η Ευανθία Χατζημελέτη. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας Αντώνη Παντελιό. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών για την ακολουθία του Εσπερινού και της παράκλησης στην Παναγία.

Φως, Ιλαρών, Αγία, Δόξα, Θανάτου, Πατρός, Ουρανίου, Αγίου, Μάρκαρος, Ιησού, Χριστέ, καθόντες επί την Υγείου Δύση, ειδώντες φως εσπερινών, ημνουμέν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σεν πάση και δυσιμίστε φωνές εσίες, Ιέ Θεού, ζωήν οδηδούς, διό κόσμος σε δοξάζει.

Άσα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ

0: ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν την πόλη και χώρα ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε λαϊζόν, Κύριε λαϊζόν, Κύριε λαϊζόν.
0: Έτι δεόμεθα υπέ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπερπάντων των προαναποσαμένων πατέρων και αδερφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθών.

καταξίωσον Κύριε εν διεσπέρα τα αυτιά να μαρτύτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιωμασί σου. Κύριε το ελαιός σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

δώσει μόνο κλίνες ουρανούς και κατεβάσει τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων, επιδέπει τους δούλους και την κληρονομία σου. Σιγά το φοβερό ή τους ανθρώπου κριτήσει, οι δουλοί υπεκλέντες και φοράς του δεύτερον υπέδεξαν αυχένας. Την εξ ανθρώπων αναμένοντας βοήθειαν, αλλά το σόν περιμένοντες έλεος και την συναπεδεχόμενη σωτηρίαν. Ους διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύχτα από παντός εχθρού. Ο πάσα αντικειμένη ενεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του

0: Ήταν η αφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώ της ετυνδέησιν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γη τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σεν επέ με το πνεύμα μου, εν εμή εταράθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημαση το χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σίμωνο ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκισισέ με η μύτη μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλήνεις με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλία συγκεφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα στήσει ανεδοκάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις, θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου Μόσχου.

έτσι δεόμεθα υπέρ του ευσεβού σημών έθνους, ας εις αρχής και εξουσίας εν αυτού, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών συνεργήσε και κατεβολώ.

Μέσα υπερελαίους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων σου, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και βρισκομένων εν τη πόλη και χώρα ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αναγεγιστών του Αγίου Ναού Τούτου και πάντων των

αναρρίσεως των εχμαλώτων, επιστροφή των πεπλανημένων και υπερπάσης ψυχής την υβωμένη.

εν τες ημέρες εκείνες, Αναστάσα Μαριά με πορεύθη στην ορεινήν μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσα τότην Ελισάβετ και γένετο ως ήκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας σκύρκησε το βρέφος εν τη κοινία αυτής και επλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοινίας σου και πόθεν μη τούτο είναι έλθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε. Ιδούγαρ, ως εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν τη κοινία μου και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης αυτή παρακυρίου και είπε Μαριά μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων και η γαλλία σε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν τη δούλης αυτού. Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πας έγενε

δόξον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Πανακράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και κανηνίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου εν δόξου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντίνου Πόλεως και της Αγίας εν δόξου Ιερομάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης και των Αγίων Επτάπαιδων των Ενεφέσο Μαρτυρισάντων, όν και την μνήμη

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και...

Ομέθα υπερηγία σου κυρία, ενισχύσεω και διαφυλάξεω των αδελφών ημών, των εν τη αλλοδαπή ευρισκομένων, των εν θαλάσσιων.

Θεός γενού ημίν Δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σύλληλόξον εν απέμπωμεν.

0: Αμήν. Στερεώσε, Κύριος ο Θεός, την Αγία και αμόμητον των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, τη πόλη και τη ενορία ταύτη και το έθνη ημών εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα σε ο Θεός, η ελπισιμών δόξα σε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
1: Δόξα αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κατηνίκων μαρτύρων, γνωσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, του Αγίου ενδόξου ιερομάρτυρος Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως και της Αγίας ενδόξου ιερομάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, των Αγίων ενδόξων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άγης και των Αγίων ενδόξων επτά πέδων των ενεφέρων, εφέσων μαρτυρισάντων όν και την νήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ενεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναιέ. Ακούσαμε προ λίγο αδελφοί μου στο ευαγγελικό ανάγνωσμα τα προφητικά αυτά λόγια της Παναγίας, τα επιβεβαιώνει η ιστορία της Εκκλησίας, τα επιβεβαιώνουν συνεχώς οι εμπειρίες των πιστών αγωνιστών αδελφών μας που ένιωσαν και βίωσαν την ζωντανή της παρουσία στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Την παρουσία της αυτή, πιστοί αγωνιστές αδελφοί μας την τονίζουν και την προβάλλουν με ύμνους, με προσευχές, με πανηγύρες και με άλλες εορταστικές εκδηλώσεις μέσα από τις οποίες αναδεικνύεται και εκφράζεται η βαθιά πίστη τους στην υπεραγία Θεοτόκο, τη μητέρα του Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, η οποία συνήργησε στο έργο της σωτηρίας μας. Εις αυτό λοιπόν το απερινόητο και ακατάληπτο με την ανθρώπινη λογική μυστήριο της απολυτρώσεως δια του Υιού της του Ιησού μας Χριστού αναφέρεται ο μακαρισμός. Πόσα όμως έχει να πει η προφητεία αυτή της Παναγίας και στο δικό μας λαό, στο λαό που χιλιάδες χρόνια πριν από την έλευση του Σωτήρος Χριστού, αναζητώντας το φως μέσα από τα σκοτεινά μονοπάτια της ειδωλολατρίας και της φιλοσοφίας, πρόνοια του Θεού τον οδήγησε στη μοναδική αλήθεια. Και τότε, όπως γράφει Αθηναίος ιστοριογράφος, η κατίδωλος Αθήνα εκλινεγόνη στη νέα κυρά που πήρε τη θέση της παλιάς, της μυθικής θεάς Αθηνάς. Αυτή, τη μάνα του λυτρωτού, την Παναγία μας, με ευλαβική οικειότητα, την είχαν συμπαραστάτη και βοηθό οι Αθηναίοι και οι Έλληνες σε στιγμές πειρασμών και κινδύνων και συμφορών. Και αν θελήσει αυτό να το αμφισβητήσει κανείς, και οι λύθοι και κράξονται, κατάσπαρτος η χώρα μας από σημεία και μνημεία της διαρκούς παρουσίας της σε όλες τις εποχές. Και σήμερα, στην κρίσιμη περίοδο που διέρχεται ο πολιτισμός μας, η ιστορία μας και η ορθοδοξία μας από τον πόλεμο που κάνουν οι φανεροί και αφανείς εχθροί, οι οποίοι προσπαθούν να κλονίσουν την πίστη μας στις αιώνιες αλήθειες του Ευαγγελίου, με τις οποίες είναι ποτισμένες οι αξίες και οι παραδόσεις του λαού μας, η παρουσία της, η προστασία της και η βοήθειά της είναι αναγκαία. Όλοι λοιπόν, όσοι την τιμούμε και την υμνολογούμε, ας είπομεν προς αυτήν εν ενή στόματι και μια καρδία, Θεωτό και Δέσποινα, πρόφθασον και εκ κινδύνων λύτρωσε ημάς, ημώνη ταχαίως προστατεύουσαν.

0: μας με την βοηθόν και προστάτην την Κυράν, τη μητέρα του Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, ας πορευόμεθα εις την ζωή μας, αδελφοί μου. Καλό βράδυ.
1: Είχαμε συνδεθεί με τον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών για την ακολουθία του Εσπερινού και την παράκληση της Θεοτόκου.
2: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

Αυγουστιάτικη ανάβαση στη χάρη της Μεγαλόχαρης.

Επιώνες, έστε και σκαρφαλωμένοι στις απόκριμνες πλαγιές του πόντου, αγαπητοί ακροατές, αγνατεύοντας τις βαθιές και έφορες κοιλάδες, αγέροχο μνημείο της ελληνικής πίστης. Από μακριά ερχόταν η άβρα της μαύρης θάλασσας που νότιζε τα πυκνά δάση και στον ορίζοντα χανόταν ο όγκος της Ασιατικής Υπήρου. Ο κλασικισμός της Μεσογειακής Ελλάδας ήταν ξένος στο περιβάλλον, η εθνική ψυχή όμως έβρισκε τον καλύτερό της σύντροφο στην πίστη και τον πατριωτισμό των ποντίων. Σε κοντινή απόσταση από την πρωτεύουσα των Κομνηνών, την Ξακωστή Τραπεζούντα, η Μονή της Παναγίας Σουμελά ήταν το μέρος όπου χιλιάδες πιστοί κάτοικοι της περιοχής συνέρεαν κάθε 15 Αύγουστο για να προσκυνήσουν. Σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού με πλατύτερες εθνικές διαστάσεις. Η Παναγία Σουμελά διαφύλαξε για πολλά χρόνια το εθνικό ιδεώδες, λειτουργώντας ως γέφυρα μνήμης μεταξύ του ένδοξου παρελθόντος και της νεότερης Ελλάδας. Μια απόσταση που μίκραινε η κοινή ορθόδοξη πίστη. Σήμερα η Παναγία των Ποντίων, η Παναγία της Τραπεζοντιακής Μονής Σουμελά, έχει μεταφερθεί ειδικότερα σε έδαφος ελεύθερο και φιλόξενο. Στο όρος Βέρμιον της Δυτικής Μακεδονίας, όπου έχει δημιουργηθεί ο νέος τόπος προσκυνήματος για όσους ποντίους ορούς της ιστορίας οδήγησε πίσω στην ελεύθερη Ελλάδα, η Παναγία Σουμελά ξαναζεί τις ώρες του μυστηρίου, της τελετουργίας και της λαϊκής προσέλευσης.

Ξεριζωμένος ο ποντιακός ελληνισμός και παραδομένος την τύχη που του επεφύλαξε η μοίρα, κάνει δεύτερη πατρίδα του τη Δυτική Μακεδονία και μαζί με τις μνήμες του χαμένου παρελθόντος έφερε στα νέα χώματα και ένα κοιμήλιο. Την εικόνα του Ευαγγελιστή Λουκά, την Παναγία του Παμποντιακού Ιερού, της Μονής Ομελά, που ταξίδεψε και αυτή για να βρει νέο ασφαλές καταφύγιο. Για την ιστορία της έχουν γραφτεί πολλά, πολλοί ταξιδιώτες, Έλληνες και ξένοι, ξεκίνησαν από μέρη μακρινά για να τη συναντήσουν και να ζητήσουν την ευλογία της. Και πώς θα ήταν δυνατόν ένας λαός με το στένος των ποντίων να αφήσει πίσω του ένα τέτοιο θησαυρό, γιατί μπορεί οι σελίδες να γύρισαν και το καθημερινό χαιρέτισμα με τον αέρα και τον ήλιο του πόντου να έσβησε. Η καρδιά μας χωράει πολλά και γνωρίζει πώς να συντηρήσει τις αυθεντικές πηγές, αλλά και τους μύθους που την ζωντάνεψαν και την πρίκησαν. Την άνθηση του ποντιακού ελληνισμού και το δέος που προκαλούσε η περίφημη Μονή της Παναγίας στη Σουμελά μας θυμίζει το βιβλίο του καθηγητού του Πανεπιστημίου της Βιέννης, Πολυχρόνιν Επεκίδη, που περιλαμβάνει αφηγήσεις ξένων ταξιδιωτών που περιγράφουν πώς είδαν με τα δικά τους δυτικά μάτια τα μέρη εκείνα των θρύλων και των διηγήσεων. Στρατιωτικός συγγραφέας που κέρδισε την φήμη, αγαπητοί ακροατές, συνδυάζοντας τις ταξιδιωτικές του εντυπώσεις με την στρατιωτική ιστορία των τόπων που γνώρισε, ο αντιστράτηγος Χοφμάιστερ γνώρισε το 1911 τη γη του Πόντου, κινούμενος από τη ρομαντική έλξη που ασκούσαν σε όλους τους Γερμανούς της εποχής οι απόκοσμοι και ράθυμοι ρυθμοί της Ανατολής. Ο ίδιος μαγεύτηκε από το άγριο τοπίο στα παράλια του Ευξήνου Πόντου, μύθηκε στο τελετουργικό ενός κόσμου διαφορετικού και αποτύπωσε με τη φωτογραφική του μηχανή απόψεις και σκηνές του οδηπορικού του. «Ήθελα να πάω στη Μονή Σουμελά», αφηγείται Χοφμάιστερ. Αργά τη νύχτα είχαμε μείνει σύμφωνοι με τον αγωγιάτη των μουλαριών στα οικονομικά, με τη βοήθεια του Μουντήρ, ενός τετραπέρα του Έλληνα. Την άλλη μέρα, πριν από τις 5 η ώρα το πρωί, αφού πέρασε τη νύχτα, μερικά αξιοθρήνητα γεγονότα, μπήκα στο δρόμο που θα διαρκούσε με την επιστροφή 9 ώρες για να μπορέσω να είμαι το ίδιο βράδυ κιόλας πίσω στην τραπεζούντα. Οι αγωγιάτες που οδηγούν το Χοφμάιστερ στη Μονή είναι γεροδεμένοι ως μανλίδες, τα μουλάρια γιορταστικά στολισμένα, μα η πορεία ανάμεσα στα βράχια και τα ψηλώματα, τις δραματιές και τις απότομες κατάφυτες πλαγιές είναι δύσκολη και χοπιαστική. Στο δρόμο όμως ζωντανεύει σιγά σιγά η κίνηση με χωριάτες που μεταφέρουν τους καρπούς και τις οδιές και οικογένειες ολόκληρες από Έλληνες προσκυνητές. Ο άντρας με τα πόδια, η γυναίκα καβάλα στο άλογο με τα παιδιά να τραβάνε μαζί στον ίδιο δρόμο για τον ίδιο σκοπό. Και ξαφνικά γίνεται το τοπίο ένα θαύμα, συνεχίζει ο Γερμανός στρατιωτικός, που ήταν και ένας ευαίσθητος παρατηρητής της φύσης. Το μονοπάτι ξετυλίγεται ανεβαίνοντας την πλαγιά, κατάντικρη στον ήλιο, άλλοτε μέσα από τα βράχια και άλλοτε πάλι κάτω από τις φυλλωσιές δέντρων που τα κλαδιά τους κατεβαίνουν φτιάχνοντας μια στέγη. Χαμηλά κάτω ανοίγει το ριάκι, μεριά Μανέ, το δρόμο του με τη δύναμη και βουίζοντας μέσα από τα στενά πετρώματα. Ο δρόμος απαιτεί ανάπαυση, κάτω από τα πελώρια ροδόνδεντρα και τις αζαλέες με τις σαύρες να γλιστράνε ανάμεσα στα μανιτάρια. Τα θαυμαστά της φύσης και η μεγαλοσύνη της ζωής δεν περιγράφονται. Αυτά μόνο να τα αισθανθεί μπορεί κανείς. Αυτό το ξέρω, συλλογίζεται και προχωρεί. Η Μονή της Παναγίας Σουμελά είναι πια σε απόσταση ανάσας και το μονοπάτι ανεβαίνει ακατάπαυστα. Περπατούσα κιόλας 4 ώρες κοντά στα σύνορα, όπου τα φιλοβόλα χωρίζονται από τα κονοφόρα δέντρα, όταν με πλημμυρίζει ξαφνικά κάτω βαθιά στην κοιλάδα ένα μοναχικό σπιτάκι που μολονότι χτίστηκε, όπως φαίνεται, πριν από λίγο καιρό. Τα κατάφερε ωστόσο να γέρνει προς τη μια πλευρά και πέρα από μια στεγασμένη ξύλινη γέφυρα πάνω ψηλά στο επίπεδο βαθούλωμα ενός πελωρίου βράχινου τείχου, βαλμένο ένα φωτεινό κτίσμα. Τη Μονή της Παναγίας Σουμελά. Σκέπτονται πως έτσι παρόμοια θα πρέπει να φάνηκε στον πρίγκιπα του παραμυθιού το στοιχειωμένο παλάτιο που η όμορφη νιά με τις χρυσές της μπούκλες περίμενε να τη σώσουν. Η είσοδος στη Μονή απαιτεί μια πρόσθετη αβαρία από τον ταξιδιώτη. Την ανάβαση ενός φιδίσιου δρόμου 250 μέτρων. Τα ζώα πρέπει να μείνουν κάτω. Η πύλη είναι βαριά και ο θυρωρός ρωτάει το όνομα του επισκέπτη, τι τον έφερε εκεί, και κουδουνίζοντας μια αρωματιά κλειδιά, ανοίγει έπειτα από λίγα λεπτά περισυλλογής τη βαριά θύρα. Η υποδοχή του μοναχού είναι ευγενική και ζεστή. Το εσωτερικό τη εκκλησούλα, που είναι σχεδόν σκοτεινό, φωτίζεται από κρεμαστού ασημένιου πολυέλαιου. Η μαυρισμένη από του καπνού τείχη είναι ζωγραφισμένη με εικόνε που δεν αναγνωρίζονται. Η εικόνα όμω τη Παναγία, σε ασημένιο πλαίσιο, ξεχωρίζει ανάμεσα στι άλλε. Η παράδοση τη θέλει έργο του Ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίο είχε ζωγραφίσει περί τι 60 εικόνε τη Παναγία. Μονάχα όμω 3 διασώθηκαν. Μία βρίσκεται στην Πελοπόννησο,
άλλη στην Κύπρο και η τρίτη στην Παναγία Σουμελά. Οι προσκυνητές που σειραίουν από όλα τα μέρη της Μικράς Ασίας πιστεύουν στις θαυματουργές της ιδιότητες για όλων των ειδών της αρρώστιας του σώματος και της ψυχής. Εκτός όμως από την εικόνα του Ευαγγελίστου Λουκά και άλλα κοιμήλια και λείψα να πλουτίζουν τα υπάρχοντα και τους θησαυρούς της Μονής. Σε μια σημαίνια θήκη βρίσκεται ένας σταυρός που τον δόρισε ο Μέγας Κομνηνός Μανουήλ ο Τρίτος και που έχει ένα κομματάκι ξύλο από τον Σταυρό του Χριστού. Παραδίπλα, σε ένα μικρό κυβότιο βρίσκονται τα κρανία και τα χέρια των μοναχών Σοφρονίου και Βαρνάβα, πιο εκεί πολυέλεοι του Σουλτάνου Σελήμ του Πρώτου, μια σημαία με την εικόνα της Παναγίας και παλιά κεντήματα που όπως λέει η παράδοση ήταν χίλιων ετών. Τα κοιλιά των μοναχών είναι φωτεινά δωματιάκια, σχεδόν χωρίς καθίσματα. Και ανταυτούμε πολλά μαξιλάρια και εν μέρη με αρκετά ωραία σκεπάσματα, δώρα ευσεβών προσκυνητών κατάλληλα να προσφέρουν γαλήνη και περισυλλογή. Ο αντιστράτηγος Χοφμάιστερ αναπαύθηκε στον Ξενώνα όπου οι μοναχοί τον φίλεψαν με ένα πρόχειρο γεύμα. Το απόγευμα της ίδιας μέρας κίνησε για την επιστροφή στην Τραπεζούντα, πλήρης εντυπώσεων που γεννώνται μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Η ανάταση του πνεύματος που μαγικά δημιουργεί η κατάνοιξη και το απέριτο μιας ορθόδοξης μονής, τον συνόδευσαν ως τον προορισμό του. Η ανάταση του πνεύματος που δημιουργεί το μοναστήρι της Παναγίας του Σουμελά και εκεί, αλλά και εδώ, όπως στη χάρη της Παναγίας, τούτο τον καιρό, τον 15 Αύγουστο, σειραίουν χιλιάδες Έλληνες για να ζητήσουν την χάρη και την ευλογία της.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: Στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστι διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιώθεις εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσομε, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομε. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα στησίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπαινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις τη βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον, εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντε συζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν δια παντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις.
3: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμή εδράφθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσιν. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πείσον μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.
4: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και εν έσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον ομονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμου. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυότος όλος εσύ. Όν και βλέπων ελμήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Και σύντια σωμάτοφωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχει εις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξο σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψιος την κοίησιν, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η παρθένο ζητούσα, ευώησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνώνιον πως εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε, προσήλυψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση. Της θέλους υθερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνούν τον ταύτης ασπασμόν έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ζάλιν ένδοθεν έχων, λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και εκλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανίες. Χαίρε των Αποστόλων του ασήκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείς εγυμνό Θεοάδης, χαίρε διείς εν εδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Είδον παιδες χαδέων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη ζόρη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την καμινοσβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής. Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξεσα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Κύριε και Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σου τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μος λυρώδη, μη δω τα ψάλιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μην εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξιδρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέα ανέδειξε χτίσιν εφανίσας οχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντες ημνήσωμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης. Χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιοδυσόπησης. Χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας. Χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανό μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραψος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεψού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτού αγαγούσα. Χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης. Χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού βασιλείας. Χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόμους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τε κινήσχισας. Ημίν ζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε τον Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε τον Αλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς

0: Σώσε θέλω τον κόσμο, τον όλον κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τύχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άκραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε επίλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε βαστάσα σπόρων υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν της συμβόσιν, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτου σαφώς, οδηγεί προς νόσιν θεγγιν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν την εθελήσας, οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόπο να ανυμνούμε σε πάντα ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύφη ανύφευτε. Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του συμβώντας, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Την υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζην σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τας ασθενίας ημών, ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμούν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι Ιησού εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Την πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων, και της Θεοτόκου την συνειρήνη δώσιμην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανού και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
4: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,

0: Λόγης και πράξεις ειν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν, και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού έντολων εργάτην δόκιμων αναδείξει με και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος εν μέν το παρόν διβίο θερμή προστάτης και βοηθός τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερή ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμη των σων κρυμάτων εν εαυτής, απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτηρε του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονε ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτρα ανθρώνων επίησε και την σίγα στέραν πλατητέραν ουρανών απεργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξεση.
1: Άγιε Άγγελο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δοείς χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον, όσα η έθλιψα πάστας ημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Δόξεση Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, Κύριε δόξεση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μήτρος, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων.

0: των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ενασκήσι Λαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχες υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενίας κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απαντοχού ορθοδόξων, υπομέν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: κινήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Ιερές μονές και προσκυνήματα της Ιεράς Μητροπόλεως Ακίνθου. Σε απόσταση 60 χιλιομέτρων από τη Ζάκυνθο υπάρχουν δύο νησίδες με το όνομα Στροφάδες, γνωστές στους αρχαίους με το όνομα Πλωτέ. Στη μεγαλύτερη υπάρχει η Σταυροπηγιακή Μονή Σανφρούριο, η οποία ιδρύθηκε το 1241. Το 1530 και το 1717 καταστράφηκε από πειρατικές επιδρομές. Η δεύτερη επιδρομή έγινε αιτία να μεταφερθεί το σκήνομα του Αγίου Διονυσίου στη Ζάκυνθο. Κτήτορ της Μονής Στροφάδων φέρεται η Αυτοκράτηρα Ειρήνη και ανακαινίστηκε από τον Ιωάννη 8ο τον Παλαιολόγο. Ο ναός είναι αφιερωμένος στο Σωτήρα Χριστό και την Θεοτόκο την Παντοχαρά. Υπάρχει και δεύτερος ναός προς τιμήν του Αγίου Γεωργίου, όπου και ο τάφος του Αγίου Διονυσίου. Είχε πλούσια βιβλιοθήκη με σπάνια, χειρόγραφα και βιβλία. Η Μονή υπήρξε τόπος εξορίας ανεπιθύμητων κληρικών από τους Άγγλους. Για το φόβο λοιπόν των πειρατών, το λείψανο του Αγίου Διονυσίου μεταφέρθηκε στην πόλη της Ακίνθου. Εκεί υπάρχει κυρίως Μονή, στη συνοικία Άμμου. Στη Ζάκυνθο το καθολικό κτίστηκε το 1708 και ανακαινίστηκε το 1764. Εδώ από το 1717 βρίσκεται η Λάρνακα με το σκήνομα του Αγίου. Η Μονή καταστράφηκε από τους σεισμούς του 1953 και επανοικοδομήθηκε το 1959. Υπάρχουν αρκετά αξιόλογα κοιμήλια, ευαγγέλια, ξυλόγλυπτα, φορητές εικόνες. Είναι ανδρικό μοναστήρι. Υπάρχουν μετόχια στη Ζάκυνθο και εκτός Ζακύνθου.

Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Κρυμνών Ζακύνθου ιδρύθηκε το 1535. Βρίσκεται 35 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της πόλης της Ζακύνθου, κοντά στο χωριό Βολίμε και στην Μονή Αναφωνήτρια, στις οποίες είναι μετόχοι. Το 1550 παραχωρήθηκε στους μοναχούς Βαρλάμ και Μακάριο, οι οποίοι το ανακαίνησαν. Κοντά στη Μονή ασκήτευσε ο Άγιος Γεράσιμος, σε σπήλαιο όπου σώζεται η θέση, η κλίνη και ο κήπος του Αγίου. Η Μονή είναι ανδρική.

Η Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Σπηλαιωτήσης Ζακύνθου ιδρύθηκε το 1550. Βρίσκεται κοντά στο χωριό Ορθονιέ, περί τα 26 χιλιόμετρα από την πόλη της Ζακύνθου. Το Καθολικό τιμάται στο γενέσιο της Θεοτόκου. Εορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου. Είναι ρυθμού βασιλικής και έχει ξυλόγλυπτο τέμπλο του 17ου αιώνα. Η μονή είναι ανδρική.

Ιερά Μονή Ιωάννου Προδρόμου Ζακύνθου ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα. Βρίσκεται κοντά στο χωριό Καταστάρι, περί τα 18 χιλιόμετρα από την πόλη της Ζακύνθου. Το καθολικό είναι ρυθμό βασιλικής και τιμάται στην αποτομή της κεφαλής του προδρόμου. Η μονή ιδρύθηκε από την Κλεόνη Κοψίδου τον 15ο αιώνα. Το μοναστήρι είναι ανδρικό.

κινήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Κατά το πρώτο δεκαπεθήμερον του Αυγούστου, οι κόδωνες όλων των Ορθοδόξων ναών καλούν τα πλήθη των πιστών να προσέλθουν στους ναούς για να ακούσουν τους ωραίους και συγκινητικούς παρακλητικούς κανόνες στην Υπεραγία Θεοτόκων, της οποίας την κοίμηση εορτάζει η Εκκλησία μας τη 15η Αυγούστου. Ο σεβασμός των Ορθοδόξων Χριστιανών στην μητέρα του Κυρίου πάντοτε ήταν και είναι μεγάλος. Ουδέποτε έπαυσαν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να τιμούν και να επικαλούνται τη μητέρα του Κυρίου και μητέραν όλων μας, τη μητέρα της χάριτος και της ευσπλαχνίας. Η Παναγία, γράφει ο μακαριστός Φώτης Κόντογλου, είναι η μητέρα της Ορθοδοξίας. Από το πνευματικό μύρον της ευωδιάζει όχι μονάχα η Εκκλησία μας, αλλά και ολόκληρη η ζωή μας. Για μας τους Έλληνες είναι το γλυκί καταφύγιο. Ο καθένας μας κοντά της γίνεται σαν παιδί. Σε αυτήν την μητέρα βρίσκουμε παρηγοριά, αγάπη και προστασία, μικροί και μεγάλοι, νέοι και γέροντες, άνδρες και γυναίκες. Νιώθοντάς τη για μητέρα μας, γινόμαστε αληθινά αδέρφια με τον Χριστόν που είναι ο Υιός της κατά σάρκαν και τέκνα του Πατρός του. Πόσα ακατάληπτα μυστήρια έγιναν και γίνονται με την Παναγία που είναι το στόλισμα του γένους μας. Σαν την καταστολισμένη νύφην, έτσι είναι η Ελλάδα γεμάτη από εκκλησίες, μοναστήρια και ερημοκλήσα της Παναγίας, πνευματικά παλάτια της ταπεινής αυτής βασίλισσας. Στο καθέναν από αυτά βρίσκεται το σεβάσμιον εικόνισμά της, δεξιά από την ωραία πύλη, με το γυρτόν κεφάλι της, για να ακούσει τον κάθε πόνο μας, την κάθε χαρά μας. Πόσα δάκρυα βρέχουνε τα άχραντα χέρια της, δάκρυα του βασανισμένου λαού μας. Το γλυκό μελαχρινό και χρυσοκέρινο πρόσωπό της δίδει ελπίδα στους απελπισμένους, χαρά στους θλιμμένους, θάρρος στους δειλούς, ανάπαυση στους κουρασμένους, ειρήνη στους ταραγμένους. Το κάλλος της είναι κάλλος πνευματικών που φέρνει κατάνοιξη, σεβασμόν και αγάπη. Οι ζωγράφοι που τη ζωγραφίσανε ήταν πονεμένοι άνθρωποι, νηστεμένοι, εγκρατείς, καθαροί. Στην Ελλάδα προσκυνείται η Παναγία με τον προεπούμενον τρόπο, δηλαδή με δάκρυα, με πόνο, με ταπεινή αγάπη, με χαροποιόν πέθος, γιατί η Ελλάδα είναι τόπος πονεμένος, χαροκαμένος, βασανισμένος και το έθνος μας βρίσκει στις σκληρές περιστάσεις παρηγοριάν και στήριγμα στην λυπημένη μητέρα του Χριστού. Την υμνολογούμε με κατάνοιξη, θαρρετά μα με συστολή, με αγάπη μα και με σέβας, σαν μητέρα μας μα και σαν μητέρα του Θεού μας. Ανοίγουμε την καρδιά μας για να δει τι έχει μέσα και να γιάνει τις πληγές της. Η Παναγία είναι η πικραμένη χαρά της Ορθοδοξίας, το χαροποιόν πέθος, η χαρμολύπη μας, ο ποταμός ο γλυκερός του Ελέους, ο λιμήν των χυμαζωμένων. Τώρα το 15 Αύγουστο μοσχοβολά όλη η χώρα μας από τη μυστική ευωδία της Θεοτόκου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα οι χτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημαν, εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονε. Ο αγέρας, τα βουνά, οι θάλασσες, τα χωριά, οι πολιτείες γεμίζουν ευωδία από το χρυσού θυμιατήριον, από τη μαναδόχο στάμνων που έχει μέσα της μύρον το ακένωτον. Οι γυναίκες μας είναι στολισμένες με το όνομά της. Τα χωριά μας, τα βουνά, οι κάμποι, τα νησιά, οι ακροθαλασσές, οι κάβοι είναι αγιασμένα από τα ερημοκλήσα και από τα μοναστήρια της. Τα καΐκια και τα καράβια μας έχουν γραμμένον επάνω στην πρίμνη το γλυκό όνομά της. Αληθινά στην Ελλάδα μας, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα οι χτίσεις.
Σε έναν άρθρο του με τον τίτλο «Η Παναγία για τους Έλληνες», ο αρχιμανδρίτης Επιφάνιος Οικονόμου, εκπρόσωπος τύπου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Χριστοδούλου, γράφει: «Όλοι οι Έλληνες είμαστε συγχρονισμένοι σε έναν υπέροχο θεομητορικό τραγούδι που δεν κουραζόμαστε να επαναλαμβάνουμε συχνά κάθε φορά που η Εκκλησία μας προβάλλει το μοναδικό πρόσωπο της Παρθένου Μαρίας. Εκκλησίες και μοναστήρια, ξοκλήσα του βουνού και του κάμπου, λαμπροστολίστηκαν πάλι και γέμισαν από τους ύμνους και την παράκληση των απλών και ταπεινών, των μεγάλων και των μικρών, όλων ημών που είμαστε παιδιά εκείνης της μεγάλης και μοναδικής μητέρας. Ο σύνδεσμος των Ελλήνων Ορθοδόξων μαζί της είναι παλαιός και εντυπωσιακός, γι' αυτό και άξιος διερεύνησης, προκειμένου να αναβρεθούν τα βαθύτερα αίτια που τον προκάλεσαν και τον συντηρούν. Γιατί οι Έλληνες είμαστε τόσο κοντά της, γιατί πρώτα το δικό της όνομα φέρνουμε στα χείλη σε κάθε κίνδυνο, σε κάθε δυσκολία, γιατί τρέχουμε στις εκκλησίες περισσότερο στη δικιά της μνήμη, στις δικές της γιορτές, ξεχωρίζοντας την τόσο πολύ από τους άλλους Αγίους. Σίγουρα γιατί η Παναγία είναι ζυμωμένη με τα πάθια και τους καημούς μας. Στη διάρκεια της ιστορίας μας την κάνουμε κομμάτι της ζωής μας, μέτοχος στις χαρές και τις λύπες μας. Την ονομάζουμε μάνα, στα πόδια της οποίας καταθέτουμε τις λύψεις και τους πόνους μας, ακουμπάμε τα προβλήματά μας. Την κάναμε μεσήτρια και της εμπιστευόμαστε τα αιτήματα και τα θελήματά μας, γνωρίζοντας πως έχει το δικό της μοναδικό τρόπο να προσεγγίζει και να εξευμενίζει τον ιόν της. Τη συνδέσαμε με τις τοπικές παραδόσεις μας. Της δώσαμε τόσα ονόματα για να θυμίζουν τα θαύματα και τις ζωντανές εμφανίσεις της. Την κάναμε αφέντραν και κυρά στις πόλεις, στα χωριά και τα νησιά μας. Την κάναμε τραγούδι στα χείλη μικρών και μεγάλων, ύμνο στη ζωή και την υμνολογία της Εκκλησίας μας, τέχνη στο ζωγράφον τα έργα και στο ρητόρον τα λόγια. Τη ξεχωρίσαμε γιατί σαν έθνος και σαν λαός έχουμε πονέσει πολύ και εκείνη γνωρίζει καλά από πόνων, από δάκρυα, από θρήνων. Γνωρίζει γι' αυτό και μπορεί να καταλάβει, να παρηγορήσει, να ενισχύσει. Στάθηκε κοντά μας, σύμμαχος και στήριγμα στους μεγάλους εθνικούς αγώνες, υπέρμαχος στρατηγός στις δίκαιες προσπάθειες των προγόνων μας για τη διαφύλαξη της ελευθερίας και της εθνικής μας ανεξαρτησίας. Έγινε αντιληπτή από τους μαχητές στα πεδία των μαχών. Έσωσε πόλεις και χωριά από καταστροφές. Έκανε τις αγωνίες μας αγωνίες της. Τα βάσανά μας δικά της βάσανα. Έγινε αρρωγός και βαχτηρία στις στιγμές του κλονισμού και των μεγάλων αποτυχιών, δίνοντας ελπίδα και κουράγιον, βάζοντας τις βάσεις για νέο ξεκίνημα. Γι' αυτό την αγαπήσαμε, την κάναμε δική μας, με τρόπον ίσως εγωιστικών, αλλά ενδεικτικών της αληθινής ένωσής μας μαζί της. Την ξεχωρίσαμε και την αγαπήσαμε γιατί αναγνωρίσαμε στο πρόσωπό της τη μεγάλη δασκάλισσα, εκείνη που με το παράδειγμα και τη ζωή της μας δίδαξε τόσα πολλά χωρίς να χρειαστεί να πει και πολλά. Μας έμαθε πόσο σημαντική είναι η υπακοή στο θέλημα του Θεού, έστω και αν αυτό φαντάζει πολλές φορές βαρύ και δυσανάλογο των δυνάμεων και των ικανοτήτων μας. Μας έμαθε την αξία που έχει η ψωπιός ταπείνωση, που μπορεί να καταστεί ανα πάσα στιγμή το κλειδί της προσωπικής μας καταξίωσης και επιτυχίας. Μας πληροφόρησε την αξία της υπομονής στις δυσκολίες και τις αναποδιές της ζωής και μας χάρισε το όραμα της ελπίδας για ένα μέλλον αισιόδοξο και φωτεινό, άσχετα αν το παρόν είναι ζωφώδες και ενηγματικό. Μας παρουσίασε το πρότυπο της
αγάπης, ισταμένη με καρτερικότητα και πίστη, κάτω από το διαχρονικό σύμβολό της που είναι ο σταυρός του Υιού της. Μας δίδαξεν την αξία της συγνώμης, καθώς ποτέ δεν μας καταλογίζει τις εκτροπές και τα λοξοδρομήματά μας, αλλά αποδέχεται με στοργή την επιστροφή μας. Για όλους αυτούς τους λόγους και πολλούς ακόμα, η Παναγία έγινε και θα παραμείνει πολύτιμο κομμάτι της ζωής ημών των Ορθοδόξων Ελλήνων, που σε πείσμα των καιρών και του παράλογου της εποχής αναγνωρίζομαι στο πρόσωπό της την αληθινή μας προστασία, καταφυγή και παρηγοριά.

Με αμέτρητα ονόματα στολίσανε την Παναγία μας οι υμνογράφοι της Εκκλησίας, που και όλα μαζί να τα βάλει κανείς, πάλι δεν μπορούν να εκφράσουν ό,τι πρέπει στο Πανάγιο πρόσωπό της. Το πρώτο και το πιο σεβάσμιο όνομά της είναι Παναγία. Έπειτα έρχονται τα άλλα: Θεοτόκος, Αημακάριστος, Παναμόμητος, Υπερευλογημένη, Αϊπάρθενος και Χαριτωμένη, Αμόλυντος, Άχραντος, Επουράνιος Πύλη, Σιών Αγία, Τιμιωτέρα το Χερουβίμ και Ενδοξωτέρα Ασυγκρίτος το Σεραφείμ, Υγειασμένος Ναός και Παράδεισος Λογικός, Παρθενικών Καύχημα, Χρυσή Λιχνία, Μαναδόχος Τάμνος, Βάτος Μη Καταφλεγωμένη, Κλίμα Ξεπουράνιος, Τείχος Απροσμάχητων, Ελέους Πηγή του Κόσμου Καταφύγιον, Βασιλέως Καθέδρα, Θεία Νεφέλη, Μυστικός Παράδεισος, Προστασία, Επακούουσα, Γοργοεπίκος, Γρηγορούσα, Παραμυθία, Ταχεία Αντίληψης, Χρυσοπλοκότατος Πύργος και Δωδεκάτυχος Πόλης, Σκέπη του Κόσμου, Αχτής Νοητού Ηλίου, Χρυσούν Θυμιατήριον, Σκηνή Επουράνιος, Ελπής των Χριστιανών, Βαχτηρία Τυφλών, Ασθενούν Επίσκεψης, Άγκυρα των Ναυτιλωμένων και πολλά άλλα. Όλα τα βιβλία της Εκκλησίας μας είναι γεμάτα από ύμνους στην Παναγία. Οι πιο σπουδαίοι είναι οι χαιρετισμοί της και οι δύο παρακλητικοί κανόνες που τα λόγια τους στάζουν θερμά δάκρυα. Τα επίθετα που αποδίδονται στη Θεοτόκον στους δύο παρακλητικούς κανόνες είναι ανώτερα κάθε ποίησης. Η ύμνη είναι εισάξη με τους ωραιότερους ύμνους, τους οποίους μπορούσε να συνθέσει μια ευσεβής καρδιά προς τη μητέρα των χριστιανών και προστάτηδαν ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Αξιοσημείωτη είναι η αντίθεση των επιθέτων που χρησιμοποιούν οι ποιητές των δύο κανόνων με τα επίθετα που χρησιμοποιεί ο ποιητής του ακαθίστου ύμνου. Στον ακάθιστο ύμνο, η Θεοτόκος καλείται Παρθένος, Θεόνυφος, Ρόδων και Άθος το Αμάραντον, Κρίνων Ιδύπνων, Όρθρος Φαϊνός, Όχημαν Ηλίου του Νοητού, Άστρων Άδυτων, Αστήρε Φαίνων των Ήλιων, Αυγή Μυστικής Ημέρας, Άθος της Αυθαρσίας, Δέντρων Αγλαόκαρπων, Διάδημα Βασιλέων, Νύφη Ανύφευτος και άλλα. Στους παρακλητικούς κανόνες η Θεοτόκος καλείται Πρεσβεία Θερμή και Τείχος Απροσμάχητων, Πηγή Ελέους, του Κόσμου Καταφύγιον, το Χριστιανόν Προστασία Κατέσχυντος, Αμετάθετος προς τον ποιητή Μεσητεία, Δέσποινα του Κόσμου, Ελπής και Προστασία των Πιστών, Η Αμάτο Θησαυρός Αδαπάνητος, Ευσπλαχνίας Άβυσσος, το Θλιβωμένο Χαρά, Προστάτης των Αδικουμένων, Τροφή των Πενωμένων, Τυφλό Βαχτηρία, Ορφανών Βοηθός και άλλα. Στους χαιρετισμούς κυριαρχεί ο υμνολογικός τόνος, η θριαμβική δοξολόγηση των απείρων χαρίτων της Μητέρας του Θεού. Στους παρακλητικούς κανόνες του 15 Αυγούστου κυρίαρχος τόνος είναι το πένθος και η οδύνη της ψυχής του πιστού που υποφέρει και ζητά παρηγοριά από την Παναγία. Δεν πρόκειται βέβαια για οδύνη απόγνωσης και απελπισίας που συνήθως οδηγεί στην απιστία και την αποστασία. Είναι η κατά Θεόν οδύνη και θλίψη που οδηγεί τον πιστόν που δεινοπαθεί σε επίγνωση, το βοηθά να συναισθανθεί την αμαρτωλότητά του, να μετανοήσει, να ανέλθει πνευματικά. Ενώ ο πιστός λύβεται και πληγώνεται, δεν αποξενώνεται από το Θεό, αλλά οδηγείται σε βαθύτερη θεογνωσία. Στον ακάθιστον ύμνον, οι πιστοί τιμούμεν τη Θεοτόκον ως νικήτρια στρατηγών. Την υμνούμε με ύμνους χαράς και αποδίδομε σε αυτήν ευχαριστίες. Τους παρακλητικούς κανόνες
Με κεκλειμένα τα γόνατα την οικετεύομαι και με συντριβή καρδιάς ζητούμε τη βοήθειά της, τη θερμή προστασία της. Οι παρακλητικοί κανόνες της Εκκλησίας μας, αγαπητοί μου ακροατές, οι οποίοι ψάλλονται εναλλάξ κατά τις μέρες της νηστείας του 15 Αυγούστου, εκτός από την παραμονή της μεταμορφώσεως και της κοίμησης της Θεοτόκου, είναι δύο, ο μικρός και ο μεγάλος παρακλητικός κανόνας. Και οι δύο είναι ωραιότατοι και γλυκύτατοι, στάζουν μέλη πνευματικών, λέει χαρακτηριστικά ένας μελετητής, εφραίνουν τη ψυχή κάθε χριστιανού που τους ακούει. Οι παρακλητικοί αυτοί κανόνες δεν ψαλλώνται μόνον τον 15 Αύγουστο. Βρίσκονται στο στόμα των ευσεβών χριστιανών σε κάθε περίσταση και θλίψη ψυχής. Ο μικρός παρακλητικός κανόνας είναι αρχαιότερος του μεγάλου. Έχει χαρακτήρα και περιεχόμενων οικετευτικών, όπως και ο μεγάλος. Είναι όλο δεήσεις και οικεσίες προς τη Θεοτόκον, τη μεσήτρια προς το φιλάνθρωπο Θεόν. Ας φέρουμε στη μνήμη μας μερικά από τα τροπάρια του. Πολύ συνεχόμενος πειρασμής, προσέ καταφεύγω σωτηρίαν επιζητώ, ο μήτερ του λόγου και παρθένε, των δυσχερών και δεινών με διάσωσον. Προστασίαν και σκέπη ζωής εμείς τίθιμοι, σε θεογεννήτωρ παρθένε, σήμε κυβέρνησον προς τον λιμένα σου, τον αγαθόν η αιτία, τον πιστόν το στήριγμα, μόνη πανύμνητε. Την υψηλωτέραν των ουρανών και καθαρωτέραν λαμπιδόνων ηλιακών, την λυτρωσαμένην εμάς εκ της κατάρας, τη δέσποιναν του κόσμου ύμνης τιμήσομεν. Από τον πολλό μου αμαρτιών, ασθενή το σώμα, ασθενή μου και η ψυχή, προσέ καταφεύγω την και χαριτωμένην, ελπής απελπισμένων, σήμη βοήθησον. Πάσε των αγγέλων εστρατιέ, πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων Ιδωδεκάς, οι Άγιοι πάντες μετά της Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν εις το σωθήνε ημάς. Ποιητής του μικρού παρακλητικού κανόνα είναι ο μοναχός Θεοστήριχτος ή ο Θεοφάνης. Ίσως πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο, το κοσμικό όνομα του οποίου ήταν Θεοφάνης και το μοναχικό Θεοστήριχτος. Είναι άγνωστον πότε έζησε. Το περιεχόμενο του μικρού παρακλητικού κανόνα ανταποκρίνεται στις θλίψεις και στις ανάγκες κάθε πιστού χριστιανού. Από τα τροπάρια του μικρού παρακλητικού κανόνα θα ακούσουμε στη συνέχεια και θα σχολιάσουμε ένα. Το τροπάριο της έκτης οδής. Διάσωσον από κινδύνων του ζούλου σου Θεοτόκε, ότι πάντες με τα Θεόν σε καταφεύγομεν, ως άρρηχτον τείχος και προστασία. Στο τροπάριον αυτό του μικρού παρακλητικού κανόνα, η Παναγία ονομάζεται τείχος άρρηχτον. Για να καταλάβουμε το τροπάριον αυτό, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι στα παλιά τα χρόνια οι πόλεις είχαν τείχη, κάστρα. Είχα δηλαδή χτισμένους γύρω-γύρω υψηλούς τείχους με πύργους. Τα τείχη είχα σιδερένιες πόρτες και όταν γινόταν επιδρομή κλείνονταν οι άνθρωποι μέσα στην πόλη και ήταν ασφαλισμένοι. Ο εχθρός δεν μπορούσε εύκολα να κυριεύσει το κάστρο. Στρατιώτες στέκονταν ψηλά πάνω στα τείχη και φύλαγαν την πόλη. Έναν είδος κάστρου είναι και η υπεραγία Θεοτόκος. Υψώνει τα χέρια της τον Κύριον και παρακαλεί για τους χριστιανούς και ο Χριστός ακούει τις προσευχές της Αγίας Μητέρας του και κάνει τα θαύματα τους εκείνους που με αγνή καρδιάν και ακράδαν την πίστη προσεύχονται στο Θεό. Βεβαίως μοναδικός σωτήρας του κόσμου είναι ο Χριστός, αλλά κοντά στο Χριστόν στέκονται οι Άγιοι και μάλιστα η υπεραγία Θεοτόκος. Και όπως όταν οι Άγιοι ζούσαν εδώ στην γη παρακαλούσαν τον Χριστό για τη σωτηρία των χριστιανών, έτσι και τώρα και ακόμη περισσότερον τώρα που βρίσκονται στους ουρανούς.
αν οι προσευχές των Αγίων ακούγονται και γίνονται θαύματα, πώς δεν θα ακούγονται οι προσευχές και οι δεήσεις της υπεραγίας Θεοτόκου? Ποιος Άγιος και ποια Αγία μπορεί να συγκριθεί με την αγιότητα της Θεοτόκου? Η Θεοτόκος δεν είναι μια συνηθισμένη γυναίκα. Μέσα από τα εκατομμύρια των γυναικών που πέρασαν από τον κόσμο, τη διάλεξε ο Θεός να γίνει μητέρα του μονογενούς του Υιού, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Υπήρξε η κόρη, η Παρθένος, η Αμόλυντος. Υπήρξε η Κεχαριτωμένη, η γεμάτη από καλοσύνη και αρετήν. Η Παναγία ήταν ένας κρίνος μέσα στα αγκάθια του αμαρτωλού κόσμου. Ήταν πιο καθαρή και πιο λαμπρή από τις ακτίνες του ήλιου. Μητέρα του Χριστού αξιώθηκε να γίνει. Στα σπλάχνα της είχεν το Χριστόν. Για το Χριστόν υπέφερε πολύ. Ήπκεν πικρά ποτήρια και ως το τέλος έμεινε κοντά στο Χριστόν και άκουσεν από το στόμα του τα τελευταία λόγια. Αγαπούσεν το Χριστόν η Παναγία και ο Χριστός αγαπούσεν την μητέρα του. Και αν ο Χριστός ακούει τις προσευχές των άλλων Αγίων, πόσον περισσότερον ακούει τις προσευχές της υπεραγίας Θεοτόκου, της μητέρας του. Ναι, οι παρακλήσεις, οι δεήσεις της Παναγίας μας κάνουν θαύματα, σώζουν από διαφόρους κινδύνους τους πιστούς χριστιανούς. Γι' αυτό στο στόμα κάθε πιστού που κινδυνεύει έρχεται το γλυκό όνομα της υπεραγίας Θεοτόκου. Την καλούμε σε βοήθεια, την παρακαλούμε με δάκρυα, όπως τα παιδιά την μητέρα τους. Ναι, η Παναγία είναι η μητέρα όλων των χριστιανών. Όλοι μας, αγαπητοί μου, γράφει ο αρχιμαντρίτης Δαμασκηνός Παπανδρέου, έρχονται στιγμές της ζωής μας που κάτι θα τις ζητήσουμε. Ο ναυτικός που απειλείται από τα μανιασμένα κύματα θα φωνάξει την οδηγήτρια. Ο άρρωστος από το κρεβάτι του πόνου θα ζητήσει τη χάρη της μεγαλόχαρης. Ο στρατιώτης που βρίσκεται στη φωτιά του πολέμου θα καλέσει την υπέρμαχο στρατηγών. Η μάνα που κινδυνεύει το μικρό παιδί της θα κλάψει μπροστά στην εικόνα της γαλακτοτροφούσας. Ο νέος που καταποντίζεται από τους πειρασμούς και την αβεβαιότητα θα παρακαλέσει τη γλυκοφιλούσα. Ο οικογενειάρχης που αντιμετωπίζει προβλήματα στο σπιτικό του θα καλέσει σε βοήθεια την πλατιτέραν των ουρανών. Ο γέρος που στη δύση της ζωής του υποφέρει θα προσευχηθεί στην πονολήτραν. Το χτυπημένο από τις ορφάνιας τη δυστυχία παιδί θα καταφύγει και θα παρηγορηθεί στην Αγία Σκέπη της. Η χαροκαμένη και μαυροφορημένη μητέρα θα τρέξει να βρει βάλσαμο παρηγοριάς στην παραμυθίαν κάθε πονεμένου. Σαν μητέρα όλων μας που είναι, μεσητεύει στο Χριστό για τη σωτηρία μας. Μεσητεύει στην ευσπλαχνία του για κάθε δίκαιον αίτημά μας, ψυχικών ή υλικών. Πάντων προστατεύει αγαθή των καταφευγών των εμπίστη τη κρατιά σου χειρή. Άλλη γάρου κι έχομαι να μαρτωλεί προς Θεόν, εν κινδύνης και θλίψες ή να είμαι σιτίαν, η κατακαπτώμενη υποπτεσμάτων πολλών, μήτερ του Θεού του υψίστου. Όθεν σι προσπίπτωμεν, ρίσε πάσης περιστάσεως του ζούλου σου. Πάντων θλιβωμένων η χαρά και αδικουμένων προστάτης και πενωμένων τροφή, ξένονται παράκλησης και βακτηρία τυφλών, ασθενούν των επίσκεψης, καταπονουμένο σκέπη και αντίληψης και ορφανό βοηθός, μήτερ του Θεού του υψίστου σι υπάρχεις, άχραντε σπεύσον δισοπούμε ρίσαστε του ζούλου σου.

Για τον μεγάλον παρακλητικό κανόνα γράφει ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Τηλιανός. Ασφαλώς δεν υπάρχει πιστός που να μην άκουσε με συντριβή τους παρακτικούς στίχους του μεγάλου παρακλητικού κανόνα που μιλούν για τον νοσούντα το σώμα και τη ψυχή. Ακούοντας κανείς επιπόλαια τις στροφές του μεγάλου παρακλητικού κανόνα, έχει την εντύπωση ότι κάποιος ανώνυμος υμνογράφος διεχτραγωδεί κοινά σε όλους τους πιστούς δεινοπαθήματα της ψυχής και του σώματος. Γιατί πράγματι δεν υπάρχει χριστιανός που να μην έζησε κατ' επανάληψη των παθών του των τάραχων ή να μην αισθάνθηκε ποτέ πολύ συνεχόμενος πειρασμής. Διαβάζοντας όμως προσεκτικότερα, διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για σπαραχτικές κραυγές εκ του φυσικού, για οδύνη και πόνον που μας έρχεται από πρώτο χέρι. Είναι ένα τελείως προσωπικό δράμα που βιώθηκε από πρόσωπων ιστορικών και επώνυμων, που βιώθηκε κάτω από συνθήκες πραγματικές και συγκεκριμένες. Θα περίμενε κανείς ο υμνογράφος του μεγάλου παρακλητικού κανόνα να είναι κάποια ευαίσθητη γυναικεία ύπαρξη σαν την Κασιανή ή κάποιος υπέργυρος μοναχός της ερήμου. Και όμως μήτε το ένα, μήτε το άλλο. Ο συντάκτης αυτού του υμνολογικού κειμένου ήταν ένας άντρας στην πλήρη ακμή του και μάλιστα εστεμμένος, βασιλιάς. Ήταν ο Βυζαντινός αυτοκράτορας της Νικαίας, Θεόδωρος ο δεύτερος ο Λάσκαρης, που λίγο πριν από το θάνατόν του εκάρι μοναχός και έλαβε το όνομα Θεοδόσιος. Σύμφωνα με τους βιογράφους του, ήταν ιδιαίτερα λεπτός και ευγενικός άνθρωπος. Είχε δε την ευκαιρία να αποκτήσει σπουδαία μόρφωση για την εποχή του. Έζησε όμως σε πολύ δύσκολους καιρούς. Οι Φράγκοι Σταυροφόροι είχαν πάρει την Κωνσταντινούπολη και η πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας είχε μεταφερθεί στην Νίκαια της Μικράς Ασίας. Οι μουσουλμάνοι στη Μικρά Ασία ήταν μια μόνιμη και άμεση απειλή. Βρισκόμενος μακριά από το θρόνο των προκατόχων του και αντιμετωπίζοντας τρομερούς κινδύνους, πού αλλού να καταφύγει ο άτυχος βασιλιάς να βρει προστασία και θερμήν αντίληψη παρά στην Παναγία την υπέρμαχο στρατηγών, κλαίοντας μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, στην οποία είχε αφιερώσει ο Μέγας Κωνσταντίνος τη βασιλίδα των πόλεων, συνέθεσε ο ευσεβής αυτός βασιλιάς των μεγάλων παρακλητικών κανόνα. Αρχίζοντας την παράκληση του, ο εξόριστος βασιλιάς λέει στην πρώτη οδύν του κανόνα: «Τον λυπηρόν επαγωγέ, χυμάζουσιν την ταπεινή μου ψυχήν και συφορών νέφη την εμήν καλύπτουσιν καρδίαν Θεόν υφέ, αλλά υφώστε το κία το θείον και προαιώνιον, λάμψον μη το φως το χαρμόσυνον. Νύν πεπιθώς επί την συν κατέφυγον αντίληψην κρατεάν και προς τη συ σκέπιν ολοψύχος έδραμον και γόνι κλείνω δέσποινα και θρηνώ και στενάζω, μη με παρίδεις των άθλιων των χριστιανών καταφύγιον». Αναλογιζόμενος το μέγεθος των εθνικών συφορών, ο ευσεβής βασιλιάς και μη περιμένοντας καμιάν και από κανέναν ανθρώπινη βοήθεια, γεμάτος πίστην και ελπίδαν βοά προς τη Θεοτόκον: «Καταιγείς με χυμάζει των συφορών, δέσποινα και των λυπηρών τρικυμίε καταποντίζουσιν, αλλά προφθάσασα χείρα μη δός βοηθείας, η θερμή αντίληψης και προστασία μου». Το πόσον ήταν το μίσος

μεταφορικά από καλή νέφη, λέγει στην έκτην οδύν. Τα νέφη των λυπηρών εκάλυψαν την αθλία μου ψυχήν και καρδίαν, και σκοτασμόν εμπιούσι μη κόρη, αλλά η γεννήσασα φως το απρόσιτον, απέλασον ταύτα μακράν τη εμπνεύση της θείας πρεσβείας σου. Βλέποντας τον εαυτόν του εγκαταλελειμμένον και στερισμένον από κάθε ανθρώπινη βοήθεια, βοά εκ βάθους καρδίας στην έβδομη οδύν προς τη Θεοτόκον. Σκέπη γενού και προστασία και αντίληψης και καύχημα παρθένε, γυμνοθέν τη μηνύν απάσης βοηθείας, αβοηθήτω δύναμης και ελπής απελπισμένων. Επισφραγίζει δε την παράκλησήν του ο ταπεινωμένος βασιλιάς με το εξής συγκινητικό τροπάριο. Τη δέησή μου δέξε την πενιχράν και κλαθμόν μη παρίδεις και δάκρυα και στεναγμών, αλλά αντιλαβού μου ως αγαθή και τας αιτήσεις πλήρωσον. Δύνασε γάρ πάντα ως πασθενούς δεσπότου Θεού μήτυρ, η νεύσης έτοιμόνων προς την εμήνυχτράν ταπείνωση. Αυτό είναι με λίγα λόγια το περιεχόμενο του μεγάλου παρακλητικού κανόνα και οι εθνικές περιστάσεις κάτω από τις οποίες έγινε. Αγαπητοί μου ακροατές, στις 15 πρώτες μέρες του Αυγούστου οι χριστιανοί κατακλείζομεν τους ιερούς ναούς, με πόθο να σπαζόμαστε την εικόνα της Παναγίας, συψάλλομεν την παράκληση στην Παναγία και της απευθύνομεν την οικεσία μας με λόγια που εμπνέει η πίστη, αλλά και οι μεγάλες και ποικίλες υλικές και πνευματικές ανάγκες του κάθε ενός και της κάθε μιας από μας. Σωτήρα τεκούσασε και Θεόν, δισοπό παρθένε, λυτρωθήνε με το δεινόν, σίγαρνην προσφεύγων, ανατείνον και τη ψυχήν και τη διάνοιαν. Εσένα παρθένε, που εγέννησα στο σωτήραν και Θεόν μας, οικετεύω να με λυτρώσεις από τα δεινά, σε σέναν καταφεύγω και υψώνω τη ψυχήν και τη διάνοιαν. Τα δεινά για τον κάθε άνθρωπον είναι πολλά και ποικίλα. Ποιος δεν τα εδοκίμασε και δεν τα γνώριζει? Δεινά και κίνδυνοι για μας, για τα μέλη της οικογένειας μας, για την πατρίδα μας. Δεινά και κίνδυνοι για το σώμα, μα και για την ψυχή μας. Όλα αυτά πολλές φορές έρχονται μαζεμένα και μας κλονίζουν. Ως άνθρωποι αδύνατοι, στρέφομαι γύρω μας το βλέμμα για να βρούμε σωτηρία και λύτρωση. Στις περιπτώσεις αυτές, μαζί με τον ποιητή του μεγάλου παρακλητικού κανόνα, απευθυνόμαστε και πρέπει να απευθυνόμαστε στην Παναγία Θεοτόκον, στη σπλαχνική μητέρα μας, λέγοντας: προς τι να καταφύγω αλληναγνή, πού προσδράμω λοιπόν και σωθήσομαι, πού πορευθώ, ποια δε εφεύρω καταφυγήν, ποια θερμήν αντίληψη, ποιαν εν τες λήψες η βοηθών, εισέ μόνην ελπίζω, εισέ μόνη καυχόμαι και επί σε θαρών κατέφυγον. Η Εκκλησία μας εθαρρύνει να καταφεύγουμε στη Θεοτόκον. Τη Θεοτόκο εχτενώς νυν προσδράμωμεν αμαρτωλή και ταπεινή και προσπέσωμεν εν μετανία κράζοντες εκ βάθους ψυχής. Δέσποινα βοήθησον εφημής πλαχνιστήσα, σπεύσον από λίμεθα υποπλήθους θεσμάτων, μη αποστρέψεις στους δούλους καινούς, σε γάρ και μόνην ελπίδαν και χτίμεθα. Η μετάνοια μας δίνει την παρησία να λέμε στην Παναγία μας: δέσποινα και μήτερ του λυτρωτού, δέξου παρακλήσεις αναξίως των οικετών, ή να μεσητεύσεις προς τον εξούτε χθέντα, ο δέσποινα του κόσμου γεννούμε σύτρια.

Αγαπητοί μου ακροατές, παράλληλα με τις προσευχές, τις ζεήσεις και τις παρακλήσεις μας στην Παναγία, πρέπει να προσέξουμε και τις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για να εισακουστούν οι παρακλήσεις μας αυτές. Στο θέμα αυτό αναφέρονται δύο κείμενα που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Το πρώτο είναι παρμένο από το βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κυρίου Νικοδήμου «Θεομητορικά μηνύματα» και έχει τίτλον «Η Διαθήκη της Θεοτόκου». Σας το μεταφέρω με κάποια απλοποίηση στη γλώσσα. Ένας αποτελεσματικός τρόπος για να μας ακούσει ο Θεός είναι να προσφύγουμε προς Αυτόν τις πρεσβείες της Θεοτόκου. Διαμέσου της Παναγίας Μητρός Του, ο Κύριος θα δεχτεί τις οικεσίες μας και η μητρική καρδιά της Παναγίας θα μας προσφέρει την αγάπη της και την ισχυρή παρέμβασή της προς τον Χριστόν. Δεν θα αγνοήσει δε εκείνος τις μεσολαβητικές παρακλήσεις της μητέρας του. Αυτό το ευσεβές φρόνημα διδάσκει η Ορθόδοξος Εκκλησία μας προς τα τέκνα της. Να λέγουν και να ψάλλουν προς την Παναγία ότι ουκ έχουμε παρησία δια τα πολλά ημών αμαρτήματα σι τον εξού γεννηθέντα δυσόπισο Θεοτό και Παρθένε πολλά γαρισχύ δε εισης μητρός προσευμένια δεσπότου. Και ισχύει πράγματι, έχουμε σαφείς διαβεβαιώσεις περί τούτου από το Ιερόν Ευαγγέλιο. Ένα μόνον παράδειγμα ενδεικτικά θα αναφέρομαι. Είναι γνωστή η περίπτωση του γάμου στην Κανά της Γαλιλαίας, όπου είναι η μήτυρ του Ιησού εκεί, εκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις το γάμον. Γνωστές και οι λεπτομέρειες ότι εξαντλήθηκεν το κρασί και ότι η Παναγία παρεκάλεσεν τον Χριστό να λύσει το πρόβλημα. Είπεν απλά προς Αυτόν «Ίνον ουκ έχουσιν». Αυτό εσήμαινε «Κάνε με τη θεϊκή σου δύναμη ό,τι πρέπει για να εξοικονομηθεί η ανάγκη αυτή των ανθρώπων». Και ναι μεν η πρώτη απάντηση του Κυρίου θα μπορούσε να θεωρηθεί αποθαρρυντική, διότι είπεν «Ούπο ήκη η ώρα μου, είναι πρόωρον να αρχίσω τις θαυματουργίες». Αλλά η Παναγία ήξερε να διακρίνει την προς αυτήν αγάπη του Υιού της και τη διάθεσή του να εκτελέσει την επιθυμία της και προεξοφλεί με τα βεβαιότητος τη θεϊκή του βοήθεια εις την περίσταση και λέγει στον αρχιτρίκλινον και στους υπηρέτες ότι αλέγει μην ποιήσατε να κάνετε ότι εκείνος θα σας πει και τους είπε πράγματι γεμίσατε τα σιδρία σίδατος ακολούθησε το θαύμα της ευλογίας του και γεύσα το αρχιτρίκλινο στο είδωρ ίνο γεγεννημένον προς μεγάλη χαράν όλων και διεπίστωσε ότι εισακούστηκεν η παράκληση της μητέρας του Χριστού. Εκείνος όμως ο λόγος της Παναγίας ότι αλέγει μην ποιήσατε λέχτηκεν όχι μόνο σε αυτήν τη συγκεκριμένη περίσταση αλλά ως γενική αρχή για να ισχύει σε κάθε περίσταση, διότι κατά παράδοση ονομάζεται ο λόγος αυτός Διαθήκη της Παναγίας. Διαθήκη υλικής φύσεως δεν άφησε η Παναγία, διότι δεν είχε να διαθέσει υλικά πράγματα. Πριν από την κοίμησή της, διέθεσεν σε ευσεβείς γυναίκες τα ελάχιστα προσωπικά της είδη και ευτυχώς από τα ευσεβή χέρια εκείνων περιήρθαν στα χέρια της Εκκλησίας οι αισθείς, το φόρεμα, η ζώνη και η σκέπη καλύπτρα της κεφαλής της Θεοτόκου και τιμώνται ευλαβώς ασπαζόμενα και εορταζόμενα τα ιερά ταύτα θεομητορικά κοιμήλια. Άφησαν όμως αυτήν την πνευματική διαθήκη, δηλαδή υποθήκη και παραγγελία ό,τι αλέγει μην ποιήσατε. Για να γνωρίζουν οι χριστιανοί όλων των αιώνων ότι όσοι περιμένουν χάρη της από τον Χριστόν οφείλουν να είναι πρόθυμοι σε ανεπιφύλαχτην υπακοήν και εκτέλεση των εντολών του.
Ο δρόμος του καθήκοντος του χριστιανού σε κάθε περίσταση είναι και ο δρόμος στον οποίο θα συναντήσει την άνωθε βοήθεια και το Θείον Έλεος. Αν εμείς είμαστε στο δρόμο του καθήκοντος, θα είναι και ο Θεός μαζί μας στο δρόμο μας και στις δυσκολίες μας. Για να ξεπεράσουμε το αποθαρρυντικό φρόνημα ότι αμαρτωλών ο Θεός σου κακούει, ας μην λησμονούμε ποτέ ότι εάν της θεοσεβείς ή και το θέλημα αυτού ποιεί, τούτου ακούει. Αυτό ακριβώς λέει η Διαθήκη της Παναγίας, ότι αλέγει μην πείσατε. Έχει δε ο λόγος αυτός και ουράνιον επικύρωση από τη φωνή του Θεού Πατέρα, το αυτού ακούεται που ακούστηκε στο Θαβόρ κατά τη μεταμόρφωση του Κυρίου. Με αυτή δε την προϋπόθεση της δικής μας ευσεβούς διαθέσεως και συμμορφώσεως προς το θέλημα του Θεού, ισχυροποιούνται ακόμη περισσότερον οι παρακλήσεις μας όταν λέγουμε προς την Παναγία «Υπερένδοξε υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών». Το δεύτερο κείμενο ανήκει στο θεολόγο Βασίλειο Τσούπρα και είναι παρμένο από την Ορθόδοξο Μορφωτική Εφημερίδα Επάλξης. Την υψηλωτέραν των ουρανών και καθαρωτέραν λαμπιδόνων ηλιακών, την ασφαλή οδηγήτρια, τη δυνατή προστάτηδα, τη θερμή παρηγορήτρια, την παντοτινή και βέβαιη βοηθών, σε όλους και για κάθε καλόν τη γλυκιά μας Παναγιά παρακαλούμε, σε κάθε προσωπική, οικογενειακή, κοινωνική και εθνική μας περίσταση. Προς αυτήν την απλή κόρη και ταυτόχρονα Παναγία Μητέραν του Σωτήρα μας έχουμε να αφιερώσει εορτές, απολυτίκια, ύμνους, τροπάρια, οδές, κοντάκια, ναούς, μονές, ιδρύματα για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας και την ευχαριστία μας για ό,τι έχει κάνει για μας και γενικά για όλον το ανθρώπινο γένος. Ασφαλώς δεν έχουμε άδικο να προσφέρουμε τόσο μεγάλη τιμή προς την Παναγία μας, γιατί η Παρθένος Μαρία με τη χάρη του Θεού και με την προσωπική της ταπείνωση, αγνότητα και υπακοή έγινε αιτία της του λόγου σαρκώσεως και αξιώθηκε να γίνει μητέρα του Χριστού μας και όργανον της των ανθρώπων σωτηρίας. Το να γίνει η Παρθένος Μαρία κατοικητήριον του Θεού Λόγου και δωρήτρια των κιθάρων της προς τον Δημιουργόν κάθε νοητής και υλικής φύσεως, συνεπάγεται ότι υπάρχει συνεχής, αδιάλειπτη και αιώνια ουσιαστική και οργανική σχέση μεταξύ Χριστού Παναγίας και όλου του ανθρωπίνου γένους. Η Παναγία ως άνθρωπος είναι ουσιαστικά και οργανικά ενωμένη με όλους τους ανθρώπους. Ως μητέρα δε του Χριστού είναι ταυτόχρονα ενωμένη με το σώμα του. Γι' αυτό η Εκκλησία μας ψάλλει προς τη Θεοτόκον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα του εκείς προς ουρανών. Όπως δηλαδή η Παρθένος Μαρία έφερεν το Χριστό στους ανθρώπους, έτσι η ίδια φέρνει τους ανθρώπους στο Χριστόν με όλες τους τις ατέλειες, με όλα τους τα προβλήματα, με όλα τους τα αιτήματα. Πολύ καλά λοιπόν κάνουμε μαζί με τις ευχαριστίες μας και τους ύμνους μας να τις απευθύνουμε τις παρακλήσεις μας και μάλιστα με τους δύο υπέροχους παρακλητικούς κανόνες, ζητώντας και ξαναζητώντας την προστασία της, τη βοήθεια της, την παρηγοριά της. Για να εισακουστούν όμως οι παρακλήσεις μας χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις. Ο Χριστός μας το τονίζει καθαρά. Μακάρι είναι εκείνοι οι οποίοι ακούν τον Λόγον του Θεού και το φυλάττουν. Επίσης λέγει ότι μόνον αυτόν οι ευχέσεις ακούονται. Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση για να επιτύχουμε τη σωτηρία δεν είναι οι συνεχείς παρακλήσεις μόνον,
αλλά κυρίως ο συνεχής αγώνας για υπακοή και συμμόρφωση. Ακριβώς δε αυτή είναι και η παράκληση που μας κάνει συνεχώς η Παναγία, την οποία εμείς τις περισσότερες φορές δεν την ακούμε και έχουμε μάλιστα και την απέτηση να ακούσει εκείνη τις δικές μας παρακλήσεις. Η Παναγία ως δοχείον της Θείας Χάριτος, ως κατοικητήριον του Λόγου, ως Μητέρα του Θεού, ως μετέχουσα της αγάπης, δεν έχει ανάγκη από τίποτε, αφού ήδη είναι κατά χάρη Θεός και επομένως ανενδεής. Για να μπορέσει όμως να μας βοηθήσει, δεν χρειάζεται τόσον τις παρακλήσεις μας, όσον την προσοχή μας στη δική της παράκληση, που είναι να ακούμε και να φυλάμε τον Λόγο του Θεού. Ό,τι αλέγει μην ποιήσατε. Μέλημα μας λοιπόν είναι να προσέχουμε συνεχώς, να ακούμε την παράκληση προτροπήν της Παναγίας και να κάνουμε, ή τουλάχιστον να αγωνιζόμαστε να κάνουμε, ό,τι μας λέει ο Κύριος μας, ώστε να επιτρέψουμε στην Παναγία να κάνει το έργο της, να φέρει το θαύμα του Χριστού σε μας και μας στο θαυμαστό Χριστόν. Αν δεν συμμετάσχουμε κι εμείς στην αγαπητική θεανθρώπινη κοινωνία, αν δεν συντονιστούμε στη θεουργό συχνότητά της, εμποδίζουμε την Παναγία να μας βοηθήσει. Δυστυχώς αυτή είναι η τραγωδία όλων μας στις μέρες μας. Χτυπιόμαστε από παντού, απ' έξω και από μέσα. Φίλοι, σύμμαχοι και συγγενείς μας εγκαταλείπουν και μας προδίδουν συνεχώς. Έτσι ζώντας μέσα στην αβεβαιότητα, με πολύ άγχος και με καθόλου πίστη, χανόμαστε μέσα στη μοναξιά μας. Την τελευταία στιγμή θυμόμαστε την προστάτηδα, την παρηγορήτρια, τη γλυκιά μας Παναγιά και με κραυγές ζητάμε απελπισμένα τη βοήθειά της. Συνηθισμένοι όμως να ακούμε μόνον αυτά που λέμε εμείς, δεν προσέχουμε καθόλου την παράκληση προτροπήν της Παναγίας, μεγαλώνοντας έτσι την τραγικότητά μας. Χανόμαστε, ζητάμε βοήθεια, αλλά ταυτόχρονα εμποδίζομαι αυτήν που θα μας την προσφέρει. Έτσι γινόμαστε αίτιοι και της δυστυχίας μας και της απώλειας της σωτηρίας μας. Από μας εξαρτάται αν οι παρακλήσεις μας προς την Παναγία θα εισακουστούν. Τον τρόπο πια το ξέρουμε. Ακούμε εμείς την παράκληση προτροπήν της Παναγίας, αφήνουμε την Παναγία να μας οδηγήσει στο Χριστόν. Ο Χριστός αφού μας αγαπά, μας βοηθά και μας σώζει. Έτσι μόνον θα σωθούμε κι εμείς, θα σωθεί και ο τόπος μας, θα σωθεί η μικρή μας πατρίδα που τόσα προβλήματα και τόσους κινδύνους αντιμετωπίζει.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον κατανυκτικότατο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο την Παραμυθία. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' μου, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις ας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

τον Ασίο και Θεοφόρον Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, τον Ασίο και Θεοφόρον.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Υιός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, χάρετη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράντου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών και πάντων των Οσίων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμο Ρητούτο, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Καλή Παναγιά και καλό μήνα Αύγουστο. Αύγουστος, μήνας της Παναγίας. Αύγουστος, μήνας όπου η σκέπη της κυρίας Θεοτόκου αγκαλιάζει τη ζωή όλων μας. Θέλουμε, δεν θέλουμε, λέμε ή δεν λέμε ότι πιστεύουμε, η Παναγία είναι ο εύδιος λιμήν, είναι η παρηγορία, είναι η παραμυθία και οι παρακλήσεις άρχισαν και δέονται οι πατέρες μας υπέρ της σωτηρίας και της υγείας του κόσμου όλου, στην υπεραγία Θεοτόκο. Δέονται να εμπλήσει ευφροσύνη την καρδιά μας και να μας δώσει την ακύρατη χαρά, αυτή που γέννησε τον αίτιο της ευφροσύνης.

Περίσεψε ο πόνος στις μέρες μας. Περίσεψε η οδύνη και η φρίκη. Περίσεψε ο κύκλος του αίματος και η τραγωδία της ιστορίας. Και οι άνθρωποι όλοι διψούμε. Διψούμε για κάτι βαθύτερο. Διψούμε γιατί αρχετύπως μέσα στην ψυχή του καθενός μας, μέσα στα βάθη της καρδιάς του καθενός μας, υπάρχει η δίψα για ζωή αιώνια, για ζωή αληθινή, για ζωή κοινωνία σχέσεων, για ζωή αγάπης, για ζωή που δεν έχει τέλος μέσα στην καθημερινότητα και τη φθορά ή στη θηριωδία του ανθρώπου. Η υπεραγία Θεοτόκος είναι το όχημα για αυτή τη ζωή και είναι η κατέχουσα τα δευτερία της Τριάδος και η μεταθεών Θεός, αυτή στην οποία ο Ιησούς Χριστός πάντοτε τίνει το ους ευήκο για να ακούσει τις πρεσβείες της. Και για αυτήν και σε αυτήν θα αναφερθούμε σήμερα αλλά και στις υπόλοιπες εκπομπές της εβδομάδος. Αντίπατερικού αναγνώσματος, σήμερα θα ξεκινήσουμε με ένα κείμενο του Φώτη Κοντούλου. Η ελπίς των χριστιανών, των θλιβωμένων η χαρά. Πολλοί είναι οι Άγιοι, λέει ο Κοντούλου, μα μία είναι η Παναγία, δηλαδή αγιασμένη παραπάνω από όλους τους Αγίους. Η Παναγία είναι το πνευματικό στολίδι της Ορθοδοξίας. Για μας τους Έλληνες είναι η πονεμένη μάνα, η παρηγορήτρια, η προστάτρια που μας προστατεύει στις δύσκολες περιστάσεις. Σε κάθε μεριά της Ελλάδας είναι αμέτρητες οι εκκλησίες και τα μοναστήρια στο όνομά της. Παλάτια, άλλα αρχοντικά και άλλα φτωχικά, της ταπεινής του, της Βασίλισσας. Ένα πλήθος ρημοκλήσια είναι αφιερωμένα στη χάρη της. Απάνω στα βουνά, μέσα στους κάμπους, στις κλεισούρες, στα νησιά, όλα μοσκοβολημένα από την παρθενική ευωδιά της. Μέσα στην κάθε εκκλησία βρίσκεται το σεβάσμιο εικόνισμά της με το μελαχρινό και χρυσοκέρινο πρόσωπό της, που κοιτάζει με συμπόνια τον προσκυνητή που την παρακαλεί. Μπροστά της στάζουν τα δάκρυα του βασανισμένου λαού μας, γιατί δεν έχουμε άλλο να μας βοηθήσει παρά εκτός της Παναγίας. Άλλην γά ρούκα έχουμε να μαρτωλεί προς Θεόν, εν κινδύνης και θλίψεσιν, αείμες ητίαν, η κατακαμπτόμενη υποπτεσμάτων πολλών. Η ομορφιά της Παναγίας είναι πνευματική και όχι σαρκική, επειδή εκεί που υπάρχει αγιότητα υπάρχει μονάχα πνευματικόν κάλλος. Η σαρκική ομορφιά φέρνει έξαψη, ενώ η πνευματική φέρνει κατάνοιξη, σεβασμό και αγνή αγάπη. Τούτο το κάλλος έχει η Παναγία, αυτήν την αμάραντη ομορφιά. Γι' αυτό λέγει και το τροπάρι της, την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέρλαμπρον το της αγνίας σου, ο Γαβριήλ κατά πλαγής ευώαση Θεοτόκε, ποιον σι εγκόμιον προς αγάγω επάξιον, τι δε ονομάσωσε απορώ και εξίσταμε, διό ως προσετάγην βοώσει χαίρε και χαριτωμένη. Αυτή η ουράνια ομορφιά που έκανε να καταπλαγεί ακόμη και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στην όψη της Παναγίας, είναι τυπωμένη εκείνη η μυστική ωραιότητα που τραβά τις ευσεβείς ψυχές σαν μαγνήτης και τις ησυχάζει και τις παρηγορεί. Και τούτη η πνευματική ευωδία είναι το λεγόμενο χαροποιόν πένθος που μας χαρίζει η θρησκεία του Χριστού, ένα βότανο άγνωστος στους ανθρώπους που δεν πήγανε κοντά σε εκείνον, που φωνάζει «Δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, κακό αναπαύσω ημάς». Από τα ονόματα μοναχά που έδωσε η Ορθοδοξία στην Παναγία, μπορεί να καταλάβει κανένας πόσο πνευματικά λατρεύεται η Θεοτόκος στην Ελλάδα και γενικά στην Ορθοδοξία. Πρώτα το όνομά της είναι Παναγία, όνομα τόσο γλυκή όσο κανένα άλλο. Έπειτα τα άλλα ονόματά της. Και χαριτωμένη, Παναμόμητος, Θεοτόκος, Θεογεννήτρια, υπερευλογημένη, τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφείμ, έμψυχος κυβωτός, άχραντος, αμόλυντος, θεόνυμφος, αϊπάρθενος, αϊμακάριστος, γοργοεκπίκος, ρόδων το αμάραντον, χρυσούν θυμιατήριον, χρυσή λιχνία, χρυσοπλοκότατος πύργος, πρεσβεία θερμή, πηγή ελέους, του κόσμου καταφύγιον, σκέπη του κόσμου, ελπής των χριστιανών, καταφυγή των χυμαζωμένων, των θλιβωμένων η χαρά, βακτηρία τυφλών και πολλά άλλα. Για κανένα θνητό άνθρωπο δεν έγιναν τόσα έργα, τόσες εικόνες, τόσες υμνοδίες για να τον τιμήσουνε, όσα γινήκανε για να τιμήσουνε την Παναγία. Και αυτό το προφήτεψε η ίδια όταν πήγε στο σπίτι της Ελισάβε, της μητέρας του Προδρόμου, και φωτίστηκε από το Άγιο Πνεύμα και είπε «Μεγαλύνη η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναιέ». Ναι, από
τότε έως τώρα και έως τον αιώνα θα την μακαρίζουν και θα την υμνολογούν όλες οι γενναίες. Και περισσότερο από όλες τις φυλές της γης την υμνήσανε, την υμνούνε και θα την δοξολογούνε οι Έλληνες. Η Ελλάδα δεν υμνολογεί την Παναγία μονάχα με τις ψαλμωδίες που λέγονται στις εκκλησίες, αλλά με το κάθε τι, με τα χωριά της, με τα νησιά της, με τα βουνά της που είναι στολισμένα με ταγιασμένο το όνομά της. Τώρα το 15 Αύγουστο που είναι η γιορτή της, τα καράβια αρμενίζουν στη δροσερή θάλασσα ανοιχτά από τους κάβους που είναι χτισμένα τα μοναστήρια και τα ρημοκλήσια της, έχοντας καλυσμένο στην πρίμη τους το αγαπημένο και προσκυνητό της όνομα. Όποιος τύχει να ταξιδεύει στα ελληνικά νερά τις μέρες της Παναγίας θα ακούσει πανιχτά τις καμπάνες που ψέλνουν με τη γλυκιά φωνή τους και ο αγέρας της κορπά πάνω από το πέλαγο. Από παντού ακούγονται από το Άγιον Όρος που το λένε περιβόλι της Παναγίας, από την Τίνο που έχει το ξακουστό παλάτι της, από τη Σαλαμίνα που γιορτάζει φανερωμένη, από την Αγιάσο και από την Πέτρα της Μυτιλίνης, από τα μοναστήρια της Σύφνου, της Κιάθου, της Νάξου, από κάθε νησί, από κάθε κάβο αφρισμένο, από κάθε βράχο αγεροδροσισμένο. Ιδού, εις αιώνα, μακαρίζους είσαι, πάσε γενναιέ, υπερευλογημένη και χαριτωμένη.

Αύγουστος είναι ο μήνας της κυρίας Θεοτόκου και ό,τι η λαϊκή ευσέβεια οικοδόμησε μέσα στο διάβα των αιώνων ως προς τον τρόπο με τον οποίο γιορτάζουμε την υπεραγία Θεοτόκου έχει να κάνει με την πατερική εμπειρία της Εκκλησίας, με την εκκλησιαστική ζωή και λατρεία, αλλά και ό,τι έχει να κάνει με την ευρύτερη πτύχωση της ζωής των ανθρώπων σε όλες τις δραστηριότητές της, ξεκινά από αυτή τη βάση. Ο μήνας Αύγουστος είναι βαπτισμένος μέσα στο χρώμα του ενδύματος της ευλογίας και της χάριτος της υπεραγίας Θεοτόκου. Σε όλες τις πτυχές της ζωής των ανθρώπων, μέσα στον μήνα Αύγουστο, από τα παλιά χρόνια, όπου η κοινωνία ήταν η αγροτοποιημένη κοινωνία, μέχρι και τις μέρες μας, η αναφορά πάντοτε έχει να κάνει με την Παναγιά μας. Και η Παναγιά οικοδομεί και οικοδομούσε και παλιότερα τους τρόπους συμπεριφοράς και αντιμετωπίσεως σε όλες τις ενασχολήσεις των ανθρώπων. Είτε στην περίοδο την αγροτοποιημένη, στις καλλιέργειες και στην ζωή σε σχέση με τη φύση, είτε στην περίοδο την κοινοτική, της κοινοτικής μας παράδοσης, τον τρόπο με τον οποίο διοργανώνονταν οι γιορτές, παντού και πάντοτε η υπεραγία Θεοτόκος είναι η βασίλισσα του μηνός Αυγούστου.

Είναι η βασίλισσα του Αυγούστου και η βασίλισσα της ζωής μας, και ως εκ τούτου οτιδήποτε μέσα στον Αύγουστο είχε να κάνει με την ύλη της ζωής, με τη σάρκα της ζωής, περιστρέφονταν και περιστρέφεται γύρω από το πρόσωπό της. Αυτά θα δούμε στη συνέχεια.

0: Να δούμε λοιπόν πώς συγκροτείται και εξηφαίνεται η σάρκα της ζωής, η ιστορική σάρκα μέσα στη διαχρονία μας, το μήνα Αύγουστο, με βασίλισσά του την υπεραγία Θεοτόκο και την λαϊκή ευσέβεια ως προς αυτόν. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και υποδεχόμαστε με πολύ χαρά, ευχόμενη καλό μήνα, την κυρία Καμιλάκη Πολυμέρου, που είναι η Διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Καλό μήνα, καλή Παναγιά, καλώς ορίσατε, κυρία Καμιλάκη.
1: Καλό μήνα, όλα καλά και χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
0: Χαιρόμαστε και εμείς ιδιαίτερα, γιατί θα μας δώσετε με την επιστημονική και ερευνητική σας εμπειρία και δυνότητα το στίγμα μέσα στο οποίο απλώνεται η ζωή των Ελλήνων, των Ορθοδόξων, στον Αύγουστο. Να τα πάρουμε όμως από την αρχή. Mm-hmm. Αύγουστος.
1: Ο Αύγουστος. Ένας μήνας πραγματικά ο οποίος έχει πολλές χάρες. Ο λαός τον θεωρεί τον καλύτερο μήνα. Να σουν δύο φορές το χρόνο, λέει.
0: Βεβαίως.
1: Αύγουστε καλέ μου μήνα. Αλλά παράλληλα θεωρεί ότι έχει και πάρα πολλές κακές ώρες. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένας μήνας αρκετά επικίνδυνος. Και αυτό βέβαια εξηγείται, γιατί είναι ένας μήνας με πολύ ζέστη, με άστατο καιρό. Τώρα έχουν μετατεθεί κάπως τα όρια. Τα μελιτέμια, για παράδειγμα, ήταν τον Ιούλιο φέτος.
0: Έχουν αλλάξει τα πάντα.
1: Ακριβώς. Έχουμε αλλάξει τα πάντα, μάλλον.
0: Ακριβώς.
1: Και νομίζω ότι δικαιολογούνται όλες αυτές οι ανησυχίες του λαού, γιατί ο Αύγουστος μήνας κρύβει πάρα πολλές κακές στιγμές, τόσο με τα μελιτέμια του, όπως σας είπα, όπως και με την αστάθεια του καιρού και με την ζέστη. Πέραν το ότι, όπως ξέρουμε, είναι ένας μήνας με πάρα πολλά φρούτα, είναι ο μήνας που ευνοεί την έτσι, εφορία των διαφόρων ζωηφίων, ζουζουνιών, διαφόρων ασθενειών, κυρίως νοσημάτων τα οποία έχουν σχέση με το κοιλιακό, με τα κοιλιακά μας. Γιατί ακριβώς τρώγοντας, καταναλώνοντας τροφές οι οποίες έχουν, είναι φυτικές, δημιουργούνται προβλήματα. Γι' αυτό και προσέχει. Ο λαός μάλιστα λέει χαρακτηριστικά ότι αν θες να κάνεις ένα τεστ για την υγεία σου, ρώτα τον Αύγουστο, περί της υγείας σου τον Αύγουστο ρώτα. Είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και κάνει, ξεκινάει με νηστεία. Όλα είναι σοφά τοποθετημένα στον κύκλο του χρόνου. Ξεκινάει με μια μεγάλη νηστεία, 15 μέρες, και αυστηρή. Είναι εξίσου αυστηρή όπως η νηστεία του πριν από το Πάσχα. Άλλωστε το 15 Αύγουστο τον θεωρεί και Πάσχα, μικρό Πάσχα.
0: Είναι το μικρό Πάσχα, το Πάσχα του καλοκαιριού.
1: Κάνει λοιπόν μια αποχή από ζωικές τροφές οι οποίες είναι επικίνδυνες, γιατί ξέρουμε ότι δεν υπήρχε και η κατάλληλη συντήρηση παλιότερα. Δεν θα μπορούσαν να συντηρούν εύκολα τις ζωικές τροφές και το γάλα και το κρέας. Άρα καλύτερα να το αποφεύγει κανείς αυτές τις μέρες, να μην καταναλώνει. Και παράλληλα να προσέχει τι είναι αυτό το οποίο καταναλώνει, και κλείνει ο Αύγουστος πάλι με μια νηστεία. Είναι του Αγιάννη, του αποκεφαλιστέντος, ή αποκεφαλιστή τον λέει ο λαός, του ρηγολόγου, του προστάτη δηλαδή από την Ελλονοσία, που ήταν σε έξαρση παλιότερα τον Αύγουστο. Και είναι σαν να κρατάνε τα κλειδιά

0: παράδοξη παράδοση.
1: Ακριβώς. Και όλα στα μέτρα του ανθρώπου.
0: Όπως ο Μακρυγιάννης έκανε συμφωνίες με τον Άγιο, ή συνομιλούν με τους Αγίους με τρόπο άμεσο, με τρόπο σαν προς ένα συγγενή τους.
1: Ο λαός είναι ακριβώς ο ίδιος, όπως και συμπεριφερόταν και οι αρχαίοι Έλληνες. Είχαν ειδικότητες θεών, ειδικότητες Αγίων πλέον. Κάτι που δεν είναι τόσο συνηθισμένο σε αυτή την κλίμακα. Για παράδειγμα, στην χριστιανική Ευρώπη όλα, βλέπετε, είναι μεγάλα. Οι εκκλησίες τους, ψηλά όλα. Εμάς είναι όλα στο μέτρο του ανθρώπου.
0: Είναι όλα ένσαρκα.
1: Ακριβώς.
0: Κυρία Καμιλάκη Πολυμέρη, η Διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, κοντά μας σήμερα σε μια συζήτηση για τα λαογραφικά του Αυγούστου. Μετά το πρώτο μέρος και την αναφορά μας, όπως κάθε μέρα, στο μέγα μυστήριο της εορτής της κινήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου και της παρουσίας του προσώπου της Θεοτόκου στη ζωή της Εκκλησίας. Κυρία Καμιλάκη, θα ήθελα να ξεκινήσουμε και από κάποια ετυμολογικά. Αρχή σοφίας είναι η επίσκεψη των ονομάτων. Αύγουστος, από πού?
1: Ο Αύγουστος είναι από το. Είναι ρωμαϊκή ονομασία, οπωσδήποτε. Δεν έχει καμία σχέση με την, με τον μήνα, με τα γυτνιώνα των αρχαίων. Είναι μια ονομασία. Δόθηκαν, γνωρίζουμε ότι στο ρωμαϊκό ημερολόγιο δόθηκαν διάφορα ονόματα, είτε από θεούς, ο Άρης, ο Μάρς. Ο Αύγουστος είναι ο Αύγουστος από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα. Αυτό δεν έχει, όπως σας είπα, καμία σχέση με τον αρχαίο Αύγουστο, τον οποίο μάλιστα δεν είναι ακριβώς ίδια κατανομή στο ρωμαϊκό με το αρχαίο ημερολόγιο. Πολλές φορές δεν μπορούμε να βρούμε ακριβώς ποιος, αν είναι ο μεταγυτνιών ή ο θαργυλιών, το μετέχμιο ανάμεσα στον Ιούλιο και στον Αύγουστο. Πάντως είναι, το όνομά του είναι ρωμαϊκό. Είναι ο μήνας κυρίως της καρποφορίας, είναι ο μήνας ο οποίος τελείωνε το ρωμαϊκό ημερολόγιο και το βυζαντινό ημερολόγιο. Ξεκινούσε, ήταν ο τελευταίος μήνας και η αρχή του χρόνου, όπως ξέρουμε, είναι την 1η Σεπτεμβρίου. Γι' αυτό και είναι φορτισμένος με όλα τα έθιμα τα οποία έχουν σχέση με το τέλος της μιας περίοδου, και ακόμα και ο κύκλος της Παναγίας, εάν δούμε, είναι ρυθμισμένος με αυτό τον κύκλο. Τον κύκλο δηλαδή του Βυζαντινού. Ξεκινάμε με την Παναγία του Σεπτεμβρίου, που είναι η μικρή Παναγιά,
0: το γενέθλιο,
1: το γενέθλιο της Παναγίας, και καταλήγει με τον Αύγουστο. Εάν κάνουμε εδώ μια, επειδή σας άκουσα που συζητάτε για το θέμα της ένσαρκης παρουσίας μας, γιατί είμαστε άνθρωποι, παρακολουθούμε τον κύκλο της φθοράς πάνω στη γη.
0: Βεβαίως.
1: Και τον ίδιο αυτόν τον κύκλο, λοιπόν, τον βλέπουμε να ενσαρκώνεται και στον κύκλο της Παναγίας μέσα στο λατρευτικό ημερολόγιο. Ξεκινάει με την Παναγία την μικρή, το γενέθλιο, η μεσοσπορίτισσα. Θα κάνουμε τον κύκλο το Μάρτιο, το μήνυμα της ενσάρκωσης του Χριστού, και θα πάμε στο Πάσχα, στην αποκορύφωση. Θα ξαναγυρίσουμε το καλοκαίρι με την Παναγία, η οποία πλέον είναι όρημη, είναι το τέλος του κύκλου της ζωής της, με το θάνατο της Παναγίας, την κοίμηση και τα 9 μέρα, όπως ο λαός ξέρει, για την να μνημονεύει τους νεκρούς του, για να κλείσει ο κύκλος πάλι του χρόνου. Ο ίδιος ο κύκλος της σποράς. Ο σπόρος, η μεσοσπορίτισσα Παναγία, ο θερισμός του καλοκαίρι, και πλέον η συγκομιδή και ο θάνατος. Αυτός ο ίδιος κύκλος με τον κύκλο με το λατρευτικό κύκλο, ο ίδιος κύκλος, ο κύκλος του ανθρώπου.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύκλος της ζωής μας.
0: Κυρία Πολυμέρη, θα πάρουμε μια ανάσα μουσική. Αν έχετε την καλοσύνη, θέλουμε να μείνετε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να σας ρωτήσουμε μετά το μουσικό διάλειμμα και τα διαφημιστικά μηνύματα, πιο συγκεκριμένα πράγματα για το πώς οικοδομείται η κλίμακα της ζωής μέσα στον Αύγουστο με βάση την συμπεριφορά του λαού μας, την οποία έχετε μελετήσει και μελετάτε.
2: Παρακαλώ σε Παναγιά, προσκυνούμε

दिए का सुताने क्या ही सोदोरो क्या इस राती गोल्दा मत

0: ευχαριστώ, Ονή.
1: Η κυρία Κατερίνη Καμιλάκη Πολυμέρου είναι η συνομιλήτριά μας σήμερα στο τρίτο μέρος του ρυθμού της πρωίας που αφορά στα λαογραφικά του Αυγούστου, διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, ερευνήτρια και συγγραφέας που το έργο της αφορά στην συμπεριφορά του λαού μας και στους λαογραφικούς του θησαυρούς. Εμείς την παρακαλούμε να μας δώσει πιο συγκεκριμένες τώρα εικόνες από τον τρόπο με τον οποίο η ζωή παίρνει την συλλογική μορφή της μέσα στο μήνα Αύγουστο.
0: Θα ήθελα καταρχήν να επανέλθω στο θέμα της νηστείας, το οποίο ο λαός θεωρεί πολύ σημαντικό, και είναι οι πρώτες 15 μέρες, η κατάληψη γίνεται την 15η, που είναι το μεγάλο πανηγύρι της Παναγιάς, ένα πανηγύρι που είναι και στη Στεριανή αλλά και στην Ισιωτική Ελλάδα με την ίδια ένταση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει περιοχή, δεν υπάρχει χωριό ή συστάδα χωριών που να έχουν μία απόσταση μεταξύ τους τέτοια που να επιτρέπει τη μετάβαση την ίδια μέρα και επιστροφή στα σπίτια των ανθρώπων, που να μην γιορτάζει μία Παναγιά. Την κοίμηση, πολλές φορές όμως όταν υπάρχει μία εκκλησία της Παναγίας, μπορεί να είναι αφιερωμένη, να είναι Ευαγγελίστρια, να είναι άλλη, άλλη γιορτή της Παναγίας, αλλά το 15 Αύγουστο θα γιορτάσει σε όλη την Ελλάδα όλος ο κόσμος. Είναι το μεγάλο πανηγύρι. Το μεγάλο πανηγύρι που συγκέντρωνε και τον κόσμο, ήταν και το αντάμωμα όλων των ξενιτεμένων. Είναι λοιπόν ένα σημείο αναφοράς το πανηγύρι της Παναγιάς, και γι' αυτό το πανηγύρι ετοιμάζονται με μια νηστεία αυστηρή, ιδιαίτερα τις 6 πρώτες μέρες του Αυγούστου, που μάλιστα ο λαός τις θεωρεί, τις ονομάζει δρύμες, ή αλλού τις 12 ημέρες. Είναι ο Αύγουστος, γι' αυτό το λόγο θεωρείται και δρυμάρης. Είναι δηλαδή ένας μήνας με τις επικίνδυνες μέρες, αλλά και τις μέρες που οι ναυτικοί, οι άνθρωποι έμπειροι, πεπειραμένοι γύρω από τα θέματα του καιρού, με το εκ της εμπειρίας όμα, βλέποντας, παρακολουθώντας χρόνια πολλά στο ύπαιθρο τις αλλαγές του καιρού, μαθαίνουν πλέον να προσδιορίζουν από διάφορα σημάδια τον καιρό για τους επόμενους μήνες. Αυτοί είναι οι εμπειρικοί αστρολόγοι, αστρονόμοι, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα, μετεωρολόγοι, οι οποίοι μπορούν να προβλέψουν το πώς θα πάει, μπορούν. Είναι μια συνήθεια η οποία, ξέρετε, σε κάθε περιοχή υπάρχει ένας ο οποίος ξέρει περισσότερα πράγματα για τον καιρό. Δεν υπήρχε και άλλος τρόπος. Σήμερα έχουμε μέσα να προβλέπουμε κατά κάποιο τρόπο τον καιρό. Αλλά τότε αυτοί οι άνθρωποι φρόντιζαν να παρακολουθούν τα σημάδια, τον αέρα, τα σημάδια των νεφών, το πρωί μέχρι το βράδυ της ημέρας, και έλεγαν 1η Αυγούστου, ο Σεπτέμβριος θα πάει με αυτόν τον τρόπο. Θα είναι βροχερός, θα είναι ζεστός, θα είναι κρύος κτλ. 2 Αυγούστου, Οκτώβριος. 3 Αυγούστου, Νοέμβριος και ούτω καθεξής. Πολλές φορές σε άλλες περιοχές πάλι είναι ανά μία ημέρα του Αυγούστου, των 6 πρώτων ημερών, αντιστοιχούν 2 μήνες. Μέχρι το μεσημέρι ο Σεπτέμβριος και μέχρι το βράδυ ο Οκτώβριος. Αυτές είναι οι δρύμες του Αυγούστου, είναι τα ημερομήνια αλλού του Αυγούστου, που προβλέπουν και κανονίζουν οι άνθρωποι τις δουλειές τους. Κανόνιζαν παλιότερα πότε θα σπείρουν, αν θα είναι καλός ο καιρός για να σπείρουν, αν θα πάει καλά η χρονιά, αν θα πάει, αν δεν θα πάει, και από ένα σωρό άλλα πράγματα, για παράδειγμα από το πώς είναι φυτρωμένα τα λουλούδια, αν έχουν κάνει ήδη σπόρο οι αγριοκρεμίδες, η ασκελετούρα όπως τη λένε στην Κρήτη. Είναι αυτό το φυτό το οποίο έχει ένα πολύ μεγάλο κρεμμύδι, το οποίο κρεμούν σήμερα την πρωτοχρονιά στα σπίτια, και από τον καρπό αυτού του φυτού έλεγαν αν θα πάει καλά η χρονιά, αν θα είναι πλούσια, αν θα είναι ισχνή κτλ. Βλέπετε, ο λαός δεν είχε πολλές δυνατότητες να μαντέψει, να προβλέψει με άλλο τρόπο, και προσπαθούσε με αυτόν τον τρόπο να βρει μία διέξοδο στις αγροτικές του εργασίες για να είναι κάπως προετοιμασμένος. Αυτές λοιπόν οι πρώτες μέρες, οι δρύμες ή τα ημερομήνια του Αυγούστου, αυτές τις πρώτες μέρες απέφευγε να κατεβαίνει στη θάλασσα. Μάλιστα, επειδή ακριβώς είναι επικίνδυνες για τα μελτέμια. Τώρα ούτε αυτό μπορούν να το προσδιορίσουν, γιατί πλέον άλλαξαν τα μελτέμια. Αλλά έλεγαν να αποφεύγεις να κολυμπάς, γιατί υπάρχουν λάμνες, υπάρχουν διάφορα πνεύματα πονηρά τα οποία μπορεί να σε επηρεάσουν. Απέφευγαν, όπως είπαμε, να καταναλώνουν ζωικές τροφές, νύστευαν και γάλα. Η ευκαιρία που τους έδινε η νηστεία ήταν να μαζεύουν το γάλα. Με το γάλα λοιπόν αυτό οι νοικοκυρές έκαναν τους τραχανάδες για να έχουν να εξοικονομήσουν και τα της χρονιάς, τις χυλοπίτες τους και όλα αυτά τα ζυμαρικά τα οποία έπρεπε να έχουν γάλα. Εάν δεν απέφευγαν την κατανάλωση, δεν θα είχαν αρκετό γάλα για να φτιάξουν. Είναι και η οικονομία, η οικιακή οικονομία που υπαγορεύει μερικά πράγματα. Στις 6 Αυγούστου, της μεταμορφώσεως δηλαδή του Σωτήρος, η Σωτήρα όπως ο λαός την ονομάζει τη γιορτή, έχουμε την προσφορά των σταφυλιών. Είναι η πρώτη ημέρα που μαζεύουν, καταναλώνουν για πρώτη φορά τα σταφύλια. Σε πολλές περιοχές δεν έχουν γίνει ακόμα τα σταφύλια αυτή την ημερομηνία και φέρνουν σταφύλια τα οποία θα ευλογήσει ο ιερέας και από αυτά θα καταναλώσουν έστω και μία ρόγα σταφύλι για να πάει καλά η χρονιά. Πριν από την ημερομηνία αυτή δεν καταναλώνουν σταφύλια. Είναι οι λεγόμενες οι προσφορές, οι απαρχές των σταφυλιών, γενικότερα των οπορικών, κάτι το οποίο έκαναν και οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Οι επαρχίες είναι μια προσφορά στο θείον για την συγκομιδή, για την βοήθεια που προσέφερε για την καλή χρονιά, και είναι, πρέπει να δοθεί πρώτα στην εκκλησία και μετά να γίνει η κατανάλωσή της. Το απέφευγαν και το τηρούσαν. Εγώ πιστεύω ότι και σήμερα ακόμα κάποιοι εξακολουθούν να μην καταναλώνουν σταφύλι πριν από τις 6 Αυγούστου. Είναι η συνήθεια, ιδιαίτερα οι πάνω από 50 ετών έτσι, άνθρωποι έχουν αυτή τη συνήθεια να καταναλώσουν μετά τον. Δεν πειράζει, δεν θα καταναλώσουμε μετά τις 6 Αυγούστου. Είναι οι λεγόμενες απαρχές. Με το πανηγύρι της Παναγίας, με την ολοκλήρωση της νηστείας, σταματάει και η νηστεία, γίνεται η κατανάλωση κρέατος. Είναι, όπως είπαμε, το μεγάλο πανηγύρι, το οποίο αντιστοιχεί σε ένα, στο Πάσχα κυριολεκτικά, γιορτάζουν όλες οι εκκλησιές. Στη Σαμαρίνα, στην Σουμελά, στα νησιά, στην Πάρο, στην Καταπολιανή, οι πάντες γιορτάζουν αυτή την ημέρα. Θα έρθουν και οι απόδημοι και θα είναι η μεγάλη συνάντηση. Παλιότερα, όταν ήταν και πιο δύσκολες οι μετακινήσεις, αυτή την ημερομηνία διάλεγαν για να κάνουν ακόμα και τις συμβάσεις, τις εμπορικές συμβάσεις, τις συμβάσεις των κτηνοτρόφων για τα μεγάλα κοπάδια. Έκαναν τους αραβώνες. Έπρεπε να, στο πανηγύρι θα βλέπονταν οι νέοι για να γίνουν οι συμβάσεις ζωής πλέον, οι αραβώνες, οι γάμοι πολλές φορές, και γενικότερα ανταμώνονταν στην αυλή της Παναγίας, στο μεγάλο πανηγύρι, για να δείξουν ακόμα και την κατάστασή τους, αν κατάφεραν κάτι την προηγούμενη, όλο τον προηγούμενο χρόνο, το καινούριο τους φόρεμα, το καινούριο αυτοκίνητο σήμερα. Εάν πάτε σήμερα στη Σαμαρίνα το 15 Αύγουστο, δεν μπορείτε να πλησιάσετε, γιατί τα αυτοκίνητα είναι σε πολλά χιλιόμετρα στο δρόμο.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνετε ότι εξακολουθεί ως ένα σημείο το πανηγύρι και σήμερα ακόμα αυτό το πανηγύρι, παρότι δεν υπάρχουν οι κοινωνικοί και οικονομικοί όροι που επέβαλαν ένα συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας του πανηγυριού παλιότερα, και σήμερα ακόμα να επιτελεί αυτόν τον ρόλο του ανταμώματος. Να βρεθούμε στην αυλή της Παναγίας, να πούμε πώς περάσαμε την προηγούμενη χρονιά και να δείξουμε και τα επιτεύγματά μας. Γιατί εκεί είμαστε όλοι μαζί. Είμαστε αδέρφια.
1: Ένα σώμα, μία κοινότης.
0: Το πανηγύρι.
1: Το πανηγύρι.
0: Είναι το πανηγύρι, το οποίο κρατάει ακόμα και νομίζω ότι και τα παιδιά, οι νέοι, και με πολύ χαρά, επειδή παρακολουθώ πολλά πανηγύρια το καλοκαίρι, παρότι δεν έχω πολύ χρόνο να βρίσκομαι σε μεγάλα πανηγύρια, βλέπω ότι η συμμετοχή στο πανηγύρι των νέων παιδιών είναι πολύ σημαντική. Αυτά τα πανηγύρια ακόμα δεν έχουν εκφυλιστεί. Δεν έχουν χάσει την σημασία τους. Και όσο και αν στον υπόλοιπο χρόνο τα παιδιά συνηθίζουν να βρίσκονται μέσα σε πολυθόρυβες καφετέριες, να ακούν τα ξένα τραγούδια συνήθως, όταν βρεθούν στο χώρο της πλατείας, στο χωριό όπου γίνεται το πανηγύρι, θα τα δείτε όλα να χορεύουν δημοτικούς χορούς και μάλιστα με συμμετοχή, με πάθος. Είναι αυτό που τους δένει με τον τόπο. Ακόμα υπάρχει και ελπίζω ότι δεν θα σβήσει, γιατί έχω την ελπίδα, δεν ξέρω πόσο, κατά πόσο αυτό αντιστοιχεί και στην πραγματικότητα. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι ακόμα υπάρχουν δυνατότητες να μην χάσουμε τα πάντα, γιατί η παιδεία, όσο μαθαίνουμε πράγματα, τόσο εκτιμούμε αυτό που έκαναν οι παλιότεροι, γιατί όλα ήταν τοποθετημένα με σοφία. Οι γιορτές, η διασκέδαση, η κατανάλωση των τροφίμων, κάτι το οποίο έχουμε χάσει σήμερα. Οποιαδήποτε εποχή καταναλώνουμε οτιδήποτε, γλεντάμε οποιαδήποτε μέρα θέλουμε. Όλα αυτά χρειάζονται μία ρέγουλα, μία σειρά, και αυτό το είχε πετύχει ο παραδοσιακός άνθρωπος. Νομίζω ότι όσο μαθαίνουμε για αυτούς πώς έζησαν παλιότερα, πώς είχαν στρώσει με αυτόν τον τρόπο τη ζωή τους, τόσο θα εκτιμούμε αυτό που γινόταν και θα μπορούμε να το μιμηθούμε, δημιουργικά βέβαια, όχι απλά μίμηση, για τη δική μας τη ζωή, η οποία έχει καταντήσει, εδώ που τα λέμε, αρκετά άχαρη. Ο Αύγουστος, όπως λέει το τραγούδι, είναι και ο μήνας με το μεγαλύτερο φεγγάρι.
1: Βεβαίως.
0: Είναι το Αυγούστου, καλός ο ήλιος του Μαγιού, αλλά το Αυγούστου το φεγγάρι είναι το καθαρό, το λόγιο μου, είναι ο μήνας ο οποίος προσφέρεται και για το βραδινό περίπατο με τον ωραίο καιρό. Είναι ένας πραγματικά μεγάλος και ωραίος μήνας. Γι' αυτό και ο λαός τον έχει επιλέξει και στα νεότερα χρόνια για μήνα των διακοπών του. Βλέπετε ότι συνοστίζονται οι Έλληνες τον Αύγουστο. Θα μπορούσαν να πάνε και τον Ιούλιο, όχι τον Αύγουστο. Γι' αυτό είναι ανεξήγητο πολλές φορές γιατί τον Αύγουστο κάνουν όλοι οι διακοπές. Δεν μπορούν να μοιραστούν.
1: Πράγμα που δεν συμβαίνει, θα πρέπει να πούμε, Φερρυπίν, στους ευρωπαϊκούς λαούς.
0: Δεν συμβαίνει.
1: Για παράδειγμα, δεν υπάρχει αυτή η αιμονή στον Αύγουστο.
0: Όχι, αλλά οι ευρωπαϊκοί λαοί, γι' αυτό πρέπει να συζητάμε τα πράγματα, γιατί κανείς δεν αναρωτήθηκε γιατί. Γιατί οι Έλληνες προτιμούν τον Αύγουστο. Μα ο Αύγουστος έχει το 15 Αύγουστο. Έχει την Παναγία. Αυτό είναι το κεντρικό σημείο. Κανείς δεν θα δεχθεί από τους Έλληνες να μην είναι στο πανηγύρι της Παναγίας, στο χωριό του. Γι' αυτό και η αιμονή, όλες οι άδειες να είναι τον Αύγουστο.
1: Ακριβώς.
0: Μπορεί ο μήνας ο Ιούλιος να έχει τα περισσότερα πανηγύρια, είναι ο πανηγυράς, αλλά δεν είναι τα μεγάλα πανηγύρια τον Ιούλιο. Το μεγάλο, το ένα πανηγύρι είναι της Παναγίας και είναι σε όλα τα νησιά, γιατί το κάθε νησί έχει δική του Παναγία. Είναι και με τα δικά τους ονόματα. Είναι το Ρόδο το Αμάραντο, είναι η Μεγαλομάτα, είναι η Ελεούσα, είναι η Φανερωμένη. Είναι όλα αυτά τα χιλιάδες ονόματα που δίνονται, έχουν δοθεί στην Παναγία ανάλογα με το πώς λειτουργεί η παράδοση στον τόπο. Γιατί αλλού βρέθηκε η Παναγία, είναι φανερωμένη, αλλού είναι η γαλακτοτροφούς ανάλογα με την εικονογράφηση, με την εικόνα της, είναι η φαναριώτισσα, είναι η τραχονίτισσα ανάλογα με τον τόπο, είναι τριμάρτυρη, είναι η πονολήτρια, είναι η πορταΐτισσα. Πυριώτισσα, τόσα ονόματα που πραγματικά πρέπει να κανείς να κάνει ειδική έρευνα. Και μάλιστα έχουν γίνει βέβαια και έρευνες, να θυμίσω εδώ την πρώτη και καλύτερη παλιότερα του καθηγητή Τομαδάκη, από την οποία όλοι ξεκινήσαμε.
1: Του γενάρχη αυτού της σπουδής.
0: Και πρέπει να τους θυμόμαστε.
1: Έτσι, να τους θυμούμε.
0: Πότε, γιατί νομίζουμε ότι όλα εμείς τα ανακαλύψαμε. Του συγχωρεμένου πλέον Κεφαλινιάδη, του Νίκου, για τις Παναγίες του Αιγαίου. Νομίζω ότι είναι μια... τους χρωστάμε το ότι μας έδωσαν πολύ υλικό να έχουμε, να μπορούμε να κάνουμε λόγο για αυτές τις Παναγίες σε όλο τον ελληνικό χώρο. Και βέβαια οι έρευνες συνεχίζονται. Εμείς σαν κέντρο κάνουμε, προσπαθούμε να έχουμε μία, να κάνουμε ένα σύγχρονο μέσο, ένα DVD με τις Παναγίες, τη λαογραφία της Παναγίας, της Παναγίας της Ελλάδας, σε όλο τον ελληνικό χώρο, τις Θεριανές και τις νησιώτισες Παναγίες. Νομίζω ότι είναι ο μήνας, ο Αύγουστος δικαιολογημένα θεωρείται ο μήνας της Παναγιάς, παρότι όπως σας είπα είναι και σικολόγος, είναι και κλειδοχρονιάς, γιατί κλειδώνει, είναι ο τελευταίος μήνας όπως σας είπα στο Βυζαντινό ημερολόγιο, και κλειδώνει το χρόνο για να αρχίσει πλέον ο χειμώνας, άλλωστε από Αύγουστο.
1: Χειμώνα και από Απρίλη καλοκαίρι.
0: Έτσι ακριβώς. Και αυτόν τον μήνα, για να θυμηθούμε και πάλι λίγο τις δρύμες, απέφευγαν να πλένουν τα πανιά ή να τα εκθέτουν, γιατί του Αυγούστου οι δρύμες είναι στα πανιά, ενώ του Μάρτη είναι στα ξύλα. Και ακούγοντάς το βέβαια κανείς δεν μπορεί να πάει ακριβώς την εξήγησή του όταν δεν γνωρίζει το πώς λειτουργούσε η παραδοσιακή κοινωνία. Ξέρουμε ότι ο λαός συνήθιζε να κόβει τα ξύλα πριν από τον Μάρτιο. Δηλαδή ξυλία για τις οικοδομές. Η ξυλία για τις οικοδομές έπρεπε να είναι γερή, να μην έχει σαράκι, και έπρεπε να το κόψει πριν ανεβούν οι χυμοί στα δέντρα για να πιάσουν σαράκι. Πριν λοιπόν από το Μάρτιο, γιατί τα κομμένα το Μάρτιο είναι σαρακοφαγωμένα, και οπωσδήποτε τον Αύγουστο δεν πλένουν τα πανιά, γιατί είναι σε έξαρση του σκόρος. Ο σκόρος, ο οποίος δεν καταπολεμούνταν με εντομοκτόνα όπως κάνουμε σήμερα, έπρεπε να βρεις διάφορους τρόπους για να τον καταπολεμήσεις. Διαφορετικά πολεμούσε εκείνος τα υφάσματα, όλα τα μάλινα υφάσματα, και δεν έβρισκε κανείς τίποτα στο μπαούλο του. Γι' αυτό και πρόσεχαν πάρα πολύ τις μέρες αυτές του Αυγούστου, για να μην τους φάει ο σκόρος τα πανιά. Όλα αυτά είναι τόσο πολλά που αναφέρονται στον Αύγουστο. Μέσα στον Αύγουστο είναι και ο Άγιος Φανούριος.
1: Αυτός που μας βοηθά να βρούμε τα απολεσθέντα.
0: Αυτός ο οποίος μας βοηθά να βρούμε αυτό ό,τι χάσαμε. Ο λαός πάντα όταν έχανε κάτι, συνήθως το απέδιδε στην επίρρεια του δαίμονος. Κάποιος δαίμονας, και γι' αυτό τι έκανε. Έπαιρνε ένα ξύλο, ένα καρφάκι και το έμπηγε στο έδαφος και έλεγε «Μπήξου δαίμονα για να βρω το πράγμα που έχασα». Αλλά παράλληλα έκανε και μία πίτα στον Άγιο Φανούριο. Αυτός ο Άγιος ο Νεοφανής είναι ένας Άγιος στο λαϊκό ερωτολόγιο, ο οποίος έχει ειδικευθεί σε αυτή την ανακάλυψη των χαμένων πραγμάτων. Και βέβαια η εξήγηση, η παράδοση λέει ότι είναι η μητέρα του Αγίου ήταν αμαρτωλή, και γι' αυτό το λόγο ο Άγιος προσπάθησε να... Δεν θυμάμαι, δεν την ξέρω κι εγώ την παράδοση, και δεν νομίζω ότι έχει και μία παράδοση. Πάντως η πίτα που γίνεται είναι για να συγχωρεθεί η μητέρα του Αγίου. Έτσι λέει ο λαός. Έτσι, αυτή είναι η εξήγηση, γιατί ο λαός προσπαθεί πάντα να βρει μία εξήγηση, οι θεολογικές δηλαδή παραδόσεις, να βρει μία εξήγηση γιατί γίνεται το κάθε τι. Στον Άγιο λοιπόν αυτόν έχει φορτώσει την ανέβρεση των αντικειμένων, και γι' αυτό και την παραμονή κάνουν οι γυναίκες μία πίτα, την οποία μοιράζουν στις γειτόνισσες ή μοιράζουν στην εκκλησία, και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να ανακαλύψουν κάτι το οποίο έχουν απολέσει, και με τη βοήθεια του Αγίου το βρίσκουν.
1: Ο Αύγουστος ο πολύσιμος και ο πολύπτυχος και σε Αγίους αλλά και σε εορτές. Με την Παναγιά και τη Λαϊκή Ευσέβεια στο πρόσωπό της πάντοτε ζωντανή, ακόμα και σήμερα, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Και τα 9 ημέρα της Παναγίας, δηλαδή την, η Εννιαμερίτησα στην Ήσυρο για παράδειγμα, είναι μια μεγάλη γιορτή, κυρίως γυναικεία, γιατί τα μνημόσυνα, κυρίως οι γυναίκες είναι εκείνες οι οποίες τα παρακολουθούν, είναι κατά κάποιο τρόπο εντεταλμένες να ολοκληρώνουν αυτόν τον κύκλο της ζωής, όπως φέρνουν και τη ζωή μέσα από, την, δική τους, από το δικό τους σώμα. Με αυτόν τον τρόπο παρακολουθούν και την πορεία της ζωής, και τα 9 ημέρα είναι το μνημόσυνο, το πρώτο, είναι η πρώτη αναφορά στην νεκρή πλέον, την αποκοιμηθήσα Παναγία, και είναι μια γιορτή, μια τελετουργία η οποία τηρείται σε όλες σχεδόν τις περιοχές, η απόδοση δηλαδή του θανάτου της Παναγίας. Είναι σημαντική και νηστεία, τηρείται επίσης σε πολλές περιοχές, κυρίως από τις γυναίκες, ως νηστεία του Αγίου Φανουρίου, και τελειώνει ο Αύγουστος με τον έναν Άγιο ο οποίος είναι, θεωρείται επίσης πολύ σημαντικός στον κύκλο του χρόνου, είναι ο Άγιος ο Πρόδρομος, Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο Ρηγολόγος, τον οποίο ο λαός θεωρεί ότι μπορεί να χρειάζεται πάντα όταν έχει πυρετό. Είναι για τη θέρμη, για την θερμασιά, για τον πυρετό, για το ρίγος. Και την ημέρα αυτή δεν καταναλώνουν καρπούζι. Το κόκκινο χρώμα είναι αυτό το οποίο επηρεάζει, γιατί είναι, συνδέεται με το αίμα του αποκεφαλισθέντος Αγίου. Άρα ό,τι κόκκινο πρέπει να αποφεύγεται. Το καρπούζι επομένως δεν πρέπει να καταναλώνουν. Και είναι νηστής, είναι μέρα νηστείας. Γίνονται πολλά πανηγύρια, και μάλιστα πανηγύρια τα οποία έχουν και συμπόσια, κοινά συμπόσια, βράζουν όσπρια στις διάφορες εκκλησίες και μοιράζεται στο εκκλησίασμα το φαγητό αυτό. Είναι όσπρια, ρεβίθια, φασόλια ή και πολυσπόρια πολλές φορές, πολλά όσπρια μαζί, και αυτό είναι η συμμετοχή του όλου του κόσμου στον κύκλο. Ουσιαστικά κλείνει εκεί πέρα, κλείνει και ο κύκλος του χρόνου, για να αρχίσει ένας καινούριος κύκλος την επόμενη μέρα, με την αρχή του Σεπτέμβρη. Ο Ρηγολόγος λοιπόν είναι αυτός ο οποίος προστατεύει από την θέρμη, είναι ο Αγιάννης ο αποκεφαλιστής ή του παροξισμού ή ο Ρηγολόγος, όπως είπαμε, ο οποίος θεωρείται πολύ σημαντικός, και η παραβίαση της αργίας του ή η παραβίαση της νηστείας του θεωρείται ότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην υγεία. Μάλιστα έχω ακούσει πολλές φορές, έχω καταγράψει ηλικιωμένους οι οποίοι εξομολογούνται δικές τους εμπειρίες, ότι δεν το θεωρούσα και τίποτα σπουδαίο και κατανάλωσα εκείνη την ημέρα, πήγα στην ταβέρνα, στο καφενείο, και κατανάλωσα κρέας και με έπιασε πυρετός, με έπιασε ρίγος. Και από τότε δεν έχω ξαναβάλει κρέας την ημέρα του Αηγιάννη στο στόμα μου. Βλέπετε ότι λειτουργεί καταρχήν ο φόβος Θεού και η αυθυποβολή, η οποία σίγουρα είναι ένα μεγάλο κομμάτι από την ψυχοσύνθεσή μας.
1: Βεβαίως.
0: Και μας επηρεάζει. Και ευτυχώς που υπάρχουν και αυτά, υπάρχουν ακόμα ζωντανά αυτά τα συναισθήματα, αισθήματα στον άνθρωπο, γιατί διαφορετικά θα ήταν ένα απλό κομμάτι του ζωικού βασιλείου.
1: Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για όλο αυτό το μοσαϊκό των σπουδαίων συμβολικών.
0: Δεν ξέρω αν σας έδωσα έτσι. Προσπάθησα, επειδή είναι πήγε τόσα πολλά και εγώ δεν ήμουν και πολύ προετοιμασμένη.
1: Ομολογούμε ότι τα κωδικοποιήσατε και τα συντάξατε σε ένα πραγματικά εξαιρετικό ταξίδι από δραστηριότητα και έκφανση ζωής σε δραστηριότητα και έκφανση ζωής, έτσι ώστε μπήκαμε για τα καλά στο πνεύμα του Αυγούστου, τον οποίο όλοι περιμένουμε να αντικρίσουμε και να βιώσουμε από κοντά ως κλίμα και ως πνευματικότητα τις μέρες που θα πάρουμε την άδειά μας.
0: Μακάρι λοιπόν να είναι καλά και να έχουμε και να σταματήσουν και αυτές οι καταστροφές.
1: Αυτές οι φρικοδίες τις οποίες ζούμε. Ακριβώς. Και οι οποίες είναι απαράδεκτες για την ανθρωπότητα.
0: Νομίζω ότι σήμερα πλέον δεν έχουν κανένα λόγο να γίνονται.
1: Έτσι. Θέλω θερμότατα να σας ευχαριστήσω και βεβαίως να σας δεσμεύσω και ενώπιον του ακροατηρίου μας ότι θα σας χρειαζόμαστε από καιρού εις καιρών, γιατί όλη αυτή η ύλη την οποία ερευνάτε και συντάσσετε είναι τελικά το βαθύτερο πρόσωπό μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω.
0: Νομίζω και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε, γιατί στο σταθμό σας έχουμε πραγματικά τη δυνατότητα να μιλάμε.
1: Καλή Παναγιά και καλό υπόλοιπο Αυγούστου, κυρία Καμιλάκη.
0: Να είστε καλά.

Θέλουμε να σας χαιρετήσουμε ευχόμενοι καλή Παναγιά και καλή μετοχή στα μυστήρια που ο Αύγουστος ανοίγει μπροστά μας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που ήσταν κοντά μας και θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε πάλι μαζί. Ευχαριστούμε και τον Γέροντα Ανανία Κουστένη, ο οποίος μας παιδαγωγεί όλον αυτό τον καιρό και θα μας παιδαγωγεί και τις επόμενες μέρες στην αναδύφιση του μυστηρίου ως προς το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου μέσα στην εκκλησιαστική μας ζωή. Ευχαριστούμε και την κυρία Καμιλάκη Πολυμέρου από το Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών που ήταν κοντά μας για να μας βοηθήσει ως προς τα λαογραφικά του Αυγούστου. Χαίρετε.

Σήμερα θα συνεχίσουμε την ανάλυση από την προηγούμενη εκπομπή του εορτολογικού περιεχομένου της κινήσεως της Θεοτόκου. Τα βιβλία τα αντλούμε από το βιβλίο του επίκουρου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κυρίου Γεωργίου Φίλια «Οι θεομητερικές εορτές στη λατρεία της Εκκλησίας», εκδόσεις

Τη στιγμή εκείνη έγινε το εφροντί και έφτασαν στη θύρα της οικίας οι Απόστολοι, καθήμενοι έκαστος επί μιας νεφέλης. Η διήγηση αναφέρει ότι ήσαν συνολικώς 11, με πρώτο τον Πέτρο και δεύτερο τον Παύλο. Οι Απόστολοι ασπάζονται αλλήλους και διερωτώνται περί του τρόπου και της αιτίας ένεκα της οποίας ευρέθησαν όλοι μαζί. Παρατηρούμε προκειμένου ότι διασώζεται η παράδοση περί βροντής και νεφελών ως τρόπο μεταφοράς των Αποστόλων στην οικία της Θεοτόκου. Ο Πέτρος προτρέπει τους υπολείπους Αποστόλους να προσευχηθούν, ώστε ο Θεός να τους αποκαλύψει την αιτία για την οποία τους συγκέντρωσε. Ο Πέτρος και ο Παύλος προτρέπουν αλλήλους να προηγηθούν στην προσευχή. Οι υπόλοιποι Απόστολοι χαίρονται για την ταπείνωση των δύο κορυφαίων και παρακαλούν τελικώς τον Πέτρο να προστεί της προσευχής. Ο Πέτρος απευθύνει ευχή δοξολογίες προς τον Θεό. Μόλις ολοκληρώνεται η προσευχή του Πέτρου, εξέρχεται της οικίας ο Ιωάννης και εξηγεί στους υπολείπους Αποστόλους ότι ενώ ευρίσκετο στις Σάρδης, τον ήρπασε νεφέλη μεταφέροντάς τον στην Ιερουσαλήμ. Ενημερώνει τους Αποστόλους για τον επικείμενο θάνατο της Θεοτόκου και τους προτρέπει να μην θρηνήσουν ενώπιόν της. Οι Απόστολοι εισέρχονται στην οικία και μακαρίζουν τη Θεοτόκο, η οποία τους ερωτά περί του ποιος ανήγγειλε σε αυτούς την επικείμενη κοίμησή της και περί της χώρας στην οποία βρίσκοντο πριν από την ευνίδια μεταφορά τους στα Ιερουσόλυμα. Η Θεοτόκος δοξολογεί το Θεό διότι επέτρεψε να παρίστανται κατά την κοίμησή της οι Απόστολοι. Ακολούθως τους εισάγει στο ταμείο της και τους επιδεικνύει τα της ταφής της. Ο Πέτρος προτείνει στους Αποστόλους, καθώς δύο ήλιος της δεύτερης από τις τρεις ημέρες πρώτης κοιμήσεως, να αγρυπνήσουν και να απευθύνουν παρανετικούς λόγους καθ' όλη τη διάρκεια της τελευταίας επίγειας νύχτας της Θεοτόκου. Οι Απόστολοι του απαντούν ότι εκείνος πρέπει να απευθύνει τους παρανετικούς λόγους. Ο Πέτρος απευθύνεται στους παρισταμένους και τους προτρέπει να έχουν πάντοτε αναμένες τις λαμπάδες τους, έτοιμοι για το θάνατο και την αιωνιότητα. Την ώρα της ομιλίας του, η οικία της Θεοτόκου λαμπρύνεται από φως και ακούγεται φωνή η οποία προτρέπει τον Πέτρο να λαλήσει την αλήθεια. Ο Πέτρος δοξολογεί τον Θεό για την αποκάλυψη αυτή. Συνεχίζονται οι υποτροπές του Πέτρου προς τους παρισταμένους. Ο λόγος του είναι εκτενής. Τους συνιστά να αγωνίζονται για την παρθενία και την αρετή. Αναφέρει παραδείγματα ενώ απευθύνεται και στον όχλο, προφανώς σε κάποιους συγκεντρωμένους εκτός της οικίας, προτρέποντας προς αρετή και μετάνοια.

Ξημερώνει η τρίτη ημέρα, η της κοιμήσεως. Η Θεοτόκος εξέρχεται τις οικίες της, δοξολογεί το Θεό, εισέρχεται πάλι στην οικία και κατακλίνεται, ενώ οι Απόστολοι περιβάλλουν την κλίνη της. Περί την τρίτη ώρα της ημέρας ακούγεται βροντή μεγάλη από τον ουρανό και όλοι αισθάνονται ως μη ευωδίες. Ο Κύριος παραγίνεται επί νεφελών, συνοδευόμενος από πλήθος αγγέλων. Ο Χριστός εισέρχεται στο ταμείο της Θεοτόκου, ενώ οι άγγελοι παραμένουν έξω από την οικία και υμνούν. Συναντά τους Αποστόλους και τους ασπάζεται, όπως ασπάζεται και τη μητέρα του. Η Θεοτόκος τον ευλογεί και τον παρακαλεί να παραλάβει ο ίδιος την ψυχή της και όχι οι άγγελοι. Ο Κύριος παραλαμβάνει την ψυχή της μητέρας του. Οι Απόστολοι παρατηρούν ότι η ψυχή της Θεοτόκος είναι 7 φορές λευκότερη από τον ήλιο. Ο Πέτρος μάλιστα περιχαρής διερωτάται εάν υπάρχει άνθρωπος του οποίου η ψυχή είναι τόσο καθαρή όσο της Θεοτόκου. Στο συλλογισμό του Πέτρου απαντά ο ίδιος ο Κύριος, επισημένοντας ότι οι ψυχές των ανθρώπων έρχονται στον κόσμο λευκές, αλλά ακολούθως αλλοιώνονται από την αμαρτία. Του υποδεικνύει επίσης να ασφαλίσει το σώμα της Θεοτόκου, εξερχόμενος της πόλεως και ενταφιάζοντάς το σε μνημείο το οποίο έχει ήδη ετοιμαστεί. Ο Κύριος τέλος παραγγέλει στους Αποστόλους να παραμείνουν κοντά στο μνημείο. Το σώμα της Θεοτόκου βοά προς τον Κύριο. «Μνήστητη μου βασιλεύ της δόξης», ο οποίος υπόσχεται ότι δεν θα το εγκαταλείψει και εξαφανίζεται. Οι Απόστολοι κυδεύουν το σώμα. Ο Πέτρος επιδίδει το βραβείο στον Ιωάννη και τον προτρέπει να υμνήσει τη Θεοτόκο, ενώ ο Ιωάννης παρετείται υπέρ του Πέτρου. Τελικώς θέτουν το βραβείο επί της κλίνης, την οποία βαστάζουν, ενώ ο Πέτρος υμνεί. Παραλλήλως υμνούν από τον ουρανό ο Κύριος και οι άγγελοι, ενώ δημιουργείται θόρυβος και στην πόλη των Ιεροσολύμων, καθώς διέρχεται από τους δρόμους το σκήνομα της Θεοτόκου.

αρχιερείς ανησυχούν για τις εξελίξεις αυτές και αποφασίζουν να φωνεύσουν τους Αποστόλους και να καύσουν το σώμα της Θεοτόκου. Οι άγγελοι όμως πατάσουν όλους όσοι εκκινούν το απειλητικό εναντίον της εξώδειας πομπής. Πλην ενός, ο οποίος επιτίθεται εναντίον της νεκρικής κλίνης, αλλά αποκόπτονται τα χέρια του. Ο επιτεθής Εβραίος μετανοεί, θεραπεύεται και κηρύσσει το Χριστός τους ομοεθνείς του. Οι Απόστολοι εναπόθεσαν το σώμα στο μνημείο και το εφύλαξαν επί τριήμερων. Ακολούθως, άνοιξαν το μνήμα. Αλλά το σώμα δεν ευρίσκεται πλέον εκεί, διότι είχε μετατεθεί από τον Κύριο της δόξης. Όπως επισημάνθηκε πρώτης καταγραφής της διηγήσεως, ο Ιωάννης Θεσσαλονίκης απηχεί παράδοση περί των γεγονότων της κοιμήσεως με πολλές ιδιαιτερότητες σε σχέση με αντίστοιχες της εκκλησιαστικής γραμματείας. Η προαναφερθήσα αβεβαιότητα του περί της ορθότητας των πληροφοριών προβληματίζει αρκετά την έρευνα, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να εντοπιστούν οι πηγές της διηγήσεώς του. Ελάχιστα στοιχεία είναι κοινά με τις αντίστοιχες διηγήσεις της υπόλοιπης εκκλησιαστικής γραμματείας. Κατ' ουσίαν, η διήγηση του Ιωάννη αποτελεί μια σχεδόν εξ ολοκλήρου νέα διήγηση. Οι επιμέρους πτυχές τις οποίες θα απαιτούσαν αυτοτελή μελέτη, ενώ σου υπάρχουν ενδιαφέροντα κείμενα προσευχών, αξιοσημείωτες μαρτυρίες περί δογματικών θεμάτων, καθώς και πτυχές περί του έργου των Αποστόλων και της ζωής της πρώτης εκκλησίας, το συγκεκριμένο επομένως εγκόμιο του Ιωάννου Θεσσαλονίκης αναμένει την εδελεχή διερεύνηση από τα και τα αποτελέσματα της οποίας θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις μας, τόσο ως προς τις θεομητορικές εορτές, όσο και προς την παλαιοχριστιανική ιστορία.

Υπηρετούν του λογικού περιεχομένου της κινήσεως μαρτυρία επί της εκκλησιαστικής γραμματείας, η οποία παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, είναι η του Ιωάννου Δαμασκηνού. Πρόκειται περί τριών λόγων του Δαμασκηνού, οι οποίοι εξεδόθησαν. Ο Δαμασκηνός εξεφώνησε τους λόγους στα Ιεροσόλυμα, στο κημιστήριο της Γεστημανής, όπου είχε ταφεί η Θεοτόκος. Το εισαγωγικό ενδιαφέρον περί του ιερτολογικού περιεχομένου της κινήσεως μονοπολεί η μαρτυρία του Δαμασκηνού περί αρχαιότητας παραδόσεως, την οποία απηχεί. Ο κάτοπον δε με δοκεί λόγο διαγράψει όσον έχει προς δύναμην και κάσε και τύπο σχηματίσε τα επί τη ιερά ταύτη του Θεού Μητρή τετελεσμένα θεάματα αμετρίως και λίαν συνοπτικός το διλεγόμενον πες εκ πατρός άμαθεν παρελήφαμεν. Ο Δαμασκηνός έχει συνείδηση της σημασίας της παραδόσεως αυτής, την οποία θεωρεί ως αναγόμενη ακόμα και στην Αποστολική εποχή. Η αναφορά του σε παράδοση μέτρια ως προς την έκταση και λίαν συνοπτική υποδηλώνει ότι θεωρεί την εν λόγω παράδοση ως αξιόπιστη και απαλλαγμένη από αναλυθή μυθιστηρωματικά στοιχεία. Οι λόγοι του δείχνουν ότι γνωρίζει να συνδυάζει την πίστη της Εκκλησίας με την απόκριφη παράδοση. Αυτή η τελευταία καταχωρίζεται στο δεύτερο λόγο του και είναι γνωστή ως ευθυμιακή ιστορία. Τα γεγονότα της ευθυμιακής ιστορίας έχουν ως ακολούθως. Η Αγία Πουλχερία ανήγειρε πολλές εκκλησίες στην Κωνσταντινούπολη, μεταξύ των οποίων και την Παναγία των Βλαχερνών. Οι αυτοκράτορες Μαρκιανός και Πουλχερία αναζητούσαν επί μόνος το Πανάγιον και Θεοδόχον σώμα της Θεοτόκου για να το εναποθέσουν στο ναό. Για το σκοπό αυτό εκάλεσαν στην Κωνσταντινούπολη τον Ιουβανάλιο, Αρχιεπίσκοπο Ιεροσολύμων, καθώς και τους ενδημούντες στην Κωνσταντινούπολη επισκόπους, οι οποίοι παρικούσαν στην πόλη εν όψη της Συνόδου της Χαλκιδόνας. Σε όλους αυτούς οι αυτοκράτορες ανέφεραν ότι είχαν σκοπό να μεταφέρουν στο ναό των Βλαχερνών το σώμα της Θεοτόκου εις φυλακτήριον της βασιλευούσης ταύτης πόλεως. Ο Ιουβενάλιος αποκρίθηκε ότι η γραφή δεν αναφέρεται στα τεχημήσεως της Θεοτόκου αλλά εξαρχίας και αληθεστά της παραδόσεως παρελήφαμεν. Ότι όταν έφτασε η ώρα της κοιμήσεως, οι Απόστολοι μεταφέρθησαν με τάρση στα Ιεροσόλυμα. Προέφτασαν έτη ζώσα τη Θεοτόκο και εκείδευσαν το σώμα στη Γεστημανή. Ενώ τόπο επί τρεις ημέρας ή των αγγέλων χωροστασία και μνοδία διέμειναν απαύστος. Μετά την τρίτη ημέρα έφτασε στα Ιεροσόλυμα ο Απόστολος Θωμάς, ο οποίος απουσίαζε κατά την κοιμήση της Θεοτόκου και ζήτησε να προσκυνήσει το σώμα. Η σωρός ανοίχθηκε, αλλά το σώμα δεν ευρέθη. Ημιμόνον τα εντάφια κείμενα, τα οποία ευωδίαιζαν, με αποτέλεσμα να ξανακλείσουν τη σωρό. Οι Απόστολοι συνεπέραναν εξ αυτού ότι ο Κύριος ειδόκησε και μετά την εντεύθεν αποβίωση το ταύτης άγραντον σώμα, τη ευθρασία τιμήσε και μεταθέσει προς της κοινής και καθολικής αναστάσεως. Σε όλα τα παραπάνω γεγονότα ήσαν παρόντες πλην των Αποστόλων ο Τιμόθεος, πρώτος επίσκοπος Εφέσου, και ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης, ο οποίος περιγράφει λεπτομερώς πως οι Απόστολοι ύμνησαν πρεπόντες στο Θεοτόκο. Όταν ακούσαν τη διοίκηση, οι αυτοκράτορες τον παρακάλεσαν να τους αποστείλει ότι είχε απομείνει από τα ημάτια της ορού της Θεοτόκου. Το αίτημα των αυτοκρατόρων Μαρκιανού και Πουλχερίας αποτελεί το κέντρο της όλης διηγήσεως. Η ιστορία αυτή αποτελεί παρέμβλητο τμήμα στο λόγο του Δαμασκηνού. Αυτός ο οποίος την παρενέβαλε επιθυμούσε να εκθέσει τα σχετικά με τα ιερά κοιμήλια της Θεοτόκου, τα οποία εναπετέθησαν στο ναό των Βλαχερνών. Το παρέμβλητο τμήμα υφίσταται εξ αρχής στην χειρόγραφη παράδοση και κυρίως στο αρχαιότερο χειρόγραφο.

επανεμβαλλόμενο αυτό τμήμα της ευθυμιακής ιστορίας δεν αποτρέπει το δαμασκηνό από το να αναφερθεί αναλυτικώς στα γεγονότα της εορτής σύμφωνα με την προαυτού παράδοση, παραδίδοντας τούτο τρόπους με πληρέστατη μαρτυρία περί του εορτολογικού περιεχομένου της κοιμήσεως. Ιδιωτόκος ευρίσκεται περί το τέλος της ζωής. Ανακεκλημένη επί τεινός σκύμποδος, εν τη θεία και περιονύμω πόλη Δαβίδ την Ιερουσαλήμ. Ο Δαμασκηνός εξυμνεί την Ιερουσαλήμ, εκεί όπου ο Κύριος ετέλεσε το μυστικό δείπνο, εκεί όπου εμφανίστηκε ο αναστημένος στους Αποστόλους και το Θωμά, εκεί όπου επισυνέβη η επιφύτης του Αγίου Πνεύματος και προσθέτει «Εν ταύτη ο Θεολόγος την Θεοτόκον, παρελειφώς ελειτούργη τα δέοντα, αυτή η μήτυρ των αναπάσαν την οικουμένην εκκλησιών, την του Θεού Μητρός ενδιέτιμε, πέφυνε μετά για την του Ιού εκ νεκρών αναφύτησιν. Εν ταύτη την η Μακαρία Παρθένος, επί την ως της Ολβίου κλίνης κατέκητο». Η συγκίνηση του Ιερού Συγγραφέως είναι τόσο μεγάλη, ώστε θεωρεί ότι ευρίσκεται νοερός πλησίων της κλίνης της Θεοτόκου και την περιπτώσης

βρίσκονταν η διαδοχή τους, αλλά και όλο το θεόλεκτο σύστημα, ώστε όλοι μαζί να αποτελέσουν μια ιερή δορυφορία της Θεοτόκου. Αλλά και οι άγγελοι παριστήκησαν άπαντα.

της Θεοτόκου αναπέμπονταν λόγοι θεόπνευστοι και θεόθαμπτοι, ύμνοι θεοπρεπείς και εξώδιοι. Ο Δαμασκηνός μάλιστα επεξηγεί το περιεχόμενο των ύμνων αυτών, δηλαδή για ποιο λόγο ετοιμάται ο Θεοτόκος. Στους ύμνους αυτούς προστίθενται ο του Αδάμ και της Εύας, ο του χορού των Αγίων και ο του πλήθους. Επίλογος όλων των ύμνων είναι ο εξώδιος των Αποστόλων. Τη στιγμή ακριβώς εκείνη έρχεται ο Κύριος για να παραλάβει την ψυχή της μητέρας του. Εκείνη του απευθύνει αιτήματα για να δεχτεί την ψυχή της, για να παρηγορήσει και να ευλογήσει τους παρισταμένους. Τότε ο Κύριος προσκαλεί προς αυτόν τη μητέρα του, η οποία παραθέτει το πνεύμα της στα χέρια του Υιού της. Τη στιγμή της κοιμήσεως ακούστηκαν φωνέ, ψόφι και πάταγοι. Οι δε άγγελοι άρχισαν να συνοδεύουν το σώμα και την ψυχή της Θεοτόκου. Οι παριστάμενοι περιεπτήσοντο το σώμα και πληρούντο ευλογίες και αγιασμού. Τότε επισυνέβησαν και πολλά θαύματα. Στο σημείο αυτό αρχίζει η κύδευση της Θεοτόκου. Το σώμα τυλίγεται με καθαρό συνδόνι. Αναπέμπονται ύμνοι και ανάβονται λαμπάδες. Οι Απόστολοι κρατούν επόμον το σκήνομα και το οδηγούν προς τον τάφο. Ξεκινούν προς το όρος Σιών και προχωρούν διαμέσου της πόλεως προς τη Γεστημανή. Με αφορμή την ιερή αυτή πομπή, ο Δαμασκηνός παραλληλίζει το γεγονός του εκκλησιασμού των πρεσβυτέρων του Ισραήλ επί Σολομώντος, με αφορμή την κατάπαυση της Κιβωτού. Με τον εκκλησιασμό του λαού από τον Κύριο εξ αφορμής της κινήσεως της Θεοτόκου. Κατά τη διάρκεια της πορείας προς το μνήμα περιγράφονται το γεγονός της επιθέσεως ενός Εβραίου με σκοπό να βεβηλώσει το σκήνομα της Θεοτόκου. Το σώμα της Θεοτόκου αποτίθεται στη Γεστημανή. Κατεύθεν τριτέων προς ουρανίους δόμους μετεωρίζεται. Αυτή είναι η διήγηση των γεγονότων της κοιμήσεως από τον Δαμασκηνό. Το κείμενο είναι εκτεταμένο και παρέχει λεπτομερείς αναφορές. Δεν αφίσταται όμως από την παράδοση. Η όλη μαρτυρία προσδίδει συγγραφέα Ιεροσολυμίτη, εφόσον αρέσκεται στην παροχή στοιχείων σχετικών με τοποθεσίες των Ιεροσολύμων και με το λειτουργικό της ταφής. Ο συγγραφέας καταγράφει την ιστορική αλήθεια όταν μέσω της διηγήσεως περί επιθέσεως του Εβραίου προς το σκήνομα της Θεοτόκου υποδηλώνει την εχθρική στάση των Εβραίων εναντίον των Χριστιανών, η οποία γνωρίζουμε ότι επικρατούσε κατά τους πρώτους εκείνους χρόνους της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Το σημείο όμως το οποίο πρέπει να εξαρθεί σε σχέση με την εθιμιακή ιστορία είναι το περιμεταστάσεως του σώματος Θεοτόκου. Στην παραπάνω εκτενή περιγραφή των γεγονότων της κοιμήσεως, ο Δαμασκηνός δεν αναφέρει τα περί απουσίες του Θωμά κατά την ταφή, καθώς και τα περί ανοίγματος του τάφου μετά από τρεις ημέρες. Η μαρτυρία του το σώμα της Θεοτόκου κατεύθεν από του τάφου προς ουρανίους δομούς μετεωρίζεται είναι λιτή και σαφής. Ο Δαμασκηνός εκφράζει την πίστη της μεταστάσεως του σώματος Θεοτόκου προς τους ουράνιους δόμους, με όλη τη βεβαιότητα η οποία δεν έχει ανάγκη διηγηματικών αποδείξεων περί απουσίας του Θωμά και των περαιτέρω της ευθυμιακής ιστορίας. Η όλη μαρτυρία του Δαμασκηνού

περί των γεγονότων της κινήσεως αποτελεί προφανώς το πληρέστερο και ασφαλέστερο κείμενο που μας παρέσχει η παράδοση της περί του θέματος της κινήσεως εκκλησιαστικής

προς τη Θεοτόκο εγκόμιο του, ο Δαμασκηνός επανέρχεται σε πτυχές του ιωτολογικού περιεχομένου. Κυρίως ζέ στο γεγονός της μεταστάσεως του σώματος Θεοτόκου. Εν προκειμένου μάλιστα προσθέτει και την πληροφορία ότι κατά τη μετάσταση του σώματος οι άγγελοι συνόδευαν τη Θεοτόκο. Σε άλλο σημείο του δεύτερου λόγου του τονίζει με ιδιαιτερότητα την παρουσία των Αποστόλων κατά την ταφή. Αποκαλούν αυτούς ως βασιλείς και άρχοντες, οι οποίοι κυδεύουν τη μητέρα τους. Αλλά και σε άλλο λόγο του στρέφει το εγκόμιο της Θεοτόκου προς τα γεγονότα της εορτής. Οι άγγελοι δορυφορούν τη Θεοτόκο, καταγλαΐζοντες τιωτοτρόπως την κοίμησή της. Οι Απόστολοι μακαρίζουν τη Θεοτόκο κατά την κύδευση του Θεοδόκου σώματος. Ο δε Κύριος και Υιός της υποδέχεται τη μακαρία ψυχή της, υπακούν της δική της νομοθεσία. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, και αναδεικνύουν τη βιβλική αλήθεια, δικαίων ψυχέ εν χειρή Θεού. Είναι επομένως σαφές ότι ο Δαμασκηνός δεν παραθέτει τα γεγονότα της εορτής μόνο στο οικείο τόπο της σχετικής διηγήσεως, αλλά και σε άλλα σημεία των εγκομείων του προς τη Θεοτόκο, αποδεικνύοντας τούτο τρόπος την πληρότητα της υπ' αυτού διασωζωμένης παραδόσεως.

0: αγαπητοί ακροατές, και αυτή η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ θερμά τον Παρασκευά Μαναζάκη που όλη αυτή την ώρα ήταν στην Τράπεζα του Ήχου, καθώς επίσης και τον Ανδρέα Βάσιλα που κατέγραφε τα δικά σας τηλεφωνήματα, τις δικές σας παρατηρήσεις. Να είστε όλοι καλά, ο Θεός μαζί μας.
1: Φωτός θέματα. Μια θεολογική εκπομπή αναζήτησης του μόνου φωτός.

αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

Αρκετές προφητείες και συμβολισμοί της Παλαιάς Διαθήκης, αγαπητοί μου ακροατές, από την πρωτοχριστιανική ακόμη εποχή έχουν εκλειφθεί ότι αναφέρονται στην Παναγία μας, τη Θεοτόκο Μαρία. Και με αυτή την έννοια, με αυτή την ερμηνεία, έχουν εισχωρήσει στη λατρεία και στη χριστιανική τέχνη. Μπορεί να γραφεί ένα ογκώδες μάλιστα βιβλίο φέρον την επιγραφή «Η Θεοτόκος στην Παλαιά Διαθήκη». Στη σημερινή μας σύντομη όσο μπορούμε εκπομπή θα αναφερθούμε στο βιβλίο των Κριτών, στο έκτο κεφάλαιο, στην περικοπή των στίχων 36 έως 40, μια περικοπή όπου κατά την υμνολογία της Εκκλησίας μας προτυπούται η Θεοτόκος. Η διοίκουσα έννοια δια του βιβλίου των Κριτών είναι ότι όταν ο Ισραήλ απεμακρύνεται από τον Θεό, ετιμωρείται υπό του Θεού δια ξένων διαλοθρίσκων λαών. Από την τιμωρία δε αυτή του Θεού, την παιδαγωγική τιμωρία όπως θα δούμε, απειλάσετο με τη μετάνοιά του και με την επιστροφή προς το Θεό, ο οποίος για τη σωτηρία του λαού του έδιδε άνδρας, πιστούς και ανδρείους άνδρας για να τον απελευθερώσουν από τον ξένο δυνάστη. Οι άνδρες αυτοί ονομάζονται Κριτέ και ο λαός του Ισραήλ ενεργούσε υπό την καθοδήγηση των ανδρών αυτών των Κριτών. Κατά το έκτο κεφάλαιο του βιβλίου των Κριτών που αναφέραμε, όπως λέγει το κείμενο, «Οι Ισραήλ επίησαν το πονηρόν ενώπιον Κυρίου». Την πονηρία δε, την αμαρτία δε των Ισραηλιτών, οικολούθησε η τιμωρία του Θεού. Ο Θεός παρέδωσε τους αχαρίστους Ισραηλίτας, τους παρέδωσε στην εξουσία των σκληρών και αλλοθρίσκων Μαδιανιτών. Εδώ έχουμε το πρώτο μέρος του προφητικού σχήματος, αμαρτία, τιμωρία. Η αμαρτία δηλαδή φέρει την τιμωρία. Κάτω από την κυριαρχία των Μαδιανιτών οι Ισραηλίτες υπέφεραν 7 συνεχή έτη και υπό την πίεση των Μαδιανιτών εναγκάζονται να κατοικούν σε οπές και σε σπήλαια της γης, φεύγοντες την οργή τους, την οργή των εχθρών. Οι Μαδιανίτες επέτρεπαν μεν στους Ισραηλίτες να καλλιεργούν και να σπείρουν τη γη, αλλά δεν τους επέτρεπαν να θερίζουν τη γη. Η παραγωγή ανήκε σε αυτούς, στους Μαδιανίτες. Το ξύφος των εχθρών των Μαδιανιτών εθέριζε τα πάντα. Τότε οι Ισραηλίτες, καταπιεζόμενοι από τους εχθρούς τους, τότε λέγω ενεθυμήθησαν τον Θεό. Έπρεπε δηλαδή να τους έρθει τιμωρία για να συνετιστούν οι αχάριστοι, για να θυμηθούν τον Θεό και να επιστρέψουν προς Αυτόν. Και αυτό, αγαπητοί μου χριστιανοί, συμβαίνει πολλές φορές. Σε θλίψεις ενθυμούμεθα τον Θεό, τον οποίο πολλές φορές έχουμε λησμονήσει. Πραγματικά η θλίψης γίνεται παιδαγωγός και μας συνετίζει. Λέγει λοιπόν το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, «Οι Ισραήλ εβόησαν προς Κύριον
από προσώπου μαδιά μου. Οι Ισραηλίτες δηλαδή, λόγω της καταπιέσεως των Μαδιανιτών, εφώναξαν δυνατά, ικέτεψαν τον Κύριο για σωτηρία τους. Και στην προσευχή αυτή, την ισχυρά προσευχή των Ισραηλιτών, ο Κύριος απήντησε. Εδώ έχουμε το δεύτερο μέρος του προφητικού σχήματος, μετάνοια, σωτηρία. Το πρώτο μέρος είναι αμαρτία, τιμωρία. Η αμαρτία μας φέρει την τιμωρία. Το δεύτερο μέρος του προφητικού κηρύγματος είναι μετάνοια, σωτηρία. Η μετάνοιά μας για τα αμαρτήματά μας μας φέρει τη σωτηρία. Ο Θεός λοιπόν με ένα αποσταλέντα άγγελό του εκάλεσε ένα Ισραηλίτη, τον Γεδεών, για να αναλάβει αυτός ο κληθής Ισραηλίτης, για να αναλάβει, λέγω, το μέγα έργο της σωτηρίας των ομοεθνών του, των Ισραηλιτών, τη σωτηρία του λαού από τους Μαδιανίτας. Ο Γεδεών, όπως φαίνεται από το βιβλίο των Κριτών, είναι μια μεγάλη θρησκευτική προσωπικότης. Υπήκουσε πρόθυμα στη διαταγή του Θεού. Προσέφερε θυσία όταν εκλήθη από το Θεό. Προσέφερε θυσία, επαναλαμβάνω, στο Θεό. Και ο αγώνας του είναι να αποδιώξει τους Μαδιανίτες και μόνο ο Γιαχβέ, ο Θεός, να είναι κυρίαρχος στη χώρα. Γι' αυτό και καταστρέφει το θυσιαστήριο του Βάλ, το θυσιαστήριο του ξένου Θεού. Ο Γεδεών τώρα, ο κληθής από το Θεό, πρέπει να αναλάβει την ηγεσία του λαού και να στραφεί εναντίον των Μαδιανιτών. Αλλά πρέπει να είναι απόλυτα πεπισμένος ότι πραγματικά είναι κλητός του Θεού. Πρέπει δε να πιστεί όχι μόνο αυτός, αλλά και ο λαός, να είναι και ο λαός βεβαιωμένος ότι ο Γεδεών είναι πράγματι και κλειμένος από το Θεό για να τον ακολουθήσει πρόθυμα στην αρχηγία του, στο κελευσμά του. Και πώς να πιστεί και ο Γεδεών και ο λαός του Ισραήλ? Ο Γεδεών καταφεύγει στο Θεό και τον παρακαλεί για να κάνει θαύμα, θαύμα το οποίο θα βεβαιώσει την κλίση του. Διαβάζω το κείμενο. Είπε Γεδεών προς τον Θεόν: «Εσύ σώζεις εν χειρί μου τον Ισραήλ καθώς ελάλησας? Ιδού εγώ τίθιμη των πόκων του αιρίου εν τη άλωνη. Εάν δρόσος γέννηται επί των πόκων μόνον και επί πάσαν την γην ξηρασία, γνώσομαι ότι σώσεις εν χειρί μου τον Ισραήλ». Εκ το κεφάλαιο του βιβλίου των Κριτών, στίχοι 37 έως 36. Ο Γεδεών δηλαδή, αγαπητοί μου ακροατές, είπε στο Θεό: «Εάν, Θεέ μου, έχεις την απόφαση να σώσεις τον Ισραήλ με την ηγεσία μου, θα φανεί από το εξής. Να, εγώ θα τοποθετήσω πόκο νερίου, δηλαδή ένα τεμάχιο από μαλλί, στο αλώνι. Και αν συμβεί ώστε η νυχτερινή δρόσος να πέσει μόνον επί του πόκου του αιρίου, ενώ σε όλων των πέριξ τόπων θα είναι ξηρασία, θα πιστώ από αυτό ότι θα σώσεις διε μου τον Ισραήλ όπως το είπες». Έτσι και έγινε, αγαπητοί μου ακροατές. Το πρωί της άλλης ημέρας εσηκώθη ο Γεδεών, επίεσε τον πόκον του αιρίου και έσταξε δρόσος από τον πόκον, ώστε γέμισε μια λεκάνη ύδατος, ενώ η πέριξ περιοχή ήταν ξηρά.
Το θαύμα αυτό, κατά την απέτηση πάλι του Γεδεών, επανελήφθη από τον Θεό αντιστρόφως. Δηλαδή, όπως το λέγει το κείμενο, εγένετο ξηρασία επί των πόκων μόνον και επί πάσαν την γην εγεννήθη δρόσος. Το διπλό αυτό θαύμα έπεισε τους Ισραηλίτες και τον Γεδεών ότι με την αρχηγία αυτού θα είναι βεβαία η σωτηρία από τους Μαδιανίτες. Εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αγαπητοί μου ακροατές, πολλά γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης κατά την ερμηνεία των Πατέρων βλέπουμε ως σύμβολα των μελλοντικών κοσμοϊστορικών γεγονότων που πρόκειται να συμβούν στα χρόνια της Καινής Διαθήκης. Όπως είπε ο Ιερός Αυγουστίνος, η Καινή Διαθήκη κρύπτεται στην Παλαιάν και η Παλαιά Διαθήκη ανοίγεται στην Καινή. Και όπως είπε πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, προέλευε την Καινή η Παλαιά και ειρμήνευσε την Παλαιά η Καινή. Λοιπόν, στον ένδροσο πόκο η Εκκλησία είδε ωραίο συμβολισμό. Στον πόκο συμβολίζεται η Παρθένος Μαρία και στον δρόσο συμβολίζεται ο Λόγος του Θεού. Λευκό είναι το αέριο του πόκου, όπως καθαρά είναι και η Αγνή Παρθένος, η Παναγία μας. Αθόρυβα έπεσε η δρόσος στον πόκο του αερίου και αθόρυβα κατήλθε και ο Υιός του Θεού εκ των ουρανών και σαρκώθη από τα καθαρότατα αίματα της Θεοτόκου, όπως λέγει ο Άγιος Κοσμάς Ετωλός. Αθόρυβα ήρθε και η βασιλεία του Υιού του Θεού στον κόσμο. Ο ίδιος είπε, ουκ έρχεται η βασιλεία του Θεού με τα παρατηρήσεως. Όπως επαναλαμβάνω, αθόρυβα έπεσε η δρόσος στον πόκο του αιρίου του βιβλίου των Κριτών, στην περίπτωση του Γεδεών. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, στον ένδροσο πόκο έχουμε τον ωραίο συμβολισμό της σαρκώσεως του Λόγου από την Παρθένο Μαρία. Το συμβολισμό αυτό απέδωκε ωραιότατα ο ποιητής του ακαθίστου ύμνου στο γνωστό χαιρετισμό: «Χαίρε ο πόκος ο ένδροσος, ον Γεδεών Παρθένε προεθεάσατο». Αγαπητοί μου ακροατές, ένδροσος ήταν ο πόκος του Γεδεών, ενώ η γύρω γη ήταν ξηρά. Στην ξηρά γη, ας εννοήσουμε για πνευματικό μας δίδαγμα, ας εννοήσουμε το σημερινό κόσμο. Ο κόσμος είναι ξηρός, τον καίει ολίβας της αμαρτίας. Είναι ξηρός πράγματι ο κόσμος από ιδέες και αισθήματα και χάνεται σε αμφιβολίες και στην απιστία του. Οι ψυχαγωγίες του κόσμου είναι ξηρές. Η ζωή του κόσμου, που είναι άνευ Θεού, δεν έχει νόημα και δεν έχει πηγαία χαρά. Και σε αυτό τον κόσμο ζούμε και φλογιζόμαστε και ζητούμε παρηγορία σε θλίψεις και ανακούφιση στους πόνους μας. Ζητούμε δρόσο για αναψυχή, αλλά όπως η ίδια η ζωή το αποδεικνύει, μόνο ο Θείος Λόγος, μόνο ο Χριστός είναι η δρόσος αερμών, η καταβαίνουσα επί τα όρισιών, όπως λέγει η Παλαιά Διαθήκη για τον Κύριό μας, για τον Χριστό μας. Αυτή η δρόσος μόνο
είναι ικανή να μας δροσίσει, αυτή είναι ικανή μόνο να μας αναψύξει. Αλλά για να λάβουμε τη δρόσο αυτή πρέπει να έχουμε καθαρότητα ψυχής, όπως ο πόκος του Ερίου ήταν καθαρός. Πρέπει να κάνουμε αγώνα, να απαλλαγούμε από τις κοιλίδες της αμαρτίας και της φαυλότητας. Γιατί, όπως είπε ένας αρχαίος απολογητής του χριστιανισμού, «Τις τα φαύλα πράσουσι Θεός ουκ εμφανίζεται». Και όπως λέγει η διδασκαλία των πατέρων και λέγει σαφώς ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, δεν μπορεί να έρθει η χάρις του Θεού όταν η ψυχή είναι ακάθαρτη, γιατί αδύνατο για το Θεό να ενωθεί με ακάθαρτο. Πρέπει λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, να καθαρίσουμε την καρδιά μας από τα πάθη, να παρακαλέσουμε τον Κύριο να κάνει το θαύμα, να έρθει, να κατέλθει η δρόσος του στην καρδιά μας για να παρηγορήσει και να ενισχύσει τη δύναμή μας, για να γεμίσει η ψυχή μας από αληθινή χαρά. Και τότε πραγματικά με τον πνευματικό αγώνα για τον καθαρμό της ψυχής μας θα έρθει μέσα μας η χάρις του Χριστού. Θα έρθει, κατά τη θελκτική αυτή ωραία έκφραση, ως πηγή ύδατος αλωμένου η ζωή αιώνιων. Ομοίως πρέπει να καταφεύγουμε και στην Παναγιά μας, την Κυρία Θεοτόκο, αγαπητοί μου ακροατές, για να βρούμε τη δρόσο της παρηγοριάς μας και να λάβουμε αναψυχή στον αγώνα και τον κόπο και τη θλίψη της ζωής μας. Γιατί η Παναγία πρεσβεύει στον Υιόν της υπερημών, και όπως το λέγει η Εκκλησία μας, πολλά ισχύει δέησης Μητρός προσευμένιαν Δεσπότου. Για να έχουν όμως αποτέλεσμα οι προσευχές μας στο Χριστό και την Παναγιά για τη Θεία αυτή δρόσο, πρέπει η προσευχή μας να γίνεται με εγκαρτέρηση και επιμονή. Γιατί, όπως μας το λέγει η διήγηση περί του Γεδεών που αναφέραμε, ο Γεδεών εξεπίεσε τον πόκον και έσταξε δρόσος. Έτσι και εμείς πρέπει να εκπιέζουμε. Τρόπον τινά ας επιτραπεί να πούμε, να εκβιάζουμε δια των προσευχών μας το Θείον Έλεος, να έχουμε εγκαρτέρηση και επιμονή στην προσευχή μας, και μια τέτοια τιάφτη προσευχή έχει αποτέλεσμα και έρχεται η δρόσος, η Θεία δρόσος στην καρδιά μας. Ας παρακαλέσουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την Παναγία μας, την Παρθένο Μαρία, τη Βασίλισσα των Ουρανών, να σταλάξει τη Θεία δρόσο στην ξηρανθήσα ψυχή μας, να γλυκάνει τους πόνους μας, γιατί ζούμε σε ένα κατάξυρο κόσμο και η φλόγα της αμαρτίας μας έχει μαράνει. Ας παρακαλέσουμε την Παναγία μας, επαναλαμβάνω, να μην αρνηθεί από μας τους αναξίους και ταλαιπώρους χριστιανούς, να μην μας αρνηθεί λίγες σταγόνες από την ουράνια δρόσο, και βεβαίως εάν το ζητήσουμε από την Παναγία μας δεν θα μας το αρνηθεί, και λίγες ακόμη σταγόνες από τον ουρανό είναι αρκετό να μας αναψύξουν, ενώ όλες οι ψυχαγωγίες του κόσμου, αντί να μειώσουν, αυξάνουν την ξηρασία των πονεμένων καρδιών μας. Ας ευχηθούμε η Παναγία να μας έχει πάντα κάτω από τη σκέπη της, στην αγκαλιά της, να γλυκαίνει την ψυχή μας και να αξιωθούμε και εδώ κάτω στη γη να την υμνούμε με τα άσματα της Εκκλησίας μας
και να αξιωθούμε και στον ουρανό να την προσκυνήσουμε και να την υμνούμε για πάντα. Αμήν.

αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

τομές ελπίδος. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Γεράσιμος Ζαμπέλης.

Συνεχίζουμε και σήμερα το πνευματικό μας περπάτημα, αδελφοί ακροατές, μέσα στους όμορφους και λυτρωτικά αληθινούς δρόμους που οι ιεροί υμνογράφοι άνοιξαν για την Παναγία, τη φανερωμένη μέσα στους υμνογραφικούς τους θαλάμους, και με οδηγούς αυτούς τους ιερούς υμνογράφους και τα ιερά τους κείμενα, θεωρούμε ότι μπορούμε έτσι να διδαχθούμε, μια και η διδαχή πνευματική είναι εκείνη που μπορεί να οριοθετήσει, να διασφαλίσει και να διασώσει την άτακτη πορεία μας στο εδώ και σήμερα. Έλυσεν ανοβρίας αυχμών της νήσου λίμνου η εικόν ερχομένη σου, εντάφθα ποντοπορούσα Θεοκοιήτωρα γνή, όθεν υγειάστη γη και θάλασσα, διό και η πόλη σου την αυτήν απολαύσασα Αγία Μαύρα, πλήρης χάριτος γέγονε, προϋπάρχουσα κατηφίαστε έμπλεος. Η φανερωμένη είναι η προοπτική ανάσας του Λευκαδίτη. Μπορεί σε κάποια σκληρή φάση της ζωής του, άστοχη και ανελαίητα οδυνηρή, να αισθάνθηκε το διαλυτικό ρίγος κάποιας αστοχίας. Να ζήσε την καυτερή αγωνία μιας απρόσμενης, όπως την αεροποντή του καλοκαιριού, πνευματικής θύελας, και να κινδύνεψε το αδιφάγο βύθισμα. Δεν τον παρέσυρε όμως το κύμα της φθοράς. Έχει τον εσωτερικό οπλισμό. Διαθέτει την αντοχή της ψυχής να παραμένει αλίγιστος, έστω οδυνηρά αιμορραγώντας, επιμένοντας να απευθύνεται στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Γνωρίζει κάλλιστα πως ουδείς ανέλθει προς Θεόν η μη διαυτής και του εξαυτής μεσή του. Στα αδύναμα και πύληνα τυχόμενα τα της καρδιάς του έχει σταθερά κλεισμένη τη φανερωμένη του. Λευκάς, ως αγίασμα ιερών εκτίσα το κόρη την εικόνα σου τη σεπτή. Έτσι ψέλνει τόσο χαριτωμένα, τόσο αληθινά και τόσο πιστευτά ο ιερός υμνογράφος. Πλουτίζεται χάριση λευκάς η νήσος, κατέχουσα κόλπη στην αυτότυπον εικόνα της Θεοτόκου. Διείς διώκονται νυν ανοβρίε πάσε και λιμή και σεισμός και έφοδος των ακρίδων βαρβάρονται.

Η Λευκάδα είναι το νησί της Παναγίας και ο Λευκαδίτης είναι το παιδί της, που ατίθασο και επαναστατικό συχνά δεν υποδουλώνεται στην προδοτική κίνηση να την αγνοήσει. Βιώνει σαν εσωτερικό αιμορραγικό σύνδρομο την παρουσία της στην άστατη συχνά αλλά και άστοχη ζωή του. Χάριν αναβλύζει διεινεκή η σεπτή εικόν σου, μυστική σου επισκοπή, κόρη εν Λευκάδη, πιστεύει μαζί με τον ιερό υμνοδό. Τον χαρακτήρα σου ασπάζονται των αχειροποίητων και άγιων, και ρίσε τους ελπίζοντας εισέ εκπαντίων κινδύνων και θλίψεων. Ο Λευκαδίτης και ο κάθε άνθρωπος θα σιγοψιθυρίσει προς το θρόνο της χάριτος της Παναγίας. Πόσο ανθυρά τον οτικός και αληθινά θεραπευτικός είναι ο λόγος του Αλέξανδρου Σμέμαν. Λόγος αποκάλυψη, βεβαίωση και κατάθεση ζωής για το λυτρωτικά απροσδιόριστο και απροσέγγιστα μεγαλειώδες μυστήριο της Θεοτόκου. Η Παναγία δεν απαιτεί τίποτε, ενώ δέχεται τα πάντα. Δεν επιδιώκει τίποτε και κατέχει τα πάντα. Στην εικόνα της Παναγίας βρίσκουμε αυτό που έχει χαθεί σχεδόν τελείως από τον υπερήφανο, επιθετικό και αρσενικό κόσμο μας. Τη συμπάθεια, την τρυφεράδα, τη φροντίδα, την εμπιστοσύνη, την ταπείνωση. Την αποκαλούμε Κυρία και Βασίλισσα των ουρανών και της γης. Και μολοτάφτα η ίδια ονομάζει τον εαυτό της δούλη Κυρίου. Δεν ήρθε για να διδάξει ούτε να αποδείξει τίποτε. Η παρουσία της όμως και μόνο με το φως και τη χαρά της απομακρύνει το άγχος των φανταστικών μας προβλημάτων. Είναι σαν να είχαμε μια μακρά, εξοντοτική και αποτυχημένη μέρα δουλειάς και γυρίζοντας τελικά στο σπίτι όλα ξεκαθαρίζουν πάλι και γεμίζουν με εκείνη την ευτυχία, την πέρα από τις λέξεις, τη μόνη αληθινή ευτυχία. Ο Χριστός είπε «Μη με ρημνάτε, ζητείτε δε πρώτον την Βασιλείαν του Θεού». Παρατηρώντας αυτή τη γυναίκα, την Παρθένο, τη Μεσήτρια, αρχίζουμε να αισθανόμαστε, να γνωρίζουμε, όχι με το νου αλλά με την καρδιά μας, τι σημαίνει να αναζητούμε τη Βασιλεία του Θεού, να τη βρίσκουμε και να ζούμε μέσα της.

θα επιμείνει όμως και πάλι ο ιερός υμνογράφος, αυτός ο αλάνθαστος συνοδός μας μέσα στους δρόμους της πνευματικής ζωής. Περίμορφον όχημα του λόγου χαίρε δέσποινα, έμψυχε παράδεισε, το ξύλο εν μέσω έχων ζωής των Κύριων, ου ο γλυκασμός ζωοποιεί πίστη τους μετέχοντας και φθορά υποκύψαντας, Θεωτό και κράζουσιν, η δια της Αγίας σου εικόνος επισεψαμένη ημάς και της του Υιού σου βασιλείας, κατατρυφήσε αξίωσον τη απείρο εσπλαχνία σου. Είτε το θέλεις, είτε δεν το θέλεις, είτε τολμάς, είτε το αρνείσαι, είτε ο αφόρητος πόνος της προσωπικής σου ελευθερίας, που λαβωμένη από το φιλόηλο και φιλίδωνο των αισθημάτων σου, δημιουργεί εσωτερικό τρικυμισμό και εκρηκτικά ξεσπάσματα, είτε το αποφλίωμα της γνήσιας αγάπης ραγίζει την ενότητα της ύπαρξής σου, μία και ισχυρά συγκλονιστική είναι η αλήθεια. Τη βιώνεις και την περιφέρεις σε κάθε βηματισμό. Είσαι ο κρυφός αχθοφόρος της, που αθέατα την αποθέτει στις καρδιές, οι οποίες άγρυπνα και επίμονα, δίχως πολλές φορές να το κατανοούν, την αναζητούν. Ναι, στη μυρωμένη ανάσα της Παρθένου, εκεί στον ζωηφόρο ίσκιο της, που η αίσθηση του γήινου, το οποίο πορεύεται προς το ουράνιο, έσω στο και μέσα σε χίλια κύματα, είναι περισσότερο από ζωντανή και γνήσια ζωτική. Θα σε αφοπλίσει δυναμικά η αδιάψευστη διαβεβαίωση που έρχεται σαν ψιθυρισμός ελευθερίας από το χώρο των στρατευωμένων στην εγκόσμια αγωνία και την χώρα των ζώντων, πως μέσα στο κλίμα της Θείας Αγάπης ο χρόνος δεν καταλύει τη ζωή, αλλά κατατρώγει τη φθορά και αποκαλύπτει το φως της αυθαρσίας. Όσο περνά ο καιρός, ο άνθρωπος που έμαθε να ζει με το να προσφέρεται, ηρεμεί, γαλινεύει, δυναμώνει, ξανανιώνει. Δεν τελειώνει η μέρα, δεν νυκτώνει, αλλά ξημερώνει. Και πιστεύει και ζει και νιώθει ότι με το θάνατο θα αυγάσει το ανέσπερο φως πληρέστερα. Και όταν αισθητά θα έχει χάσει το φως του κόσμου, θα έχουν ακινητοποιηθεί τα μέλη του τα επί της γης. Τότε, ως νεκρό και ανέστητο σώμα, άλλοι θα πάρουν τον εαυτό του και θα τον αποθέσουν στα σπλάχνα της γης. Τότε και εξωτερικά θα φαίνεται από όλους και θα βιούται και από αυτόν η πλήρης παράδοση του εαυτού του στη Θεία Βουλή για να ενεργήσει αυτή όπως θέλει. Και επειδή γνώρισε στο χρόνο της ζωής του τη Θεία Εσπλαχνία, και επειδή ένιωσε και έζησε και στη θνητή σάρκα του τη Θεία Αγαλίαση ως δωρεά που δεν την άξιζε, είναι σίγουρος, και αυτή η σιγουριά είναι σώμα της υπάρξεώς του, ότι και τώρα περισσότερον και εκτυπώτερον η άκτιστη χάρη και Θεία Στοργή θα φωτίζει και θα πλάθει τον εαυτό του, τον άξιο καταδίκης για τα έργα του και όμως αντικείμενο της αγάπης του Θεού για την εσπλαχνία του, θα σημειώσει ο γέροντας ο Αγιορείτης πατήρ Βασίλειος.

Υμνογράφος και έτσι προσεγγίζει την αλήθεια της θείας μορφής της Παναγίας μας, εκείνης της οποίας η των Αγίων των Άγιων αρήτως και ίσασα, και γι' αυτό κραυγάζει προσευχητικά ημάς Αγίασον τους προστρέχοντας μονή σου τη Αγία και ασπαζομένουστε το σόν εκτύπωμα Θεοτό και Παναγία φανερωμένη. Ο Λευκαδίτης, ταπεινός και άσημος ξωμάχος, ανυπόταχτος μιλευτής της πέτρας, με τον τίμιο υδρότα την καυτερή σταλαγματιά, ακούραστος νυχτοφύλακας στις αναμοδαρμένες κορυφές του πνεύματος, αγωνάτιστος δημιουργός, αχτύπητος και αλήγιστος από κατά κακοτράχαλα ριζημιά της ζωής, ασάλευτος στα πείσματα των καιρών και αγόγγιστος πλοηγός στις ανταριασμένες θάλασσες των κοινωνιών, όρθιος σταθερά στο υψηλό κορμομετερίζει της πίστεως και αδιάφορος στα ταπεινόσχημα αλλά προκλητικά γρυλίσματα των αγριμιών που ελιμενίζονται στα ατίθασα ιδεολογικά λιμάνια των εφιαλτικών ηλιστικών σχημάτων της σκληρής εποχής μας, παραμένει πιστός στη θεία μορφή της Παρθένου.

0: τομές ελπίδος. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Γεράσιμος Ζαμπέλης.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο του Τάγματος Οδοιπόρων Αγάπης.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.